εις αυτού αγαθότητος και παρηδόνου τάν αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε.

και παρεσόμοια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγκαθος εν μεν το παρόν Υιός θερμή προστάτης και βοήθος.

θεοίμων, πληρονόμων με αποδεικνύωσαν. Εις και τύχη μοιρασμένη.

Πάσαν τα σαρμά στον παθόν, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθήμων δολίας κινούμενα, τας της αρκώσιμων επαναστάσεις

Εκείνος περπατούσε μόνος στις όχθες του Ιορδάνη. Ήταν αλήθεια πως ήταν. Ήταν πάντως ωραίο σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων. Νέος στα 30 του χρόνια. Ωραιότερος τύπος του ανθρώπου. Όμως δεν ήταν αυτό μονάχα που τον ξεχώριζε. Ούτε η ευγένεια της μορφής, ούτε ο σιωπηλός και συγκρατημένος τόνος της συμπεριφορά, ούτε η γνήσια αριστοκρατική ή βασιλική τρόπη. Ήταν το φως που έβγαινε από τα μάτια ή η ακτινοβολία που τύλιγε σε μια αδιόρατη φωτεινή σκιά την όλη παρουσία. Ίσως. Μπορεί να ήταν και κάτι απροσδιόριστο που φτερούγιζε άπιαστο αλλά ελκυστικό και γαλήνιο σαν άβρας πνοή πάνω στο μοναδικό αυτό άνθρωπο που ήταν όμοιος με όλους τους ανθρώπους και όμως από όλους αλλιώτικος. Όμως εκεί στις όχθες του Ιορδάνη, όταν τον είδε ο προφήτης, τον έδειξε με το δάχτυλό του και είπε τον μεγάλο λόγο: «Ούτως εστίν ο Υιός του Θεού». Και τότε, σε μια δυνατή καρδιά, στην καρδιά ενός νέου που στεκόταν πλάι στο μεγάλο προφήτη, άναψε μια τεράστια πυρκαγιά αγάπης που δεν θα έσβηνε ποτέ, γιατί τα σύνορά της φθάνουν στον Άδη. Ήταν ο Ιωάννης αυτός. Ο Ιωάννης που έγινε φίλος του Θεανθρώπου, ο φίλος του, ο νεφίλιο Ιησούς.

Εκείνη την ημέρα, η ώρα ήταν 4 το απόγευμα που ο ήλιος αρχίζει να κλείνει στη γη. Το γράφει ο ίδιος. Άρχισε η μεγάλη ιστορία. Ο μαθητής συνήντησε τον Θεάνθρωπο και του πρόσφερε την θύελα των συναισθημάτων του, ένα διαυγές πνεύμα και μια δυνατή καρδιά. Και κάτι πάνω απ' όλα που εφραίνει το Θεό. Την αγνότητα της ψυχής του. Γιατί ο Ιωάννης ήταν μέχρι τα κατάβαθα της υπάρξεώς του αγνός. Πάνω σε αυτήν την κρυστάλλινη αγνότητα του ανθρώπου έλαμψε με πρωτοφανή ωραιότητα η τρυφερότητα του Θεού. Πίστης και ηρωική αυταπάρνησης θα συμπληρώσουν τη γενναία καρδιά του Υιού της Βροντής, το πολύτιμο κρύσταλλο πάνω στον οποίο ο Μεγάλος Θεός θα γράψει με ανεξίτηλους καθρεφτισμούς την αιώνια και πάντα φρέσκια και ζωντανή ιστορία της αγάπης του που έχει για τον άνθρωπο. Στου Ιωάννου, τον Ευαγγελικό καθρέφτη, θα διαβάζουν οι αιώνες και οι ψυχές την τρυφερότητα της Θείας Στοργής. Ημείς, φίλοι μου εστέ, τεκνία. Εάν της αμάρτη παράκλητον έχομεν προς τον Πατέραν Ιησού Χριστόν δίκαιον, ο Θεός αγάπη εστί.

Σε λίγο καιρό θα αφήσει και τα δίχτυα και το πλοίο μαζί και τον πατέρα στη θάλασσα της Γαλιλαίας και χάριν αυτής της αγάπης από ένας πλούσιος ψαράς θα γίνει ένας περιπλανόμενος οπαδός του μεγάλου φίλου. Φαίνεται πως ήταν ένα δυνατό και βαθιά φιλοσοφημένο μυαλό, μια δυνατή θέληση και χαρακτήρας γενναίος, με πλούσιους οραματισμούς. Αυτό που λέμε σήμερα ήταν προσωπικότητα. Αγάπησε τον Ιησού με σοβαρότητα και συνέπεια. Γι' αυτό και τον κατάλαβε. Και έγινε ο κορυφαίος του ατέλειωτου χορού των ψυχών που ο Χριστός ονόμασε μέχρι το τέλος των αιώνων φίλους.

Ο Ιωάννης διάβηκε τους δρόμους της Θείας Αγάπης με σταθερό το βήμα, με γερτό το κεφάλι, να πιάνει πάντα τους παλμούς της Θείας Καρδιάς. Δετά τα χέρια για να κρατούν την παρακαταθήκη του ηγαπημένου, το βλέμμα στυλωμένο στο μεγάλο όραμα της Θείας Αποκαλύψεως. Δεν μπορούμε να τα ανιχνεύσουμε όλα αυτά τα βήματα του μαθητού της αγάπης, γιατί τα τυλίγει στις πνοές του το πνεύμα. Είναι όμως μερικά χνάρια, τόσο ανεξίτηλα χαραγμένα πλάι του Χριστού τα πανάγια βήματα, που είναι αδύνατο να σταθούμε σε αυτά χωρίς να αντικρίσουμε και εκείνα.

Καθώς από τον αιώνοντο πέρασμα κοιτάζουμε μέσα στα Ευαγγέλια το μαθητή της αγάπης, μας φαίνεται πολύ φυσικό το ότι στέκεται στο πλευρό του Κυρίου στις πιο ιδιαίτερες ώρες του. Όταν ανασταίνει την κόρη του Ιαΐρου, στο βουνό της μεταμορφώσεως, στις αγωνίες στον κήπο. Γιατί για μας ο Ιησούς είναι ο Χριστός και νομίζουμε ότι όλα έτσι έπρεπε να γίνουν όπως έγιναν. Ξεχνούμε ότι στα ανθρώπινα χρόνια του ο Χριστός, τότε που μετρούσε τα βήματά του πάνω στη γη, στους πολλούς φανατισμένους Ιουδαίους φάνταζε σαν ένας ευγενής διδάσκαλος, παρόμοιος με πολλούς άλλους και τίποτα παραπάνω. Λησμονούμε πως για να πιάσεις τους θεϊκούς τόνους της διδασκαλίας του και να νιώσεις δικό σου το φανέρωμα της θεότητος, έπρεπε να έχεις μια καρδιά αποφασισμένη για την αυταπάρνηση της αγάπης του. Τόσο ξένης προς τα ανθρώπινα μέτρα κι ας ήσουν εκλεκτός. Αυτή την άγρυπνη αυταπάρνηση ο Ιωάννης την είχε για τον Χριστό. Η αγάπη του ήταν παντοτινά παρούσα. Γι' αυτό το βλέπουμε πλάι στον θεάνθρωπο φίλο, με την καρδιά ανοιχτή στις μοναδικές ώρες της απέραντης μοναξιάς του.

Είναι ο μόνος που διαβαίνει το κατόφλι του αρχιερέως τη μοναδική εκείνη νύχτα της συλλήψεως και παίρνει θέση με την καρδιά σπαραγμένη απέναντι στο μεγάλο κατάδικο. Και μια αγωνία όλος δεν ζει παρά για εκείνον που εμόφυρτος πομπεύεται στον ανθρώπον τα χέρια. Είναι η μόνη φίλη καρδιά μέσα στην πλήμυρα του μίσους που πάει να σπάσει από τη λύπη για εκείνα τα όρια της ασχημοσύνης που βλέπει να ξεσπούν στο διδάσκαλο. Άραγε, αυτή η ηρωική παρουσία του Ιωάννου νύχτα μέρα στην αυλή του αρχιερέως δεν του κοστίζει τίποτα? Για τον Ιησού ήταν η παρουσία της αγάπης. Ευλογημένος να είναι ο Ιωάννης που δεν τον άφησε μόνο.

αλλά η Παρασκευή που ξημέρωσε ήταν η τραγικότερη ημέρα της ζωής για τον αγαπημένο μαθητή. Μελημένα από τον αβάσταχτο πόνο τα γόνατα, ανέβηκε και εκείνο στο Γολγοθά, αντιμέτωπος προς την ανθρωποθάλασσα της καταφρόνιας, της αγνωμοσύνης, της κακουργίας. Ο Άδης είχε ξεβράσει ό,τι χειρότερο γύρω στον ιό της Παρθένου, που ανέβαζε λυγισμένος από την εξουθένωση τον σταυρό στο Γολγοθά. Ναι, αλλά αυτός ήταν η αγάπη του Ιωάννη. Και έχει τόση βαρύτητα η παρουσία του εκεί, στο μενόμενο πλήθος των Ταύρων, χάριν του Ιησού. Γιατί και ο Ιωάννης δεν είχε ακόμη καταλάβει ότι ο Ιησούς μετά το Σταυρό θα περνούσε τον θρίαβο της Αναστάσεως. Ούτε την καρδιά, ούτε τη σκέψη του γλύκαινε η υποψία της νίκης. Ανέβηκε και εκείνο στο Γολγοθά με την απόφαση του θανάτου για να παρασταθεί στον Εσταυρωμένο. Α, η αγάπη δεν λογαριάζει θάνατο, ούτε την καταφρόνια. Εν αυτό μένει. Και παραστάθηκε. Εκεί, στο Γολγοθά, την Παρασκευή εκείνη, την Μεγάλη Παρασκευή, ο Θεάνθρωπος ήταν μόνος απέναντι στον κολλασμένο Άδη. Ήταν εκεί και η στρατιά των δαιμόνων. Στη σύγκρουση του ουρανού και της κολάσεως, τολμά να σταθεί όρθια η αγάπη του μαθητή και να καταγράψει με δέος της ψυχής του τις πλάκες, τις κινήσεις του εσταυρωμένου φίλου. Η παρουσία της αγάπης στις μεγάλες ώρες των ψυχών

Υπάρχει μια θαυμάσια εικόνα ενός ζωγράφου που δείχνει τον Ιωάννη μετά την αποκαθήλωση, που με σπαραγμένη από τον πόνο τη μορφή γυρνά εις τα ίδια ως Υιός πλέον της Παναγίας Μητέρας, την οποία οδηγεί στο σπίτι του. Είναι το ευγενές, το τιμητικό δώρο της μεγάλης αγάπης. Σε αυτόν ανέθεσε ο λατρευτός τη μητέρα. Έτσι είναι οι καρδιές, παίρνουν μόνες τη θέση τους. Ευλογημένε Θεολόγε, ο Θεός λόγος σε διάλεξε για να μας μάθεις τι σημαίνει αγάπη. Με βεβαιότητα πλέον θα γράφει για τον εαυτό του ο μαθητής, ο νεφίλιο Ιησούς. «Όν η γάπα, ως και ανέπεσε έναν το δείπνο επί το στήθος αυτού». Έτσι είναι. Όποιος αγαπά Άγια, είναι βέβαιος ότι αγαπάται.

Δες δε τον πως τρέχει στο κενό μνημείο με τη λαχτάρα της καρδιάς που ψάχνει να βρει ό,τι πολύτιμο υπάρχει πλάι στον Απόστολο, τον άλλο εκείνο αγαπημένο που η αγάπη του πέρασε από τη φωτιά της μεγάλης πτώσεως. Έτσι είναι μεγάλη. Η πραγματική αγάπη δεν ζηλεύει, δεν γίνεται σκληρή. Είναι τόσο πρόθυμη να βρίσκει όσους συναντώνται στον ίδιο δρόμο. Ο Χριστός τους ένωσε και θα είναι για πάντα αγαπημένοι. Ο Ιωάννης όμως θα είχε πάντα το θάρρος της αγάπης που έμεινε πιστή, αφοσιωμένη, τρυφερή, θαραλέα.

Ο κύριος εστί θα ηχήσει η φωνή του πάνω από τα κύματα της Τιβεριάδος, το κρυστάλλινο εκείνο πρωινό που η αναστημένη αγάπη του έστει στον Αιγιαλόν με τη μορφή ενός αγνώστου. Είναι προνόμιο της αγάπης να βλέπει πρώτη όσα οι άλλοι θα δουν αργότερα.

Ο μεγάλος φίλος του δεν του χάρεσε το μαρτύριο. Μετέβαλε την καρδιά του σε περιβόλι της αγάπης του και μαζί με τα οράματα της Αποκαλύψεως του χάρισε και τον ωραιότερο τίτλο «Ο μαθητής της αγάπης, ο Θεολόγος».

8 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας γιορτάζει τον μαθητή της αγάπης, τον Υιό της Φροντής, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Είναι εκείνος που έσκυψε πάνω στην καρδιά του Υιού του Θεού όταν έγινε και Υιός ανθρώπου και πίστεψε στην υπέρτατη σοφία της αγάπης του. Στην πρώτη επιστολή του, ο Άγιος Απόστολος ζωγραφίζει και οριοθετεί το πρόσωπο του ανθρώπου ως αδελφού και διατρανώνει τη χαρμόσυνη σωτήρια εμπειρία της αγάπης. Εμείς είδαμεν ότι μεταβεβήκαμεν από του θανάτου εις την ζωήν, ότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Όμως η αγάπη είναι αποκάλυψη που την οφείλουμε και αυτή σε εκείνον, τον Ιησού Χριστό. Εν τούτο εγνώκαμεν την αγάπην, ότι εκείνος υπερημών την ψυχήν αυτού έθηκε. Έτσι η αγάπη στον αδελφό αποτελεί κριτήριο της υπάρξεως ημί αγάπης προς το Θεό. Ως δαν θεωρεί τον αδελφόν αυτού χρίαν έχοντα και κλείσει τα σπλάχνα αυτού απ' αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό. Ερώτημα, λόγος Θεού ενεργής, διεισδυτικός, οδηγεί και τον άνθρωπο της εποχής μας σε ένα δικό του ερώτημα αυτογνωσίας. Μήπως σήμερα που η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους διέρχεται μία περίοδο οδυνηρής καχεξίας, επιβεβαιώνεται η κρίση που υπάρχει στη σχέση Θεού και ανθρώπου? Σήμερα που μοιάζει ο άνθρωπος να μην συγκινείται από την αγάπη του Θεού και είναι απορροφημένος από την καταστροφική μονοδιάστατη ενασχόληση με τον εαυτό του, δυσκολεύεται πάρα πολύ να λειτουργήσει ακόμα και στην πιο στενή έννοια ως αδελφός. Γι' αυτό χρησιμοποιεί τον άνθρωπο το υπέροχο δημιούργημα του Θεού ως μέσο, διαπράττοντας τη μεγαλύτερη ασέβεια στην εικόνα του Θεού, που είναι ο κάθε συνάνθρωπος.

Κι όμως η ψυχή του ανθρώπου, φίλοι μας, κατά βάθος απαρηγόρητη στη διάψευση της προσδοκίας της «ο άλλος να είναι αδερφός», κάτω από την επίφαση της διανθρώπινης κακίας, τίνει το χέρι στην ψυχή του άλλου σε έναν αδελφικό χαιρετισμό. Όταν πέφτουν οι διαχωριστικές γραμμές, όταν αποθέτονται τα προσωπία στο φως της αλήθειας, στέκουν αντικριστά και όχι αντιμέτωπα πλάσματα, όμοια και ομόγλωσσα, που το ένα καθρεφτίζει εφρόσινα στα μάτια του άλλου το ομοίωμά του. Γιατί δεν είναι ο κόσμος που ελευθερώνει από τη μοναξιά, αλλά το αυθεντικό «ον», εφόσον συνδέεται με ένα άλλο.

Οι Απόστολοι του Χριστού όλοι, και μάλιστα οι ονομαστότεροι, Πέτρος, Ιάκωβος του Ζεβεδαίου, Ιάκωβος ο αδελφόθεος, Παύλος και άλλοι, έχουν φύγει από τον πρόσκαιρο κόσμο μας. Όμως οι εκκλησίες που ίδρυσαν, καθοδηγούσαν και έτρεφαν με τη θεόπνευστη διδαχή τους, μένουν. Μένουν να αγωνίζονται σώμα προς σώμα με τον φανατισμό και τη μυσαλλοδοξία Εβραίων, ειδωλολατρών του ίδιου του σιδερένιου Ρωμαϊκού κράτους και μάλιστα και με τις αιρέσεις που κάθε τόσο φυτρώνουν από τους σπόρους του πικρού φυτού του σκληροτράχυλου Ιουδαϊσμού ή του φαρμακερού της ψευδοφιλοσοφίας και κενής απάτης. Και η Θεία Πρόνοια ορίζει τώρα στον Ιωάννη, τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, τον ήρεμο και ειρηνικό, αλλά και τον άκαμπτο με τις εκρήξεις του θείου ζήλου και της αφοσιώσεως στον Χριστό, να επισκοπεί και επιβλέπει και κυβερνάει τις δυνάμεις της Εκκλησίας.

Με κέντρο του τη Μεγάλη Έφεσο στηρίζει τις εκκλησίες της Μικρασίας, όπου η νέα θρησκεία του Χριστού έχει ριζώσει και απλωθεί. Όπλο του η δίστομη και οξία ρομφαία, το κήρυγμα το Ευαγγελικό. Βέβαια οι χριστιανοί κρατούν στα χέρια τα τρία Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά. Τα μελετούνε και στηρίζονται από τις ιερές διηγήσεις τους, από τα θαύματα του Κυρίου, τη διδαχή του, την απλή και βαθύτατη, τα παθήματά του και την τριήμερη ταφή και ανάστασή του.

Όμως τα βιβλία και όταν είναι ιερά και θεόπνευστα δεν πάβουν να είναι βιβλία. Η παρουσία και η ομιλία του αυτόπτη Αποστόλου και μάλιστα του πλέον αγαπημένου από τον Κύριο έχει άλλη χάρη, βρίσκει άλλη απήχηση. Οι χριστιανοί δεν χορταίνουν να ακούνε τον θερμό άνθρωπο, το γιο της Βροντής. Και αυτός ακούραστος και ανεξάντλητος δίνει τη μαρτυρία του. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να κηρύττει. Το τι εργαζόταν ο Απόστολος μας το φανερώνει η αρχή της πρώτης καθολικής του επιστολής, που είναι όλη δύναμη, πίστη και χάρη και στοργή και φλόγα Αγία. «Ω ειν απαρχής, ω ακυκώαμεν, ω εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ω εθεασάμεθα και χείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής, ω εωράκαμεν και ακυκώαμεν, απαγγέλωμεν ημίν». Είναι και εμείς κοινωνία έχετε με θυμών, και η κοινωνία δε η μετέρα μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Εκείνο που υπήρχε από την αρχή αρχή, από τον καιρό που άρχισε η δημιουργία του σύμπαντος κόσμου και που εμείς οι Απόστολοι το ακούσαμε με τα αυτιά μας, το είδαμε με τα μάτια μας και τα χέρια μας το εψηλάφισαν, μιλάω δηλαδή για το Θεό Λόγο που έχει ζωή και δίνει ζωή. Και ο Θεός Λόγος, η αυτοζωή, έγινε άνθρωπος και φανερώθηκε μεταξύ μας και τον είδαμε σαν άνθρωπο με σάρκα. Είδαμε με τα μάτια μας τη ζωή αυτή και δίνουμε τη μαρτυρία μας και σας αναγγέλουμε τη ζωή την αιώνιο που πριν γίνει ο χρόνος και ο κόσμος υπήρχε κοντά στον Πατέρα Θεό και ήταν ενωμένη μαζί Του και φανερώθηκε σε εμάς τους Αποστόλους και τους πρώτους μαθητές. Αυτό λοιπόν που έχουμε δει και ακούσει σαν αυτόπτες και αυτοίκοι μάρτυρες κάνουμε γνωστό σε εσάς που δεν αξιωθήκατε να τον δείτε και να τον ακούσετε με τα σωματικά σας μάτια και αυτιά. Και σκοπός μας, σκοπός του κηρύγματός μας, να έχετε στενό δεσμό με μας, ενότητα και συμμετοχή σε αυτό που εμείς έχουμε. Και εκείνος που έχει στενή σχέση, ενότητα με μας και συμμετοχή στα όσα θεία εμείς έχουμε, έχει σχέση και κοινωνία με τον Πατέρα Θεό και με τον Υιό του Ιησού Χριστού.

είναι μεστά, όλο αγάπη, έξαρση και τρυφερότητα τα λόγια τούτα και μαρτυράνε απροσποίητα πώς το βλέπαν το κήρυγμά τους που έκανε με τα αποτελέσματά του την καλλιέργεια των χριστιανών να είναι πεπληρωμένη. Βέβαια αυτό το κήρυγμα δεν ήταν συντροφευμένο μόνο από κόπο αλλά και από θλίψη, κακοπάθεια και διωγμούς ακόμη. Το βρίσκουμε γραμμένο και αυτό στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεώς του. «Εγώ, ο Ιωάννης, ο αδελφός Σιμών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστό, εγενόμην εν την ίσο τη καλουμένη Πάτμο δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού. Εγώ, ο Ιωάννης, ο αδελφός σας, που είμαι συμμέτοχος και συνέτερός σας στη θλίψη και τους διωγμούς για την πίστη του Χριστού, αλλά και στη Βασιλεία του Θεού την ένδοξη, που θα μας χαριστεί αν δείχνουμε υπομονή και μένουμε ενωμένοι με τον Χριστό, βρέθηκα εξόριστος στο νησί Βράχο που το λένε Πάτμο. Και με απομόνωσαν στην Πάτμο για το θείο κήρυγμα που κάνω και για τη μαρτυρία που συνέχεια δίνω για τον Ιησού Χριστό, ότι είναι ο μονογενής Υιός του Θεού που μόνος μας σώζει.

Αυτό το κήρυγμα και αυτή η μαρτυρία του Ιωάννη, την τόσο ζεστή και πηγαία όσο και μαρτυρική, την ήθελαν οι πρώτοι χριστιανοί της Μικράς Ασίας και μάλιστα οι επίσκοποι, όχι μονάχα προφορικοί που μπορεί κανείς και να την ξεχάσει, αλλά και γραπτοί να την έχουν μπροστά τους την κάθε στιγμή. Και έπεισαν τον ιερό Ιωάννη να γράψει το τέταρτο Ευαγγέλιο και να γίνει Ευαγγελιστής.

Για τον εαυτό του εκράτησε σεμνά αλλά σταθερά τον τίτλο «Ο μαθητής ονειγάπα ο Ιησούς». Ποτέ δεν τον άλλαξε τον τίτλο αυτόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το ρήμα άλλαξε με την τρυφερότερη χρειά «Εφίλη». Αλλά είτε ηγάπα είτε εφίλη, το γεγονός μένει αναλύωτο εις τους αιώνες και το δικαίωμα αναφέρετο να ονομάζεται ο τέταρτος Ευαγγελιστής, ο μαθητής της αγάπης. Η έννοια αγάπη και φιλία του Θεού προς τον άνθρωπο κελαρίζει μέσα στις σειρές του Ευαγγελίου του και των επιστολών του, όπως το γάργαρο νεράκι που ζωογονεί τις πρασιές στο περιβόλι. Και όπως το αηδονολάλημα ξυπνάει στη φύση το μυστήριο της ομορφιάς και τη διάθεση για κατάνοιξη, παίρνει στα φτερά της την χωματένια μας ύπαρξη και την υψώνει προς το φως και την ουράνια δόξα.

Για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο Θεός αγάπη εστίν, και ούτω ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυται, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Τρυφερή, δυναμική, αποκαλυπτική η αγάπη του Υιού αναπηδά στις σχέσεις του με τους ανθρώπους και συγκινεί και λυτρώνει. Καθώς ηγάπησε με ο Πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς. Μέσα από τα γραπτά του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, κατά τον ωραιότερο τρόπο αντυχεί η συμφωνία της θεϊκής αγάπης και κατά τον ευγενέστερο τρόπο διατυπώνεται η πρόσκληση στην ανθρώπινη καρδιά να αγαπήσει το Θεό της. «Μείνατε εν τη αγάπη τη εμή».

αλλά με ποιον αντάλλαγμα? Εάν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ο πατήρ μου και εγώ θα έλθουμε μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη να κατοικήσουμε μονίμως μέσα της, μεταβάλλοντάς την σε ζωντανό ναό μας. Αυτή η βεβαίωση, η διακήρυξη της αγάπης του Θεού, λύνει το υπαρξιακό δράμα του ανθρώπου. Πλάσμα της αγάπης του Θεού ο άνθρωπος, προορισμένος να χωρέσει μέσα του τη θεϊκή δόξα σε μια ατέρμονη αιωνιότητα μακαριστή, πεσμένος στο χώμα τώρα, χωρίς φτερά και χωρίς όραση του ουρανίου, χαμοδέρνεται λασπωμένος και αφανισμένος στον εφιάλτη της συμφοράς και της απαξίας. Τραγικός, άδειος, τρομοκρατημένος και κάποτε δαιμονικός. Μα αν περάσει μέσα στην ψυχή του το χάδι της θεϊκής στοργής και ο ήλιος της αγάπης θερμάνει την πετρωμένη του καρδιά και κινηθεί προς τη θεία αγάπηση, ο άνθρωπος τότε βρίσκει το νόημα της υπάρξεώς του. Αν συγκινηθεί και αγαπήσει, τότε η Ανάσταση του ανθρώπου είναι το θαύμα για το οποίο όλοι οι κτήσεις αποκαραδοκεί. Αν αγαπήσει ο άνθρωπος το Θεό του, μια τέτοια σκηνή απαθανάτησε στο Ευαγγέλιο του ο ζωγράφος Ευαγγελιστής, σφραγίζοντας επιγραμματικά την πνευματική Ανάσταση της αμαρτωλής γυναίκας, η οποία ξέχισε το μύρο της μετανοίας της στα πόδια του Κυρίου, εσθωμένη την θεότητά του και εσώθη ότι αγάπησε πολύ. Αλλά φίλοι μας, ο Ευαγγελιστής της αγάπης ξετυλίγει μία άλλη σκηνή λατρείας του ανθρώπου προς το Θεό με το μύρο της μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής, η οποία ιστήκει προς το μνημείο κλαίουσα έξω και αντικρίζουσα το Θεό της, ευρήκε το νόημα της πιο υψηλής αποστολής να γίνει Ευαγγελίστρια της Αναστάσεως προς τους αδερφούς του Ιησού.

Όπως και ο κορυφαίος Απόστολος Πέτρος ξαναβρήκε το ύψος της αποστολής του όταν εβεβαίωσε την αγάπη του προς τον Ιησού σταθερά, φλογερά και αβίαστα. Συγινώσκεις ότι φιλώσε. Ο Ιωάννης από σεμνότητα ποτέ δεν είπε για τον εαυτό του ότι εκείνος αγαπούσε ιδιαίτερα το Θεό της αγάπης. Σημειώνει βέβαια στην πρώτη επιστολή του ότι «Ημείς αγαπώμεν Αυτόν, αλλά σπεύδει να συμπληρώσει ότι Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς». Και συμπληρώνει με την εντολή «Ηνα ο αγαπών των Θεών αγαπά και των αδερφών Αυτού». Με τη μεταξύ μας αγάπη ολοκληρώνεται και φανερώνεται η διακήρυξη της αγάπης.

Ο Ευαγγελιστής της Αγάπης από τα νεανικά του χρόνια ως τα βαθιά του γεράματα απέδειξε ότι άξια είχε τον τίτλο του μαθητού «Ο Νεφίλιο Ιησούς». Ήταν ο μόνος φίλη μας που στάθηκε κάτω από το σταυρό του και κράτησε βαθιά στην ψυχή του τα μυστικά που είχε αφουγκραστεί στο θεϊκό στήθος, γερμένος επάνω του την ώρα του μυστικού δείπνου και πάθους. Είναι αυτός που μαζί με τη διακήρυξη θα μας δώσει και τον κώδικα της Θείας Αγάπης. Αυτή γαρεστήν η αγάπη του Θεού είναι τα σεντολάς αυτού τηρώμεν, και εντολέ αυτού βαρύε ούκησιν.

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί ακροατές, ο μαθητής, ο Νιγάπα ο Ιησούς, με τα υψηλά θεολογικά του πετάγματα, μας έδωσε τα στοιχεία της ταυτότητος του Σωτήρος μας Χριστού. Κατέγραψε όλα τα «εγώ ημί» του Κυρίου μας για να τα γνωρίσουμε, να τα βιώσουμε και να ζήσουμε. Γιατί ο Θεός μας, της αγάπης ο Θεός, είπε για τους μαθητές του όλων των αιώνων «Ηνα ζωήν έχουσι και περισσόν έχουσι». Έχουμε, φίλοι μας, κάποια καταγράψει από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, τα οποία και σας τα παραθέτουμε.

Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, εκ του ουρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε, όν εγώ δώσω, εις άρξ μου εστίν, είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ακολουθών εμεί, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον.

Εγώ είμαι η θύρα. Διέ μου, εάν τη εισέλθει, σωθήσετε. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Ο ποιμήνο καλός, την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Εγώ είμαι η Ανάστασης και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ, ουμία ποθάνει στον αιώνα.

Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί Θεέ μου. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου ο Γεωργός εστί. Παν κλίμε εν εμή μη φέρον καρπών, έρι αυτό, και παν των καρπών φέρον, καθέρι αυτό, είναι απλίωνα καρπών φέρει.

Αγαπητοί μας φίλοι, κάπου εδώ θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας στον σημερινό τιμόμενο Άγιο. Δεν μένει τίποτα άλλο να πούμε τώρα παρά Άγιε Ιωάννη, πόσο σε ευγνωμονούν οι αιώνες για τις λεπτομέρειες που διέσωσες στο Ευαγγέλιο σου από όσα είδες και άκουσες και ψηλάφισες περί του λόγου της ζωής του Θεανθρώπου Κυρίου, του οποίου αξιώθηκες να γίνεις ο μαθητής, ο νεφίλη.

0: συζητήσεις.
1: Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας, έχοντας μαζί μας σήμερα τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και
1: Αλμοπίες,
0: ο οποίος σας είναι γνωστός με το όνομα, ο πατήρ Ιωήλ. Είναι κοντά μας και στην προσπάθειά του να είναι πάντοτε ωφέλιμος και επικοδομητικός, ασχολούμενος με πνευματικά θέματα, θα μας παρουσιάσει το θέμα, το χάρισμα της αγάπης του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά και ο άνθρωπος πρέπει να ζει και να κινείται μέσα στο χώρο της αγάπης. Αλλά ας ακούσουμε το σεβασμιότατο, να δούμε πώς θα μας παρουσιάσει το θέμα αυτό και πώς θα το διαπραγματευθεί. Σεβασμιότατε,
1: ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε έτσι και πάλι. Θα μπορούσα να πω ότι ο τίτλος του θέματος είναι «Πώς εκδηλώνεται το χάρισμα της αγάπης του Θεού». Πώς εκδηλώνεται? Γιατί για την αγάπη μπορεί να μιλάει κανείς του Θεού, μπορεί να μιλάει συνεχώς έτσι για πολλές εκπομπές και να μην τελειώνει ποτέ, αφού όλοι οι πατέρες και η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από πτυχές του χαρίσματος αυτού. Εμείς αν θέλετε σήμερα να περιοριστούμε στην εκδήλωση της του χαρίσματος της αγάπης του Θεού. Να πω εγώ μερικές γνώμες από τους πατέρες σαν εισαγωγικά και μετά να κάνουμε έτσι την συζήτηση. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο οποίος ξέρετε έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο μέχρι σήμερα επικαιρότατο, δεν έχει καθόλου χάσει την δύναμή του, αφού και τις προάλλες μου έλεγε ένας ψυχολόγος ότι πολλά πράγματα που μετά από πολυχρόνιες έρευνες κατέληξε η επιστήμη μου, ήδη τα είχε περιγράψει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στο βιβλίο του, λέει.
0: Στην Κλίμακα. Το οποίο σεβασμιότατε φαίνεται ότι είναι καλογερικό μεν βιβλίο, αλλά είναι πνευματικό.
1: Πνευματικότατο, ναι.
0: Νομίζει κανείς ότι έχει ένα καρδιογράφημα μπροστά του, το οποίο μελετάει και ενημερώνεται και πληροφορείται και στηρίζεται.
1: Κάθε λόγος είναι ένα ψυχογράφημα. Ένα ψυχογράφημα του ανθρώπου, ναι. Γι' αυτό και όλα είναι επίκαιρα, γιατί είναι καρπός της εμπειρίας του, ας πούμε, τον πνευματικό του αγώνων. Και όπως ξέρετε, οι πνευματικοί αγώνες είναι οι ίδιοι από την παλαιά εποχή μέχρι σήμερα. Απλώς ποικίλουν ανάλογα με το περιβάλλον που ζούμε και τις συγκεκριμένες περιστάσεις του χρόνου. Λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και θα ήθελα να συστήσω και στους τηλεθεατές μας ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι, όπως είπατε, καλογερικό, αλλά είναι βιβλίο πάρα πολύ πνευματικό και θα ωφεληθούν πάρα πολύ αν το πάρουν και το διαβάσουν. Υπάρχει και στην αυτή και στο κείμενο, υπάρχει και σε κείμενο και σε μετάφραση και σε σχόλιο και με σχόλια. Δηλαδή κυκλοφορεί έξω στα βιβλιοπωλεία τα θρησκευτικά το βιβλίο αυτό και με και κείμενο και μετάφραση. Υπάρχει ένας λόγος του Αγίου Ιωάννου που μιλεί περί αγάπης. Από εκεί πήρα μερικά στοιχεία και από άλλους πατέρες. Να πω τώρα ένα γενικό χαρακτηρισμό για να δείτε πώς περιγράφει το χάρισμα της αγάπης προς τον Θεό, προς τον Θεό. Γιατί υπάρχει και το χάρισμα της αγάπης του ανθρώπου προς τον άλλον άνθρωπο, που ξεκινάει από τη θεϊκή αγάπη και θα λέγαμε είναι προέκταση της πρώτης. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι μακάριος εκείνος που απόκτησε τέτοιο πόθο για το Θεό, ίον μανικός εις χειρότερη εικόνα από την εικόνα που έχει ένας άνθρωπος που αγαπάει μια γυναίκα. Ίον λέγει, ίον μανικός εραστής προς την εαυτού ερωμένη και έκτητε. Όπως δηλαδή έχει πόθο ένας μανικός, ένας τρελός, αυτό θα πει μανικός, για την γυναίκα που αγαπάει, τέτοιο πόθο πρέπει να έχει και ο άνθρωπος για το Θεό. Αν υπήρχε μια άλλη εικόνα πιο ισχυρή, θα χρησιμοποιούσε αυτή την άλλη εικόνα. Αλλά όπως λένε και πολλοί, αυτή την εικόνα τη χρησιμοποιούν και άλλοι πατέρες. Ναι. Να σας πω. Και η Παλαιά Διαθήκη λέει. Να, η Παλαιά Διαθήκη λέει, όπως χαίρεται νυμφίος επί την νύμφη, ούτω χαρίσεται η ψυχή μου προεπισέ ο Θεός. Ναι. Όπως λέει, χαίρεται ένας νυμφίος που βλέπει την νύμφη, ας πούμε, που παντρεύεται μια γυναίκα, ναι, έτσι ακριβώς χαίρεται και η ψυχή μου με σένα, Θεέ μου, λέει ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη. Φαίνεται πράγματι ότι είναι η πιο ισχυρή εικόνα συνδέσμου δύο ανθρώπων μεταξύ τους. Και επειδή και ο Θεός είναι πρόσωπο και ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, έχει ο άνθρωπος, ο πολύ καλός, ο πνευματικός, έχει τέτοιο πόθο για τον Θεό, όπως έχει ένας που αγαπάει μια τη γυναίκα του, ας πούμε, ναι. Ή ακόμη χρησιμοποιεί και μια άλλη όψη της αγάπης, λέγει ότι ξέρετε πολύ καλά ότι και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή και τα λειτουργικά μας κείμενα και οι πατέρες μιλάνε για το φόβο του Θεού. Έτσι δεν είναι? Φόβος του Θεού είναι χάρισμα, δεν είναι έτσι όπως το φαντάζονται οι άνθρωποι. Κάπως παριλαγμένο αυτό που θα σας πω. Είναι παριλαγμένο του πρώτου, είναι αυτό που θα σας πω τώρα. Λέει, είναι μακάριος όποιος φοβήθηκε τον Θεό, όπως τον δικαστήν δε δίκασιν η κατάδικη. Λέει, όταν ένας είναι υπόδικος, είναι άνθρωπος ο οποίος έχει πέσει παραπτώματα και πάει στο δικαστήριο και ξέρει ότι είναι ένοχος, τρέμει ολόκληρος από την απόφαση που θα βγάλει από τον δικαστή. Λέγει, αυτό το συνέστημα πολλές φορές το έχουν οι άνθρωποι όταν παρουσιάζεται μπροστά τους ο Θεός, έχουν το φόβο του Θεού, ο οποίος τους κάνει ευεργετικά επιδρά επάνω τους. Δηλαδή δεν τους αφήνει να αμαρτήσουν, να πέσουν έτσι ξανά στις ίδιες αμαρτίες, να προσέχουν στον εαυτό τους, αγωνίζονται να κόψουν τα ελαττώματά τους. Είναι η πρώτη βαθμίδα της πνευματικής ζωής, πώς το λένε, ότι είναι η δούλη, η μίστη και η. Βέβαια είναι μια εικόνα της παλαιάς Διαθήκης, αλλά και των πατέρων. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε, είναι ευτυχισμένος εκείνος που έγινε σπουδαίος, εντιόντως σπουδή, ως ευγνώμονες δούλη προς τον οικείον δεσπότη κύριον. Λέει, ευτυχισμένοι, παίρνει μια εικόνα της εποχής του, λέει, ευτυχισμένοι είναι οι δούλοι εκείνοι που έχουν ένα πολύ καλό δεσπότη και προσπαθούν να του δείξουν με όλη τους την δύναμη και με πολλές έτσι εικόνες την αγάπη που τρέφουν στο πρόσωπό τους. Τώρα να πω και μια άλλη γνώμη άλλου Αγίου της Εκκλησίας, ναι, ο οποίος έχει για την αγάπη του Θεού προς τον Θεό, έχει άλλη γνώμη. Λέει, όποιος αγαπάει έναν άλλον, λέει, παίρνει πάλι εικόνα, είναι μέσα από τον κόσμο. Λέει, όποιος αγαπάει έναν άλλον, συνεχώς φαντάζεται το πρόσωπό του. Αλήθεια είναι αυτό. Είδατε έτσι. Είδατε μερικούς καμιά φορά. Βλέπω έτσι που έρχονται και εξομολογούνται μερικοί και είναι ερωτευμένοι με καμιά γυναίκα και αυτή δεν ανταποκρίνεται και τόσο. Ναι. Λέει, πάτερ, συνεχώς το πρόσωπό της είναι στη σκέψη μου. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση πόσο τους έχει κυριεύσει το συνέστημα. Και λέει ένας εκ των πατέρων ότι όποιος αγαπάει έναν άλλον, συνέχεια φαντάζεται το πρόσωπό του. Το πρόσωπο του φιλουμένου, αυτό που αγαπάει. Ακόμη και στον ύπνο του και στην εγρήγορσή του. Πώς λέει εκεί, ότι αυτό βέβαια το προσαρμόζει προς το Θεό και λέει, εγώ μεν καθεύδω, αλλά η καρδία μου τι, αγρυπνεί. Για το Θεό όμως αυτό είναι, για το Θεό. Πολύ ωραία εικόνα. Εγώ λέει, μπορεί να κοιμάμαι, μπορεί να φαίνεται ότι κοιμάμαι, αλλά όλο το είναι, η ύπαρξή μου είναι συνεχώς προσκολλημένη με το Θεό. Είναι προσκολλημένη στο Θεό. Και έχουμε περιπτώσεις και σε πατέρες και σε αγίους μεγάλους εκκλησίες, με βέβαια αυτό ας το πω έτσι. Δεν είναι για μας τα μέτρα αυτά, αλλά να το πω έτσι για να υπάρχει, όπου παρετήρησαν πολλοί ότι και στον ύπνο τους ακόμη ήσαν προσευχόμενοι. Δηλαδή είδατε καμιά φορά στον ύπνο του κανείς παραμιλάει έτσι και λέει λόγια που, που αυτά
0: αποτελούν έτσι ένα βασικό στοιχείο του συναισθηματικού του κόσμου.
1: Του κόσμου αλλά και του περιεχομένου της καρδίας. Γι' αυτά πολλοί από αυτούς, επειδή ήταν προσευχόμενοι ημέρας και νυχτός, τους άκουγαν τη νύχτα να εγώ μεν καθεύδω, αλλά η καρδία μου αγνυπεί. Τώρα αυτή η αγάπη προς το Θεό έχει διάφορες μορφές. Να το πω έτσι επιγραμματικά και μετά να αυτό λέει. Έχει ποιότητα, έχει ενέργεια, έχει και ιδιότητες. Να πω επιγραμματικά τι σημαίνει το καθένα. Η ποιότητα της αγάπης είναι η ομοίωση με το Θεό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή το κεντρικό ότι αφού αγαπάμε το Θεό, πρέπει όσο το δυνατόν να ομοιάσουμε μαζί του. Λέει, γίνεστε ουν ικτήρμονες, όπως και ο πατήρ ημών ο ουράνιος, ικτήρμονες. Ο Κύριος πάντοτε έβαζε ένα πρότυπο το οποίο οι άνθρωποι δύσκολα θα το έφταναν στον τέλειο βαθμό για να αγωνίζονται συνέχεια. Να θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον Γεροεπιφάνιο, τον Θεοδωρόπουλο, ο οποίος φέρε κάπου, το λέει και ο Χρυσόστομος αυτό, αλλά από αυτόν εγώ το άκουσα πρώτη φορά, που έλεγε, είδες, λέγει, ο Θεός όταν πρόκειται να σε παρακινήσει να αγωνιστείς πνευματικά, δεν σου βάζει πρότυπο έναν Άγιο, ας πούμε γίνε τέλειο σαν τον προφήτη Ηλία ή γίνε τέλειο σαν τον Δαβίδ, μπορεί και αυτά να τα λέμε καμιά φορά, να λέμε να μοιάσουμε τους Αγίους ή γίνε τέλειο, αλλά λέει καθώς και ο πατήρ ημών ο ουράνιος εκτήρμον εστί. Όπως ακριβώς ο πατέρας μου ο ουράνιος είναι εκτήρμον, βάζει πάντοτε το πρόσωπο του Θεού. Και, γιατί, διότι ο άνθρωπος μπορεί να αγωνιστεί κάποια στιγμή και να φτάσει και σε μέτρα που έφτασαν οι πατέρες, έτσι. Αλλά να φτάσει στα μέτρα του Θεού τελείως είναι αδύνατο. Οπότε πάντοτε θα είναι αγωνιζόμενος. Θα αγωνίζεται να μπει μέσα στη βασιλεία του Θεού και να κόβει τα ελαττώματά του και τα πάθη του. Πάρα πολύ σοφή παρατήρηση και των πατέρων και των νεοτέρων.
2: Ναι, και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, σεβασμιότατε, την τελειότητα την εξαρτά από τους εκτιρμούς που έχει η καρδιά του ανθρώπου. Ναι. Το γίνεις Θεού εκτιρμούς και λοιπά.
1: Ναι, είδατε.
2: Δηλαδή η τελειότητα είναι να έχεις θεϊκούς εκτιρμούς.
1: Ναι. Και θα ομοιάσετε με τον πατέρα ημών τον Επουράνιο, ο οποίος ανατέλει τον ήλιο επί πονηρούς. Και είδατε, πάντοτε βάζει πρότυπο των θεών. Δεν βάζει ένα πρότυπο όπου μπορεί, που λέει ο άνθρωπος, λέει, άμα αγωνιστώ μπορεί να φτάσω και σε εκείνο. Αλλά στο Θεό ποτέ.
2: Για να βλέπει την ατέλειά.
1: Πάντοτε να βλέπει την ατέλειά και να αγωνίζεται. Οπότε έχει ποιότητα αυτή η αγάπη, είναι η ομοίωση με το Θεό. Έχει ενέργεια. Ενέργεια είναι η μέθη της ψυχής. Αυτή η ακατάσχετη ενέργεια να αγαπήσουμε το Θεό, να εκδηλώσουμε αυτή την αγάπη με ποικίλους τρόπους. Έτσι δεν είναι? Διότι αυτή η ενέργεια, η μέθη της ψυχής, κατ' ουσίαν είναι πράγματι μια πνευματική μέθη η αγάπη. Αφού βλέπει κανείς ότι. Να σας πω γιατί είναι μέθη. Άμα το πάρεις με τη λογική του ανθρώπου. Η λογική του ανθρώπου τι λέγει? Για να περάσει καλά πρέπει να είσαι άνετος στη ζωή αυτή. Θα τρως, θα κοιμάσαι, θα διασκεδάζεις, θα κάνεις, θα ράνεις. Έτσι δεν λέει ο κόσμος? Έτσι δεν μας λέει? Δεν είναι κάθε μέρα το τροπάριο που ακούμε στην τηλεοψία και στις εφημερίδες και σε όλα αυτά? Μας λένε πώς θα περάσουμε καλύτερα στη ζωή αυτή. Και όλοι οι αγώνες γίνονται για τα χρήματα, για τα ευρώ και τα άλλα. Όποιος δώσει τα περισσότερα, αυτός και έτσι. Έτσι, έτσι νομίζω ότι είναι. Μάλιστα. Οι διαφημίσεις, πώς οι νοικοκυρές, ας πούμε, θα μαγειρέψουν καλύτερα, πώς θα λουστούν καλύτερα οι άνθρωποι, πώς δηλαδή, όλα είναι για την καλοπέραση. Αυτή λέγει η λογική. Η πνευματική ζωή όμως είναι μια τρέλα, είναι μέθη της ψυχής. Σου λέγει πρέπει να νηστέψεις, πρέπει να αγρυπνήσεις, πρέπει ξέρω εγώ να κόψεις τα ελαττώματά σου, πρέπει να μοιράσεις τα υπάρχοντά σου ή τους φτωχούς. Δεν σου λέει να πεθάνεις από την πείνα, ούτε αυτά, αλλά δεν θα πρέπει να είσαι ευοχούμενος, έτσι, καλοπερασάκιας, αλλά πρέπει να είσαι συνεχώς αγωνιζόμενος. Δεν είναι αντίθετο με το πνεύμα του κόσμου? Αντίθετο, τελείως, τελείως αντίθετο με το πνεύμα του κόσμου. Οπότε, άμα το πάει ένας κοσμικός άνθρωπος που είναι λόγικο κρατούμενος, θα σου πει αυτή είναι τρέλα που μου λες εσύ, μεγάλη τρέλα. Είναι δυνατόν να μου λες εγώ ότι τα λεφτά που έχω θα τα μοιράσω και θα κρατήσω αυτά που είναι ικανά μόνο για να με θρέψουν? Αυτό δεν γίνεται. Ή ξέρω εγώ, τι μου λες τώρα να νηστέψω 40 μέρες? Είναι δυνατόν να στερούμε εγώ τόσα πράγματα? Είναι τρέλα. Ενώ όταν αγαπάς τον Θεό, αυτή η μέθη που έχεις μέσα σου, να την εκδηλώσεις και με την νηστεία και με την προσευχή και με την φιλανθρωπία και με πνευματικές ασκήσεις και με όλη σου την ύπαρξη, αυτό για έναν άνθρωπο είναι μια μέθη. Είναι έτσι ένα είδος τρέλας, πνευματικής όμως τρέλας, η οποία πράγματι σε οδηγεί στο Θεό. Άρα λοιπόν έχουμε την ποιότητα του Θεού που είναι ομοίωσή του, την ενέργεια της αγάπης που είναι η μέθη της ψυχής, και έχει και ιδιότητες η αγάπη. Είναι πηγή πίστεως η αγάπη. Επειδή αγαπάμε τον Θεό, πιστεύουμε. Είναι άβυσος μακροθυμίας. Άμα αγαπάς τον Θεό, είσαι και μακρόθυμος. Είναι θάλασσα ταπεινώσεως. Όσο αγαπάς τον Θεό, τόσο ταπεινώνεσαι. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπερυψώνεις τον εαυτό σου έναντι των άλλων. Λες, εγώ τι είμαι, ένα τίποτα δεν είμαι. Έτσι δεν είναι? Ποιότητα, ενέργεια και ιδιότητες. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες πτυχές, αλλά εγώ κατέγραψα αυτές από τους πατέρες. Ακόμη, είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, λέει ότι, και τα προηγούμενα τα λέει και ο Κλίμαξ, έτσι αυτό λέει, είναι απόθεση κάθε εναντίας ενίας. Απόθεση κάθε εναντίας ενίας. Δηλαδή, λέγει, η αγάπη ουλογίζεται το κακόν. Έτσι δεν είναι. Το κακό είναι η αντίθετη έννοια. Η αγάπη είναι η κυρία έννοια, η αντίθετη έννοια είναι το κακό. Λέει ο Παύλος, η αγάπη ουλογίζεται το κακό. Ό,τι και να σου κάνει ο άλλος, εσύ εξακολουθείς να τον κάνεις, να τον αγαπάς. Ως προς τις ιδιότητες, μακροθυμίας, άβυσος όπως είπε προηγουμένως. Ή και άλλα. Άμα δείτε εκεί που λέει στον ύμνο της αγάπης ο Απόστολος Παύλος, λέει ότι ουζητείται αυτής, ουζητείται. Και το τελευταίο, το πιο δύσκολο. Το δύσκολο, το πιο δύσκολο, το άφησε τελευταία. Τελευταία, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Δηλαδή, ό,τι και να σου κάνει ο άλλος, μπορεί να σου εκδηλώνει την αγάπη του με ποικίλους τρόπους. Μπορεί και να σε μισεί και με ποικίλους τρόπους. Μπορεί και να διαφορεί. Εσύ εξακολουθείς να τον αγαπάς στο ίδιο μέτρο. Βέβαια, λιγάκι δύσκολο είναι αυτό. Το πιο δύσκολο είναι αυτή. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Δεν υποχωρεί πουθενά σε καμιά. Πνευματική κατάσταση του απέναντί μας δεν υποχωρεί. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που αυτούς που μας αγαπούν, τους αγαπάμε κι εμείς, έτσι. Και ο Κύριος λέει: ποια είμαι η χάρις, και η γάρια αμαρτωλή, το αυτό ποιούσε. Δηλαδή, εσύ πρέπει να προχωρήσεις περισσότερο από τη δικαιοσύνη των Φαρισαίων, έτσι δεν είναι. Οπότε, ένας μπορεί να σε βρίζει, να σε φωνάζει, να σε διαπομπεύει το όνομά σου, να σου λέει χιλιαδιό και εσύ να εξακολουθείς να τον αγαπάς και μάλιστα να φτάσεις και στο σημείο να προσεύχεις γι' αυτό. Αυτό δεν είναι κάπως παράλογο εντός εισαγωγικών για τα μέτρα του κόσμου?
2: Ναι, για τη λογική του κόσμου είναι ανεξήγητο και ακατάληπτο.
1: Ακατάληπτο και όχι μόνο ακατάληπτο, και για να πω και κάτι άλλο.
2: Για πραγματοποιητό.
1: Να πω κάτι άλλο, ας με συγχωρήσουν αυτοί που με ακούνε, και λίγο χαζό. Έτσι δεν είναι? Όπως μου λέει και. Του έλεγα σε κάποιον, λέω να τον αγαπάς αυτό. Αυτός μου ανοίγει το λάκκο, λέει πάτερ, και εγώ θα τον αγαπώ. Ναι. Δηλαδή, καταλάβατε, είναι δυνατό, είναι χαζός. Ένας άλλος μου έλεγε, χαζομάρες μου λες, χαζομάρες. Όμως στην πνευματική ζωή αυτά είναι και τα τεκμήρια που καταξιώνουν έναν άνθρωπο και τον κάνουν όντως πνευματικόν. Και έχω και ένα ποίημα του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Όπως ξέρετε, ο Άγιος Σημεών ήταν ποιητής, σπουδαίος ποιητής. Αυτό που για τους. Αυτούς που μας βλέπουν και μας ακούν, για να τους δώσω να καταλάβουν πόσο καλός ποιητής ήταν, είδατε εκεί στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, από ρηπαρών χιλέων, από καθάρτου γλώσσης ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέση Χριστέ, όλα αυτά είναι ποίημα του Σημεών του Νέου Θεολόγου, για να δει κανείς ένα δείγμα του περιεχομένου της ψυχής του. Ήταν πολύ σπουδαίος έτσι άνθρωπος. Λέει εκεί, λέει πολλά άλλα, αλλά εγώ θα πω μερικούς στίχους. Λέει: πνεύμα Θεού η αγάπη, παντουργών φως και φωτίζων, πλην ου και έστειν εκ του κόσμου, ουδέ όλος τι του κόσμου. Δεν είναι, λέει, η αγάπη από τον κόσμο, δεν είναι κοσμικό πράγμα, ούτε κάτι, λέει, του κόσμου. Ουδέ κτίσμα, άκτιστον γάρ και κτισμάτων πάντων έξων. Είναι άκτιστο και έξω από τα, είναι ενέργειες του Θεού, αυτό θέλω να πει. Ναι, άκτιστον κτιστών εν μέσω. Λέει, είναι μια άκτιστη πνευματική κατάσταση ανάμεσα στα κτιστά πράγματα που είμαστε εμείς. Αυτό σας είπα τώρα μερικές γνώμες από τους πατέρες, για να δείτε πώς εκδηλώνεται η αγάπη. Δεν ξέρω αν θέλετε να μου πείτε κάτι.
2: Όχι, ενθυμούμε στην Αντιγόνη του στο Σοφοκλήτη που γίνεται λόγος, δεν γεννηθήκαμε για να μισούμε, αλλά γεννηθήκαμε για να αγαπούμε. Για ποια αγάπη μας ομιλεί ο αρχαίος κόσμος?
1: Ναι.
2: Έχει καμιά ομοιότητα αυτή η αγάπη με αυτήν την αγάπη που οι πατέρες εδώ μας παρουσιάζουν στα κείμενά τους και σε αυτήν την αγάπη που κήρυξε ο Χριστός?
1: Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο σημείο και καλό να το θίξουμε για λίγο. Κοιτάξτε, η ανθρώπινη φύση, ο κάθε άνθρωπος, δεν έχει σημασία αν είναι χριστιανός, αν είναι μουσουλμάνος, αν είναι ειδωλολάτρης, αν είναι άθεος,
2: ναι.
1: Όπως παρουσία, αν και εγώ πιστεύω δεν υπάρχουν άθεοι τώρα στον κόσμο αυτό. Αν δεν λατρεύεις τον Θεό, θα λατρεύεις τον εαυτό σου. Έτσι, οπότε κάτι λατρεύει, ναι, κανείς. Δεν είναι. Λένε οι πατέρες ότι στην ανθρώπινη φύση έχει βάλει ο Θεός όλα τα σπέρματα των αρετών. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα σημείο και είπε, αν πάτε κάτω στην Αφρική, θα δείτε πολλούς που είναι ανθρωποφάγοι, έτσι δεν είναι? Και όμως και σε αυτούς υπάρχει η ενέργεια του Θεού. Βλέπετε, αγαπούν τα παιδιά τους, αγαπούν τη γυναίκα τους, μερικά πράγματα τα αποφεύγουν, την κλοπή κλπ. Ή μπορείτε να δείτε έναν ο οποίος λέει ότι είναι άθεος, δεν πιστεύει στο Θεό και να κάνει ελεημοσύνες, έτσι δεν είναι? Ή μπορεί να δείτε άλλον και να κατακρίνει, πολλές φορές την κοινωνική αδικία. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, προς την αρετήν αυτοκίνητη πεφήκαμεν άπαντες. Δηλαδή το να ενεργήσει η αρετή μέσα μας και να έλθει προς τα έξω, να ευεργετήσει τους άλλους, δεν χρειάζεται να μας το διδάξει κανένας. Είναι ήδη μέσα στην ανθρώπινη φύση αυτό το πράγμα. Δηλαδή η ανθρώπινη φύση διδάσκει τον άνθρωπο τι πρέπει να κάνει. Η λογική που έχει δώσει ο Θεός του λέει ότι αυτό είναι καλό και αυτό είναι τι? Κακό. Αυτό το είχαν έτσι οι αρχαίοι Έλληνες και όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή βλέπετε, είχαν αναπτύξει την αγάπη στα όρια της ανθρωπίνης φύσεως. Αλλά εμείς όμως λέμε ότι δεν πρέπει να σταθούμε εκεί. Πρέπει να
2: φτάσουμε... υπέρβαση.
1: Υπέρβαση. Όπως λένε αυτοί που είναι, λέγει, ας πούμε, έλεγαν ότι πράγματι ότι δεν πρέπει να κάνεις κακό στον άλλον. Αλλά όμως είδατε, υπήρχαν περιπτώσεις που πίστευαν στη Θεία Δίκη. Δηλαδή έκανες το κακό, πρέπει οπωσδήποτε τι να κάνεις? Να τιμωρηθείς, έτσι. Δεν μπορούσαν να προχωρήσουν πιο πάνω. Και όλες αυτές οι τραγωδίες και τα άλλα δείχνουν, ας πούμε, την δίκη, την Θεία Δίκη, η οποία τιμωρεί τους κακούς. Τιμωρεί τους κακούς. Ενώ αντίθετα βλέπουμε μέσα στην πνευματική ζωή ότι εμείς δεν επικαλούμεθα για εκείνους που μας έκαναν το κακό την Θεία Δίκη, αλλά επικαλούμεθα την ευσπλαχνία του Θεού. Να ανοίξει ο νόσος, αυτό προχωράει κανείς κάπως περισσότερο. Ή όπως έλεγε κάποιος, να πω δύο χοντρά παραδείγματα για να γίνει κατανοητό. Λέει, μπορεί στους αρχαίους φιλοσόφους τους αυτούς να υπάρχει η έννοια ότι πρέπει να είσαι φιλάνθρωπος απέναντι σε αυτόν που δυστυχεί, να του δώσεις χρήματα. Ναι. Αυτό είναι ανθρώπινο και το έχουμε όλοι μας, έτσι. Αλλά για να φτάσεις όμως στο σημείο να τα δίνεις όλα απροϋπόθετα, χωρίς να σου το ζητήσει κανένας, απλώς και αυτό θέλει.
2: Γιατί το νιώθεις, ναι, σαν μια είναι... ψυχική ανάγκη.
1: Ναι, να το... είναι της χάριτος του Θεού, έτσι δεν είναι? Αυτό το πολύ καλά το λέει ο Άγιος Σημείων, ότι όλοι έχουμε αρετές, όλοι όμως δεν έχουμε χαρίσματα. Δηλαδή οι αρετές πρέπει καλλιεργούμενοι σιγά σιγά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να γίνουν τι?
2: Και
1: να
2: γίνουν χάρισμα. Και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος το «Κι αν πεινά ο εχθρός σου ψώμιζε αυτόν».
1: Ναι, αυτό είναι χάρισμα.
2: Έτσι, ναι.
1: Χάρη, δεν το είχαμε
2: σε αυτό.
1: Ναι. Και όπου υπάρχει το παρουσιάζουν σαν μέγα παράδειγμα. Ενώ μέσα στην πνευματική ζωή είναι συνηθισμένο πράγμα. Συνηθισμένο πράγμα. Να πω ένα παράδειγμα. Θέλω να μπορώ να πω ένα παράδειγμα.
2: Έχουμε χρόνο.
1: Έχουμε λίγο χρόνο. Λέει εκεί στην

0: Έτσι είχε συμβεί. Ή κάτι περίμενα να τους αποκαλύψει ο Θεός. Λέει τις ημέρες εκείνες χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του Ιωάννου Κομή, μερικοί μοναχοί ήρθαν από μακριά. Βρέθηκε σε δίλημα ο Κακομοίρης. Λέει, εάν τους ανοίξω και τους βάλω μέσα και τους φιλοξενήσω, θα παραβώ την εντολή των πρεσβυτέρων. Εάν όμως δεν τους ανοίξω, θα είμαι παραβάτης των εντολών του Θεού. Που λέει για την αγάπη. Λέει, προτίμησε το δεύτερο. Άνοιξε τα αυτά, τους έβαλε μέσα και τους έψησε, λέει, φακές. Σπουδαίο το φαγητό, έτσι. Φανταστείτε τι είναι οι φακές για να φάει κανείς φιλοξενήσει. Δεν είναι φακή για να φιλοξενήσει άνθρωπο, αλλά λέμε, τους έψησε, λέει, φακές και φάγανε. Μερικοί κακεντρεχείς που συμβαίνουν πάντοτε αυτό, πήγαν και τον κατήγγειλαν στους πρεσβυτέρους της Κρήτης. Λέει, βλέπετε. Λέει, τι, ο Ιωάννης παρεύει την εντολή σας. Ναι, λέει, παρεύει την εντολή μας, αλλά τήρησε την εντολή του Θεού. Αυτό το δείχνει όλα. Έτσι, δηλαδή, πόσο προχωράει κανείς πέραν, ας πούμε, των σχετικών έτσι, δυνάμεων της αγάπης ή των εκδηλώσεων που έχει ο πεπτωκός άνθρωπος. Το παραδέχουμε αυτό, ότι και στην πεπτωκή ανθρώπινη φύση, στους λαούς, στους ειδωλολατρικούς, ακόμη στους βουδιστές, στους μουσουλμάνους, και υπάρχει αυτό το γεγονός της αγάπης. Αλλά η τέλεια αγάπη, όπως ακριβώς την περιγράφει το Ευαγγέλιο, δεν θα τη βρεις πουθενά παρά μόνο στους ανθρώπους του Θεού, στους Αγίους μας. Έτσι, εκεί βλέπει κανείς πόσο εφαρμόζουν αυτή την αγάπη. Τώρα, αν θέλετε να πω μερικές εκδηλώσεις της θείας αγάπης, μερικές εκδηλώσεις πρακτικής φύσεως, για να μπορούν να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας αυτά τα οποία τους λέγονται. Λέγει ένας λόγος του Κυρίου από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λέει ότι εν τούτο γνώσονται πάντες ότι μαθητέ μου εστέ εάν αγαπάτε αλλήλους. Έτσι, αλλήλους. Λέγει, πώς θα σας γνωρίσουν ότι έχετε λύστε εάν αγαπάτε αλλήλους. Βλέπετε ότι αυτό τους το έβαλε σαν κανόνας. Λέει, πρέπει να αγαπάς τον απέναντί σου τον, και πολύ περισσότερο την σάρκα σου, έτσι, την πνευματική, τη σάρκη σου, τις πνευματικές ή της οικογένειας σου. Αυτές οι διχοστασίες, οι έρηδες, οι καυγάδες που υπάρχουν ανάμεσά μας, όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία είναι οδυνηρά και μας δαγκώνουν και που μας κάνουν να δαγκώνουμε ένας τον άλλον, δεν μπορεί να είναι εκδηλώσεις ανθρώπων που ζουν αυτή τη θεία αγάπη, έτσι. Δεν μπορεί να είναι. Είναι δυνατόν εγώ να σε υπονομεύω, να σε καταγγέλω, να σε βρίζω, να σε συκοφαντώ, να σου λέω χίλια δύο πράγματα, να λέω υποψιθυρίσματα από εδώ και από εκεί ή και να σου επιτίθεμαι εναντίον σου φανερά, έτσι δεν είναι? Χίλια δύο. Και τα βλέπουμε και στις πράξεις των Αποστόλων, δεν βλέπουμε εκεί. Πού ήταν σε κάποιο εδώ σημείων εδώ της Μακεδονίας που δύο γυναίκες μαλώνανε και ο καυγάς τους ήταν περιάκουστος και αναγκάστηκε ο Παύλος και έγραψε στην επιστολή του να μην δεν λέει κάπου, δεν είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Μαλώνανε μέσα στην κοινότητα, είχαν αναστατώσει όλη την κοινότητα. Όλη την κοινότητα πνευματική. Άρα λοιπόν ένα σημείο είναι ότι πρέπει να αγαπάμε αλλήλους και προπαντός. Αυτό το ότι θα αγαπάμε αλλήλους δεν σημαίνει ότι είμαστε μουγκοί, έτσι δεν είναι? Ότι δεν υπερασπιζόμεθα το δίκαιο, έστω και το ανθρώπινο. Ότι δεν πρέπει να έχουμε παρησία να πούμε τη γνώμη μας. Άλλο αυτό και άλλο να τα λες με εμπάθεια και με σκοπό να τον δαγκώσεις τον άλλον. Δηλαδή να τον κάνεις να πονέσει. Έτσι δεν είναι, ε? Διότι πολλές φορές το πιστεύω εγώ, ότι πρέπει ο άλλος να μου πει την αλήθεια ή να μου πει τη γνώμη του για το θέμα αυτό με τα παρησίες. Να τη δεχθώ έτσι αυτό. Και άλλο είναι να σου τα λέει και να σου τα λέει κατά τέτοιο τρόπο που να λέει και τη γνώμη του, αλλά και να σε δαγκώνει και να σου λέει είσαι άνθρωπος που δεν μπορεί να τα καταλάβεις ή να σου υπενθυμίζει συνεχώς είσαι αποτυχημένος, δεν γίνεται τίποτα ή και άλλο να σου καταμαρτυρεί και να σου καταλογίζει και άλλες έτσι καταστάσεις πολύ άσχημες. Λένε λοιπόν οι πατέρες ότι γνωρίσματα της αγάπης δεν είναι. Τι δεν είναι? Τα τραπεζώματα. Φωνάζεις κάποιον και του κάνεις ένα τραπέζι για να το εκδηλώσει, να δεν είναι πάντοτε ίδιον αυτό. Δεν είναι. Η Αγία Γραφή το έχει και επισημάνει αυτό. Κρίσον ξενισμός με τα λαχάνων προσφυλίαν και χάριν ή παράθεση μόσχων με τέχνας. Ήδη από την παλιά εποχή τα τραπεζώματα δεν ήταν σημάδι της αγάπης, δηλαδή να τον περιποιήσει τον άνθρωπο υλικά για να τον κερδίσεις. Ναι. Και γάρι αμαρτωλή, το αυτό

0: Δηλαδή, όταν θέλουν να επιτύχουν κάτι, προσπαθούν τον άλλον να τον καταδουλώσουν πνευματικά με τέτοια υλικά πράγματα. Δεν είναι, λέει, ίδιον της αγάπης οι εγκομιαστικοί λόγοι. Δηλαδή να τον εγκομιάζεις από πάνω μέχρι κάτω και να του λες, γιατί αυτά και μερικοί ίσως αυτά θέλουν να ακούν συνέχεια. Και τους αρέσουν να ακούνε. Μάλιστα ο Χριστός τους λέγει ότι πολλές φορές πολλά πονηρά πράγματα λέγονται με εγκομιαστικούς τι, λόγους. Να και λέει, παίρνει παράδειγμα το διάβολο. Λέει, πήγε και είπε, λέει, στην Εύα, στο αυτή της, λέει, της γαργάλισε το αυτή, λέει, της έκνηθε την ακοήν και της είπε με τον πιο γλυκό τρόπο την πιο θανάσιμη συμβολή. Την πιο θανάσιμη συμβολή. Άρα λοιπόν δεν είναι, λέει, ούτε οι εγκομιαστικοί λόγοι, ας πούμε, σημείων της αγάπης, ούτε οι κολακίες. Ούτε οι κολακίες. Να τον κολακεύεις συνέχεια τον άλλο, τον κολακεύεις, να του φέρνεις μια πνευματική αποχάβνωση. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Συμβαίνει. Και στο χώρο μας συμβαίνει, παρακαλώ. Και στον πνευματικό μας και στον εκκλησιαστικό μας χώρο. Εγώ τώρα που είμαι και επίσκοπος, το έχω δει καμιά φορά. Να σε εγκομιάζουν για να σου πούν στο τέλος κάτι το οποίο να είναι καθαρά υλικό έτοιμα ή έχουν σχέση με το συμφέροντά τους. Και ευτυχώς πρέπει να το καταλάβεις νωρίς για να μην πέσεις και σε παγίδες. Να σε κολακεύουν. Τι καλός που είσαι, τι σπουδαίος που είσαι, τι αυτά. Ανεπανάληπτος αυτά, χίλια δύο πράγματα. Το έχουν αυτό το πράγμα. Το έχουν. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολλές φορές μαέστρες σε αυτά τα πράγματα. Έχουν ειδικευθεί, κάνουν πολλές φορές τέτοιες ενέργειες για να κερδίσουν τον άλλον. Όχι με σκοπό να του εκδηλώσουν την αγάπη τους, αλλά με σκοπό να εξοικονομήσουν από αυτόν πράγματα ή και καταστάσεις οι οποίες θα τους εξυπηρετήσουν στα πολυειδή συμφέροντά τους. Ναι. Λένε οι πατές, αγάπη τι είναι? Να κατανοήσεις το συμφέρον του διπλανού σου και να το διορθώσεις. Βλέπετε αμέσως. Λέει, αγάπη είναι να δεις τι ανάγκη έχει ο διπλανός σου και να προσπαθείς να το διορθώσεις. Αυτό είναι αγάπη. Να σηκώσεις αυτόν που έπεσε. Να βοηθήσεις τον άλλον στη σωτηρία του. Αυτό είναι σημάδια της αγάπης. Ούτε αγάπη είναι να του κάνεις θαύματα του ανθρώπου. Γιατί αυτό είναι χάρισμα του Θεού. Αλλά σε αυτές τις μικρές καθημερινές του ανάγκες και στις μεγάλες του να φανείς βοηθός. Λέει ο Χρυσόστομος, όλα αυτά τα λέει ο Χρυσόστομος και λέει, καταλήγει και λέγει, η γάρα αγάπη τα αυτής ου βλέπει. Τα δικά της δεν τα βλέπει, λέει, αλλά πρώτον αυτής τα του πλησίων ωρά. Λέγει, παραβλέπει κανείς το συμφέρον του και βλέπει το συμφέρον ποιο, του πλησίων. Είναι αδιακίνουν τα αυτής ήδη. Άμα, λέει, θεραπεύεις την ανάγκη του πλησίου σου, τότε κατανοείς και καλύτερα ποιον. Κατανοείς καλύτερα τον εαυτό σου. Μεγάλες πνευματικές καταστάσεις, οι οποίες όμως μπορεί να φαίνονται εκ πρώτης όψεως ότι είναι δύσκολες, αλλά άμα αρχίσει κανείς και τις ενεργεί, νιώθει και μεγάλη χαρά και καταλαβαίνει ότι η χάρη του Θεού τον επισκέπτεται, ότι ενεργεί μέσα του η χάρη του Αγίου, του Αγίου Πνεύματος. Να προχωρήσει τώρα λίγο παρακάτω για να πώς εκδηλώνεται η Θεία Αγάπη. Λέγει ένας εκ των πατέρων, να αγαπάς τον Θεό όπως σέβεσαι τους φίλους σου. Γιατί και τώρα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος έχει μια επεξήγηση και λέει, κοίταξε, αγάπησε τον Θεό όπως σέβεσαι τους φίλους σου, λέει. Και επειδή φαίνεται λίγο παράξενο, ναι, να το εξηγήσω πώς λέει. Είδα, λέγει ο Ιωάννης της Κλίμακος, μερικούς που ελείπησαν τον Θεό και καθόλου δεν στεναχωρήθηκαν. Έκαναν αμαρτίες, δεν τους είδε κανένας, αμαρτίες μεγάλες, ξέρω τι και λοιπά, και ήξεραν ότι ο Θεός τους βλέπει και δεν στεναχωρήθηκαν. Σου λέει, βαριέσαι, δεν με βλέπει, εγώ δεν στεναχωριέμαι. Και ουδεμίαν εσχικώτας μέριμναν περί τούτου. Ούτε, λέει, ενώ ελείπησαν τον Θεό, έπεσαν στην αμαρτία. Ασχέτως αν δεν τους είδε κανένας και δεν τους παρατήρησε κανένας, καμιά, λέει, λύπη δεν είχαν μέσα τους, ότι πράγματι παρέβησαν την εντολή του Θεού. Όταν όμως παρεπίκραναν τους φίλους τους σε κάτι ασήμαντο, έκαναν και μηχανεύτηκαν τα πάντα για να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους. Ενώ, λέει, με τον Θεό μπορεί να κάνεις φοβερά πράγματα, αμαρτίες και να μην σε νοιάζει, μόλις συναγωνίσεις κάποιον φίλο σου, λέει, κάνεις τα πάντα και μηχανεύεις τα πάντα για να αποκαταστήσεις ποιες τις σχέσεις σου. Ακόμη πέρασαν την θλίψη και εξομολόγηση, έδωσα τα δώρα ή να εις την αρχαία εν αγάπην επιστρέψασαι. Λέγει και θλίβησαν και εξομολογήθηκαν το κακό που τους έκαναν στους φίλους τους, ακόμη έκαναν και δώρα για να επανέλθουν στην παλαιά φιλία την οποία είχαν. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, Λέει, είδες πόσο σέβεσαι τον φίλο σου. Δεν θέλεις να του κάνεις να λυπηθεί και κάνεις τα πάντα ώστε να διατηρήσεις τη φιλία σου. Τον Θεό, λέει. Τον Θεό, γιατί ενώ κάνουμε τεράστια αμαρτήματα, δεν αισθανόμεθα την ιδία εν εγρήγορση να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Κάπου χωλαίνει έτσι αυτή η πνευματική αγάπη. Έτσι το ερμηνεύει εδώ ο Άγιος Ιάννης της Κλίμακας. Ένας άλλος πάλι στη Φιλοκαλία, ο Μάρκος ο Ασκητής, ο Αθηναίος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σπουδαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας. Θα το έχετε ακούσει που λέγανε στη Βυζαντινή εποχή. Πάντα πώλησον και Μάρκον αγόρασον. Θα το έχετε ακούσει, έτσι, δεν? Όλα πούλησε τα λέει και αγόρασε το Μάρκον, δηλαδή το βιβλίο του εκεί και τα κεφάλαιά του πνευματικά. Λέει, αγάπησαν υποκρίτου τεκμήριων αδικημάτων συγχώρησης. Άμα λέει θέλεις να δεις αν έχεις ανυπόκριτη αγάπη, πρέπει να μάθεις τι, να συγχωρήσεις. Μάθεις να συγχωρήσεις. Ούτε ο γαροκύριος τον κόσμο αγάπησε. Και φαίνει σαν παράδειγμα τον Χριστό. Λέει, ο Χριστός αγάπησε τον κόσμο παρόλο που του είχε κάνει τόσα. Και όμως το πρώτο που έκανε να τον συγχωρήσει. Άλλο σημάδι της αγάπης είναι η Ιεραποστολή και το Μαρτύριο. Εκδηλώσεις τώρα πιο ειδικές. Λέει, βλέπετε, οι Απόστολοι ξεκίνησαν τα Ιερουσαλήμ και διέδραμαν όλη την οικουμένη. Πήγαν όλοι. Γιατί το έκαναν αυτό το πράγμα? Το έκαναν επειδή ακριβώς μέσα τους είχαν τη φωτιά της θείας αγάπης. Έτσι. Και όλοι σήμερα που εργάζονται Ιεραποστολικά και δεν περιμένουν τίποτα το υλικό από να τους δοθεί από εκείνους που. Σε εκείνους που κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Δεν είναι σημάδι αυτό αγάπης που έχουν για το Θεό? Είναι και αυτό σημάδι και μεγάλωσε. Η φωνή του Κύριου λέει, δέστε το χωράφι του θερισμού, λέει, ναι, το θερισμός πολύ και οι εργάτες τι, ολίγοι. Και βλέπετε οι άλλοι πηγαίνουν στην Αφρική κάτω εκεί και με χίλιες δυο συνθήκες, κηρύττουν το λόγο του Θεού, αλλά και μέσα εδώ στην επικράτεια την ελληνική δίκη μας. Όσοι με αυταπάρνηση και ζήλο και από ανιδιοτελώς κηρύττουν το λόγο του Θεού. Είναι σημάδι της αγάπης που έχουν προς το πρόσωπο του Θεού. Έτσι δεν είναι? Ή το μαρτύριο. Έτσι δεν είναι? Το μαρτύριο. Να δώσεις το αίμα σου για το Θεό. Δεν είναι σημάδι της αγάπης προς το Θεό? Μεγάλο σημάδι. Λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος ο Θεολόγος, γιατί διέδραμαν όλοι την οικουμένη οι Απόστολοι και γιατί έχισαν το αίμα τους οι μάρτυρες? Από αγάπη, λέει. Δεν το έκανα από τίποτα άλλο, από αγάπη. Έχω σημειώσει και μερικά ακόμη εδώ. Άλλο σημάδι της αγάπης του Θεού είναι να θυσιάζει κάποιος το συμφέρον του, ακόμη και τη ζωή του για τους άλλους. Να μην έχει ιδιοτέλεια. Να μην έχει ιδιοτέλεια. Αυτό είναι, αναφέρεται περισσότερο στα υλικά πράγματα. Στα υλικά πράγματα. Αυτό, αν θέλετε να το δείτε πιο καλύτερα, δέστε την αγάπη που έχουν τα παιδιά, οι γονείς στα παιδιά τους. Έτσι. Τα θυσιάζουν όλα για τα παιδιά τους. Αυτό πρέπει να το έχουμε εμείς για όλο τον κόσμο. Αν θέλουμε να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Και ακόμη προχωρώντας παρακάτω, μπορεί να έρθει και σε πιο ειδικές πνευματικές καταστάσεις. Να δούμε τον Απόστολο Παύλο ή και τον προφήτη Μωυσή. Είδατε, όταν ο Θεός ήθελε να τιμωρήσει τους Ιουδαίους, τι είπε ο Μωυσής, λέει, ή θα τους σώσει όλους ή καμέ εξάλειψον εκ της βίβλου της ζωής. Λέει, γονάτσε και όταν με το Μόσχο και τα άλλα και τα αυτά, λέει, ή θα τους συγχωρήσεις όλους ή μαζί με αυτούς και εμένα να με εξαλείψεις από το βιβλίο της ζωής. Έβαλε τον εαυτό
1: του. Ούτε εγώ να ζω.
0: Ούτε εγώ να ζήσω. Μάλιστα, ναι.
1: Ναι. Σεβασμιότατε, εκείνο που ο πάστης αντιλαμβάνεται, ναι, ότι η αγάπη του Θεού προσλαμβάνεται από το Θεό στην καρδιά του ανθρώπου. Ναι. Και ο άνθρωπος ανταποκρίνεται. Νιώθει το χέρι της αγάπης του Θεού στη ζωή του και ανταποδίδει την αγάπη τη θέκη σε αυτόν τον ίδιο τον Κύριο που είναι ο Θεός της αγάπης. Αλλά το δύσκολο νομίζω ότι είναι να μπορέσει ο άνθρωπος αυτή τη θεϊκή αγάπη να την μεταδώσει.
0: Ακριβώς, ναι,
1: στο συνάνθρωπο. Το, ναι, εδώ τώρα, πώς είναι, μπορούμε να μεταπηδήσουμε ή να μεταποιήσουμε?
0: Αυτό είναι χάρισμα, ναι, του Θεού. Δεν είναι τόσο της ανθρωπίνης έτσι, ναι, δυνάμιος. Το δίδει ο Θεός σαν χάρισμα. Άλλωστε όλες οι ενέργειες του Θεού, αγάπη, μακροθυμία, πραότητα, είναι ενέργειες του Αγίου, καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Δεν είναι δηλαδή αν κάνεις εκείνο θα φτάσεις εκεί. Εκεί μπορεί να φτάσεις σε μερικά ανθρώπινα επιθυμητά αποτελέσματα. Αλλά τα παραπάνω Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που είπε ο Παύλος, λέει, ευχόμην αυτός, εγώ ανάθημα είναι από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των συγγενών μου, κατά σάρκα ή την Ισησήν Ισραηλίτης. Ναι. Έφτασε στο σημείο, πει, αν με βάλεις στην κόλαση θα το θεωρήσω χάρη. Σκεφτείτε, λέει, θα με βάλεις στην κόλαση, προτιμώ να πάω στην κόλαση και το θεωρώ αυτό χάρη του Θεού, αρκεί να σωθείτε εσείς. Αυτό δεν είναι έτσι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να το πει κανείς. Δεν μπορεί να το πει. Βέβαια, βλέπει κανείς τους γονείς οι οποίοι θυσιάζουν τον εαυτό τους για τα παιδιά τους. Αλλά αυτό όμως τους συνδέει και ο δεσμός του αίματος. Δεν είναι μόνο το αυτό, είναι οι σάρκες τους. Αλλά εμείς πρέπει να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο ή πολύ περισσότερο, πιο πολύ, και να το δούμε για όλο τον κόσμο. Αυτό που είπατε προηγουμένως, έτσι. Να σας πω ένα άλλο σημείο για να δείτε. Ας πούμε, η προσευχή δεν είναι σημάδι αγάπης για τον άλλον. Προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς. Έτσι δεν είναι κάπου Χριστός?
1: Ναι.
0: Οι επηρεάζοντες ποιοι είναι? Αυτοί που δυσμενώς βάλουν εναντίον μας. Αυτοί που είναι, θα λέγαμε, δεδηλωμένοι εχθροί μας. Όταν έρχεται λοιπόν ο Κύριος και λέει να προσεύχεστε για εκείνους που σας επηρεάζουν, δεν είναι σημάδι αγάπης αυτό? Μεγάλο σημάδι αγάπης. Ναι. Γιατί συνήθως προσευχόμαστε για πρόσωπα τα οποία μας αγαπούν. Βέβαια, μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αυτό. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων είμαστε. Σε κάθε Θεία Λειτουργία, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων είμαστε. Ή ακόμη να έχει κανείς μια αγάπη που προχωράει ακόμη και πέραν από τα πρόσωπα. Δηλαδή και στην κτήση ολόκληρη. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος έλεγε, η αγαπώσα καρδία είναι να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους, να προσεύχεσαι για τα ερπετά, για τα ζώα και για τον διάβολο ακόμη. Είδατε, έφτασε στο σημείο να πει, ναι, να προσεύχομαι και για τον... ναι.
1: Γιατί είναι λίγο παρατραβηγμένο.
0: Παρατραβηγμένο, αλλά είναι, δείχνει όμως πως ένας ο οποίος έχει φτάσει σε τέτοια κατάσταση, έχει φτάσει στο Θεό. Γιατί ο Θεός αγαπάει εξίσου και τους δαίμονες και τους αγγέλους. Αλλά οι δαίμονες αποκρούν την αγάπη του, έτσι δεν είναι? Ο Θεός, η φύση του Θεού είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστίν, η ενέργεια του Θεού, μάλλον μπορούμε να το πούμε. Ο Θεός αγαπάει εξίσου τα πλάσματά του, το ίδιο, όλα. Όλα. Και καλούς και κακούς. Και τους δαίμονες και τους αγγέλους. Μόνο που οι δαίμονες είναι τόσο διεστραμμένοι που την αγάπη του Θεού δεν τη δέχονται. Δεν τη δέχονται. Αποκρούν την αγάπη του Θεού. Όπως έλεγε ένα παιδί στη μητέρα του, που του έλεγε τη μητέρα του, εγώ σε αγαπώ, παιδάκι μου. Και εκείνη έλεγε, εγώ σε μισώ. Δηλαδή, βλέπετε, από η αγάπη και η διαστροφή. Και η διαστροφή, έτσι ακριβώς είναι και οι δαίμονες. Να πω και ένα παράδειγμα από την Αγία Γραφή. Ναι, δεν ξέρω αν έχουμε ώρα, πόση ώρα έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Λίγη ώρα έχουμε, ναι. Το παράδειγμα είναι αυτό που συνέβη όταν, λέει, μπήκε ο Ιησούς στην οικία του Σίμωνος του Φαρισαίου. Θυμάστε?
1: Ναι.
0: Και εκεί τον πλησίασε μια γυναίκα αμαρτωλή, βεβοημένη, πόρνη.
1: Ναι.
0: Και λέγει, έπλυνε τα πόδια του με πολύτιμο μύρον. Και οι άνθρωποι τι έλεγαν? Λέγει, ιστή η απώλεια αυτή του μύρου γέγονεν, η δύνατο γάρ το μύρο τούτο πραθύνε επάνω 300 δυναμών και δοθήνε της πτωχής. Ναι. Από τη μια μεριά η λογική έλεγε ότι να πουλήσουμε το μύρο αυτό και να το δώσουμε πού? Στους πτωχούς. Απ' την άλλη μεριά η αγάπη της γυναικός προς το πρόσωπο του Κυρίου την έκανε να ξεπεράσει όλα αυτά τα εμπόδια, και ενώ ήταν βεβοημένη να κάνει αυτή την πράξη της μετανοίας και της αγάπης προς το πρόσωπο ποιου? Του Κυρίου. Μάλιστα ένας εκ των πατέρων λέει, δεν είπε τίποτα στο Χριστό. Θυρεί μεν την γλώσσα και ομιλεί τη δάκρυση. Δηλαδή έβαλε λουκέτο στη γλώσσα και μιλούσε με τα δάκρυά της. Και λέει ένας εκ των πατέρων, βλέπεις, λέει, από τη μια μεριά η λογική έλεγε να πουληθεί το μύρο. Από την άλλη μεριά η αγάπη προς τον Θεό ξεπερνούσε όλα αυτά τα πράγματα και έδειχνε την αγάπη της με αυτόν τον τρόπο. Εδώ βλέπετε ότι ξεκινάμε πολλές φορές από διαφορετική βάση, έτσι, σε πολλά πράγματα της ζωής μας. Ο ένας αγαπάς κάποιον που είναι εχθρός σου και ο άλλος σου λέει, αυτό είναι τρέλα. Παλαβομάρα είναι. Αυτό σου σκάβει το λάκκο, όπως είπα προηγουμένως, και εσύ τον αγαπάς. Ξέρω, αφήνεις το χουζούρ και πας στην Ιεραποστολή στην Αφρική και σου λέει, ο παλάβος αυτός, γιατρός, και πηγαίνει στην Αφρική να φροντίσει, έτσι, αυτό. Ή όπως άκουσα μια φορά, να το πω αυτό, έτσι, είναι πολύ χαρακτηριστικό, ένας γιατρός έγινε παπάς Και άκουσε έναν κληρικό ιερωμένο να μου λέει: τον τρελό, λέει, τον παλαβό. Άφησε την ιατρική να πάει να γίνει παπάς, να γίνει παπάς. Όμως στο υπόβαθρο ήταν διαφορετική, διαφορετικό το περιεχόμενο. Ένας το έβλεπε λογικά και, με την, και είχε σύμμαχο την κοινωνική καταξίωση και τα λεφτά. Ο άλλος έβλεπε μέσα του, είχε ξεκινούσε από την αγάπη που είχε προς το πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό λέω: όλα ξεκινούν από διαφορετική βάση και είναι αντίθετα
1: μεταξύ. Σεβασμιότατε, μπορεί να υπάρχει αγάπη νοθευμένη, να υπάρχει κύβδηλος, να μην έχει την καθαρότητα, ή να σας αγαπώ όχι για σας αλλά για τον εαυτό μου. Βεβαίως. Γιατί σας αγαπώ, γιατί θέλω να είστε ο επίσκοπος μου, να με προστατεύετε, να με βοηθάτε, να με ενισχύετε, να νιώθω έτσι κοντά σας μία, αλλά σας αγαπώ για μένα όχι για σας.
0: Βεβαίως, και αυτό είναι. Διότι έτσι κανείς ικανοποιεί πολλές φορές ανάγκες δικές του, εσωτερικές, οι οποίες δεν είναι και πολύ καθαρές. Έτσι δεν είναι, δεν είναι και πολύ καθαρές. Υπάρχει και υπάρχει ακόμη χειρότερη μορφή της αγάπης. Όλα αυτά που βλέπουμε στον κόσμο αυτό, που μόνο αγάπη δεν είναι. Έτσι,
1: Σεβασμιότατε, δεν ξέρω, θα έχετε κι εσείς λάβει πείρα αυτού του γεγονότος που πολλές φορές οι άνδρες παραπονούνται. Για τις γυναίκες των, γιατί θρησκεύουν πολύ, γιατί αγαπούν πολύ τον Χριστό και νομίζουν ότι ο Χριστός κλέβει τα αισθήματα της αγάπης από τη σύζυγό τους προς το πρόσωπό τους. Και σου λέει: τι πήγε ο Χριστός ανάμεσά μας?
0: Όχι μόνο και για το, και για το πνευματικό το λέτε. Αλλά,
1: και μου έκανε εντύπωση ότι μία χριστιανή του λέει: κοίταξε το Θεό μου, τον αγαπώ σαν Θεό.
0: Ναι.
1: Εσένα σε αγαπώ σαν άντρα μου, σαν σύζυγο. Το παιδί μου τα αγαπώ σαν παιδί μου. Δεν κλέβω τίποτα από εσάς, αλλά απλώς η αγάπη μου σε όλα αυτά τα πρόσωπα που είναι γύρω μου τα απολαμβάνουν τη γνήσια, την καθαρή, τη θεϊκή αγάπη.
0: Βέβαια.
1: Αυτό πώς το βλέπετε?
0: Βεβαίως, αυτό είναι σωστό. Έπειτα βάζει και τα πράγματα σε κάποια σειρά. Κοιτάξτε, μεταξύ τους δύο σύζυγοι ενώνονται εν Χριστώ Ιησού. Έτσι δεν είναι, εν Χριστώ Ιησού. Γιατί η άλλη σαρκική αγάπη, που είναι μια άλλη μορφή, έτσι.
1: Είναι αγάπη όμως αυτή,
0: ναι, αυτό λέω ότι, όπως λέει και ένας εκ των πατέρων, λέει ότι ο Θεός έβαλε την αγάπη μέσα στον άνθρωπο, να αγαπήσει τον Θεό και τον συνάνθρωπό του. Έτσι. Ακόμη και με αυτή τη συζυγική αγάπη, που εγώ δεν την απορρίπτω, είναι όπου καταλαβαίνετε, είναι βέβαια. Αλλά όταν διαστραφεί αυτή η αγάπη, τότε παίρνει όλες αυτές τις μορφές, οι οποίες είναι καταγέλαστες και κατακριτές μέσα στον κόσμο. Και να μην τις απαριθμίσει κανείς, γιατί είναι όντως έτσι αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι εκεί που μπορεί να δει κανείς τα αποτελέσματα της αγάπης, όταν κοινωνάει το σώμα και το αίμα του Χριστού, γίνεται ένα σώμα. Και μη γέννη το αίμα μου, το αίμα τι σου, η νόθην είδα και τη θεότητή σου, λέει ο Άγιος Σημαίων. Ο άνθρωπος γίνεται με το Χριστό ένα σώμα και ένα πνεύμα, έτσι δεν είναι? Και ανάλογα με την πνευματική του καλλιέργεια παίρνει και τη χάρη του Θεού. Είναι, θα λέγαμε, ό,τι πιο ιερότερο, ό,τι η καλύτερα και η ιεροτέρα εικόνα της αγάπης, ότι ο άνθρωπος ενώνεται με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό οι Άγιοι το είχαν καταλάβει, έτσι, ναι. Και γι' αυτό και πολλοί από αυτούς, θυμάμαι έναν στο Άγιον Όρος, το έχω ξαναπεί ίσως, που όταν το ρωτούσαν, του έλεγε: πάτερ, πώς σε λένε? Ο Θεός με αγαπά. Λέει: πόσα χρόνια είσαι εδώ στην πνευματική ζωή? Ο Θεός με αγαπά. Δεν έλεγε τίποτα άλλο. Συνέχεια ένιωθε μέσα του αυτή την αγάπη προς το πρόσωπο του Κύριου. Αυτό φαίνεται ακόμη και από τους χριστιανούς μας, από τη ζωή των χριστιανών μας. Βλέπετε πόσο έχουν πόθο να κοινωνήσουν, έτσι, πόθο να κοινωνήσουν. Και όταν τους στερηθεί η Θεία Κοινωνία, το φέρουν βαρέως. Πώς έλεγε εκείνη η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία στο Ζωσιμά? Του έλεγε, λέει, να μου φέρεις τα τίμια δώρα, διότι έχω πόθο να κοινωνήσω, να πάρω μέσα μου τον Χριστό. 40 χρόνια προς 47 χρόνια στην έρημο ονειρευόταν την ημέρα όπου θα της έφερνε ο Αββάς Ζωσιμάς τα τίμια δώρα για να κοινωνήσει. Αυτό που λέει ο Παύλος: ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε ενεμήτη Χριστός. Βλέπετε, αγαπούσε ο Παύλος ολοκληρωτικά το Θεό. Βέβαια, σε αυτό το επίπεδο πρέπει να κάνουμε αγώνα διαβίου. Αλλά όμως να αρχίσουμε σιγά σιγά να το καλλιεργούμε μέσα μας και να λέμε ότι η ζωή αυτή μας χαρίστηκε από το Θεό για να τον αγαπήσουμε και να αγαπήσουμε και τις εικόνες του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Αν αυτό το κατορθώσουμε, τότε σιγά σιγά θα γίνουμε όντως πνευματικοί άνθρωποι και θα κερδίσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Ναι. Κάπως έτσι το φαντάζομαι, έτσι. Όπως λένε και οι πατέρες, τις ιδιότητες της αγάπης. Έχω ένα παράδειγμα εδώ. Λέει τρεις άνθρωποι, τρεις μοναχοί πήγαν να επισκεφθούν τον Αβά Αχιλά. Ο ένας είχε κακή φήμη, λέει. Κακή φήμη, δεν ήταν και τόσο καλός. Και αυτός έπλεκε δίχτυα. Και του είπε ο ένας, κάνε μου ένα δίκτυ. Λέει, δεν σου κάνω, του λέει. Πάει ο άλλος και του λέει, κάνε μου τη χάρη, κάνε μου ένα δίκτυ για να σε μνημονεύουμε στη μονή. Δεν ευκαιρό, λέει, να σας κάνω. Πήγε και αυτός που είχε κακή φήμη. Λέει, εμένα κάνε μου ένα δίκτυ, του λέει, για να έχω κάτι από τα χέρια σου να σε θυμάμαι, λέει, Αβά. Εγώ θα σου κάνω, του λέει. Λέει και το ρώτησε, γιατί δεν τα έκανες αυτά. Λέει, στους δύο πρώτους δεν είχαν ανάγκη να κάνω το δίκτυ και επειδή και εγώ δεν είχα καιρό, δεν το έκανα. Στον τρίτο, λέει, που είχε κακή φήμη, δεν ήθελα στο μυαλό του να σφινωθεί η ιδέα ότι δεν σου κάνω το δίκτυ επειδή είσαι αμαρτωλός. Ήθελα να του δώσω να καταλάβει ότι παρόλε τις αμαρτίες του, εγώ τον αγαπώ. Αυτό δείχνει και την επικοινωνιακή σχέση που πρέπει να έχουμε σαν χριστιανοί. Γιατί πολλές φορές άλλους τους ξεχωρίζουμε και άλλους τους έτσι αναδεικνύουμε. Και βέβαια δεν λέω να κοινωνούμε με την αμαρτία του άλλου, αλλά με το πρόσωπο του άλλου όμως δεν έχουμε κανένα λόγο να μην επικοινωνούμε, έτσι δεν είναι, και να μην τον αγκαλιάζουμε και να μην τον βλέπουμε σαν εικόνα του Θεού ή και στίγματα φέρει πτεσμάτων. Αλλά να προσπαθούμε έτσι να του δώσουμε να καταλάβει ότι όπως αγαπάει ο Θεός όλους τους ανθρώπους, τον αγαπάει και αυτόν, και να του δείχνουμε αυτή την αγάπη από την πλευρά τη δική μας.
1: Λίγες προτροπές και ένα μήνυμα στους χριστιανούς.
0: Εγώ αυτό που ήθελα να πω, ότι από ό,τι έχω καταλάβει από την ιερατική μου ζωή τόσα χρόνια, είναι αδύνατον, κάπου ο Ιερός Χρυσόστομος το λέει, πρέπει να είναι ντουβάρι ο άλλος να μην καμφθεί από την αγάπη που θα του δείξεις, λέει. Είναι αδύνατο να μην το... Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στεναχωρεμένοι έτσι στη ζωή αυτή. Λέει, κοίταξε, εγώ, λέει, τους δείχνω αγάπη και δεν ανταποκρίνονται, έτσι δεν είναι. Είτε είναι συγγενικά τους πρόσωπα, είτε είναι και πνευματικά τους πρόσωπα. Και πνευματικά πρόσωπα μέσα στην Εκκλησία. Εσείς ξέρετε. Εγώ λίγα λέω, πολλά μπορεί να υπονοηθούν. Και λέει ο Χρυσόστομος, άμα θα τον δεις, λέει, έναν άνθρωπο, πες του, λέει, έναν καλό λόγο. Λέει, μα με αποκρούν, δεν πειράζει, και την άλλη φορά, και την άλλη, και την άλλη φορά. Θα γίνει κυρού μαλακότερος, δηλαδή πιο έτσι, κουφότερος. Πες του εκεί, λέει, θα δεις ότι θα ξεπεράσει πλέον τον εαυτό του και θα σε πλησιάσει. Λέει, και είναι αδύνατο, λέει, μόνο τον ντουβάρι, το άψυχο ντουβάρι μπορεί να του λες και να μην καταλαβαίνει. Ένας άνθρωπος, λέει, επειδή έχει και ψυχή λογική μέσα του, κάποια στιγμή θα καμφθεί και θα ανταποκριθεί, λέει, στην αγάπη σου. Αυτό από τη μικρή μου πείρα που έχω σαν παπάς, το έχω διαπιστώσει πολλές φορές. Όσες φορές προσπάθησα με αυστηρότητα να πω σε κάποιον κάτι, έφερα τα αντίθετα αποτελέσματα. Όσες φορές ταπεινώθηκα και δέχτηκα και πολλές φορές και ύβρις και εξεγωτή και σκόμματα και ειρωνίες και αυτά, αλλά εγώ προσπάθησα να δείξω μια γνήσια αγάπη απέναντί τους, τότε πολλές φορές ο Θεός τα έφερε έτσι ώστε να δει κανείς ότι η ενέργεια αυτή δεν πάει χαμένη, ούτε είναι χαζομάρα, αλλά έχει πάρα πολύ σπουδαίες και βαθιές έτσι, και πολύ σπουδαίες και αξιόλογες ενέργειες για την πνευματική σωτηρία του άλλου. Έτσι. Βλέπουμε πολλές φορές να έρχονται άνθρωποι που όταν ηρεμήσουν από όλα τα γεγονότα και από όλες τις καταστάσεις, καταλαβαίνουν το σφάλμα τους και ζητούν τη μετάνοια του Θεού, ή έρχονται να σου ζητήσουν και συγγνώμη και να σου πούν ότι φταίξαμε ή είμαστε κυριευμένοι από το πάθος, έτσι δεν είναι, ή δεν ξέραμε τι λέγαμε. Τώρα βλέπουμε καθαρότερα τα πράγματα, μπορούμε πιο εύκολα έτσι να δεχτούμε τα λόγια τα οποία μας είπες. Ένας πνευματικός εργάτης του Ευαγγελίου, αλλά και κάθε χριστιανός, περισσότερο πρέπει να παρακαλεί και λιγότερο να ελέγχει. Στη σημερινή μας εποχή το παρακαλείτε πρέπει να είναι στην ημερησία διάταξη λιγότερο. Το άλλο έλεγχε και επιτίμησαν.
1: Να σας ευχαριστήσουμε, σεβασμιότατε, εδώ και να πούμε στους αγαπητούς τηλεθεατές πως ο Θεός είναι Θεός της αγάπης και ο Θεός της αγάπης έχει μία σχέση μαζί μας. Μας αγάπησε πολύ και μας δημιούργησε αυτόν τον κόσμο μέσα στον οποίο μας τοποθέτησε. Δεν υπάρχει

0: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήλθατε στο Κυριακοδρόμιο για να ακούσουμε μαζί την ερμηνεία του Ευαγγελίου της ερχόμενης Κυριακής από τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα. Κύριε καθηγητά, Χριστός Ανέστη.
1: Αγιθός Ανέστη.
0: Κύριε καθηγητά, η επόμενη Κυριακή είναι της Σαμαρίτιδος. Πώς προέκυψε το ούσι χρόντε Ιουδαίοι Σαμαρίτες?
1: Η ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στη Σαμαρίτιδα είναι μια από τις σημαντικότερες της Καινής Διαθήκης, γιατί σε αυτή αποκαλύπτονται οι μεγαλύτερες αλήθειες της πίστεώς μας. Μην ξεχνάμε ότι για αυτό το σημαντικό ραντεβού της Σαμαρίτιδας με τον Χριστό, τη συγκεκριμένη ώρα, την 12η μεσημβρινή, το κατά μεσήμερο, ο Κύριος μας μαζί με τους μαθητάς του ξεκίνησε χαράματα από την Ιουδαία και μετά από πεζοπορία 6 περίπου ωρών έφτασε στην πόλη Σιχάρ και κοντά στο πηγάδι του Ιακώβ, καθισμένος σε μια πέτρα, αφού έδιωξε τους μαθητάς του στην πόλη για να αγοράσουν τροφές, περιμένει το θείραμά του τη Σαμαρίτιδα. Πριν αναλύσουμε το δύσκολο αυτό κεφάλαιο που λέγεται Σαμαρίτιδα, θα επικαλεστώ την βοήθεια του βασιλιά του Άμπωνα, του Ιερού Χρυσοστόμου. Ο Άγιος αυτός πατέρας, σε μια ομιλία του που αφορούσε τη Σαμαρίτιδα, μόνο σε 5 γραμμές έπλεξε το εγκόμιό της και είπε: «Σήμερα ο Χριστός διαλαλεί τους άθλους της Σαμαρίτιδος. Βλέπω την πίστη της και θέλω να φτιάξω το εγκόμιό της και μαζί σας να επενέσω την φτωχιά και την πλούσια, την πόρνη και την απόστολο, την άσωτη και την πιστή, την πολύγαμο και πολυδύναμη, αυτή που πολλούς εμόλυνε και το μονογενή γιο του Θεού υπηρέτησε, αυτή που μολύνθηκε και καθαρίστηκε, που δίψασε και επιθύμησε νερό ζωντανό και κληρονόμησε τα νάματα της χάρης του ουρανού». Η εορτή της Σαμαρίτιδας ορίστηκε να εορτάζεται στην εβδομάδα αυτή της Μεσοπεντηκοστής, επειδή ο Χριστός και στην παρούσα γιορτή, όπως και κατά την Μεσοπεντηκοστή, ξεκάθαρα ονομάζει τον εαυτό του Μεσσία. Η λέξη Μεσσίας σημαίνει Χριστός, δηλαδή χρησμένος ή αλλημένος με λάδι. Στα εβραϊκά η λέξη Μεσά σημαίνει το έλαιον. Ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εορτή έχει κάποια σχέση με την εορτή της περασμένης Κυριακής. Σε εκείνη ο Χριστός θαυματούργησε μπροστά στη κολυμβήτρα. Στη σημερινή ο Χριστός ενεργεί δίπλα στο πηγάδι που έφτιαξε ο Ιακώβ και το χάρισε σαν κληρονομιά στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκείνη η περιοχή ήταν πραγματικά εξαιρετική. Εκεί κοντά βρισκόταν το όρος Σομόρ, όπου οι Σαμαρίτες είχαν κτίσει πολλές πόλεις. Αυτό το όρος στην αρχή το κατοικούσαν οι Ισραηλίτες και όχι οι Σαμαρίτες. Οι Ισραηλίτες όμως αυτοί απομακρύνθηκαν από τον αληθινό Θεό όταν ήταν βασιλιάς τους ο Φεκεέ. Τότε τους επιτέθηκαν 2 φορές οι Ασσύριοι, τους νίκησαν και αναγκάστηκαν να πληρώνουν φόρους. Έστειλε τότε ο βασιλιάς των Ασσυρίων και έφεραν από την εξορία έναν από τους ιερείς των Εβραίων για να διδάξει τους νόμους του Θεού στους κατοίκους που είχε εγκαταστήσει στα περίχωρα του όρους Σομόρ. Ο ιερέας αυτός κάθισε στη Βεθήλ και άρχισε να διδάσκει τους κατοίκους. Εκείνοι τότε αμέσως εγκατέλειψαν την ιδωλολατρία, αν και κράτησαν ορισμένα στοιχεία της. Συγκεκριμένα, δέχτηκαν από τη θρησκεία των Εβραίων μόνο τα βιβλία του Μωυσή, δηλαδή την Πεντάτευχο, τα βιβλία Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμούς και Δευτερονόμιο, και απέρριψαν τους προφήτες και τα υπόλοιπα βιβλία της

0: Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί λοιπόν οι πρώην υδρολάτρες ονομάστηκαν Σαμαρίτες από το βουνό Σομόρ. Οι Ιουδαίοι όταν επέστρεψαν από την αιχμαλωσία προσπάθησαν να πείσουν τους Σαμαρίτες να δεχτούν όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά οι Σαμαρίτες αρνήθηκαν. Για το λόγο αυτό, επειδή δηλαδή κρατούσαν μερικά υδρολατρικά στοιχεία και επειδή δεν παραδέχονταν ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, οι Ιουδαίοι τους θεωρούσαν μολυσμένους. Γι' αυτό δεν έτρωγαν μαζί τους και αν κάποιος είχε σχέσεις με Σαμαρίτες, υποβαλόταν σύμφωνα με τον νόμο σε καθαρμούς. Γι' αυτό και το Χριστό πολλές φορές τον αποκαλούσαν Σαμαρίτη, επειδή τάχα όπως εκείνη έτσι και αυτός άλλα δεχόταν και άλλα απέριπτε από τον νόμο. Και μην ξεχνάμε, αδελφοί Δήμητρα, ότι ο Χριστός όταν, στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου έβαλε ακριβώς ο σκαλόν τον Σαμαρίτη. Όπως επίσης και με τους 10 λεπτούς που θεράπευσε, αυτός ο καλός, ένας από τους 10 που γύρισε και είπε ευχαριστώ, τον ήταν ακριβώς ο Σαμαρίτης.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο ο πιο σημαντικός και θεολογικός διάλογος κατά τους πατέρες είναι αυτός που έγινε στο πηγάδι της Ιχάρ μεταξύ Χριστού και Σαμαρίτιδος?
0: Αδελφέ Δήμητρε, ο Κύριος μας στον χρόνο της επίγειας ζωής του έκανε πολλούς διαλόγους με τους Φαρισαίους, με τους μορφωμένους, με τον λαό, με τους ασθενείς, με τους μαθητάς του, με τις μυροφόρες, με την μητέρα του, με τον ληστή στον Γολγοθά, με τον Σατανά και άλλους. Αν μας ρωτούσαν ποιος είναι ο σημαντικότερος διάλογος από όλους αυτούς, ίσως μερικοί να έλεγαν ο διάλογος με τον Νικόδημο, τον νομοδιδάσκαλο, που συζήτησαν περί πνευματικής αναγεννήσεως του ανθρώπου. Άλλοι θα έλεγαν για τον πρώτο διάλογο που είχε ο Χριστός 12 ετών ον εν το ναό με τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Άλλοι θα έλεγαν ότι ο σημαντικότερος διάλογος ήταν ο διάλογος με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο στον Ιορδάνη ποταμό. Ο διάλογος επίσης του Χριστού με τον Διάβολο στην έρημο στους πειρασμούς ήταν επίσης σημαντικός. Ακολουθούν πολλοί διάλογοι με τους τυφλούς, τους παραλυτικούς και άλλους. Οι τελευταίοι διάλογοι με τον ληστή στον Γολγοθά που είπε ο Κύριος σήμερον με τιμώ έσυ εν το παραδείσο και με τη μητέρα του και τον Ιωάννη. Μετά την Ανάστασή του, ο διάλογος του Χριστού με τις μυροφόρες και τους μαθητάς του επίσης ήταν πολύ σημαντική. Αλλά κατά τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρας, ο πιο σημαντικός και θεολογικός διάλογος που ακούστηκε ποτέ είναι αυτός που έγινε στο πηγάδι της Ιχάρ μεταξύ Χριστού και μιας πόνης, της Σαμαρίτιδος. Εκεί αποκαλύφθηκε η πιο μεγάλη και βαθιά αλήθεια της θρησκείας. Εκεί μίλησε ο Θεός για τον Θεό. Μίλησε ο Θεός για την ουσία του και τη λατρεία του. Εκεί αποκάλυψε τον εαυτόν του στους ανθρώπους για να μάθουν και οι άνθρωποι να αποκαλύπτονται σε εκείνον με τη λατρεία τους. Μόνο σε 2 πρόσωπα απεκάλυψε ο Χριστός ότι είναι Υιός του Θεού, στη Σαμαρίτιδα και στον εκκληνητή τυφλό που θα δούμε την επόμενη Κυριακή.
1: Μια άλλη απορία που μας γεννιέται, κύριε καθηγητά. Ο Κύριος γνωρίζει ότι θα έχει συνάντηση με μια πόρνη. Γιατί αντί να κρατήσει τους μαθητές του κοντά του, αυτός τους διώχνει?
0: Ο Κύριος σαν παντογνώστης ήξερε ότι ακριβώς την 12η ώρα θα πάει η Σαμαρίτιδα στο πηγάδι για να πάρει νερό. Λοιπόν, είναι βέβαια σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε λίγες περιπτώσεις μέσα η Αγία Γραφή, οι Ευαγγελιστές ειδικά, σημειώνουν και την ώρα που έγινε ένα πολύ μεγάλο γεγονός, πολύ μεγάλης σημασίας. Τώρα βέβαια το γιατί έδιωξε τους μαθητάς του είναι βέβαια μια απορία και λογικά κανείς θα έλεγε θα έπρεπε να τους κρατήσει. Αλλά ο Κύριος όμως γνώριζε ότι η γυναίκα, η Σαμαρίτιδα, δεν θα είχε το θάρρος να αντικρίσει τόσους πολλούς. Αν δηλαδή έβλεπε 13 άντρες μπροστά της, Δεν θα έχει το θάρρος να κάνει, να ανοίξει συζήτηση και μάλιστα με Ιουδαίους ούσα αυτή Σαμαρίτιδα. Και αν έβλεπε το αξίωμα του δασκάλου, που οι άλλοι μαθητές θα του λέγανε, διδάσκαλε, κύριε, όπως τον προσφωνούσαν. Αν έβλεπε λοιπόν το αξίωμα που είχε ο δάσκαλος, την επισημότητα αμέσως θα έφευγε και θα διακόπτηταν ο διάλογος. Γι' αυτό ο Κύριος τους έδιωξε ως μαθητάς και κάθισαν οι δυο τους, ο Χριστός με τη Σαμαρίτιδα, και κάνανε το διάλογο. Και μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές, σε πολλά σημεία, αυτός ο διάλογος κινδύνευσε να σταματήσει, να διακοπεί. Διότι η Σαμαρίτιδα πρόβαλε πολλές ερωτήσεις και ο Κύριός μας, χωρίς να λιώνει την αλήθεια, λοιπόν, φαινόταν αρχικά ότι συμφωνούσε με τη Σαμαρίτιδα για να την φέρει ακόμη πιο κοντά του. Δηλαδή, ο Χριστός, σαν καλός ψαράς, όπως οι ψαράδες, μόλις το ψάρι δαγκώσει το δόλωμα, δεν το τραβούνε, αλλά υποχωρούν. Αφήνουν λοιπόν, αφήνουν την πετονιά να προχωρήσει προς την θάλασσα, μέχρι να καταπιεί το ψάρι το αγκίστρι και μετά το φέρει. Έτσι ακριβώς και ο Κύριος μας, σαν καλός ψαράς, λοιπόν, μίλησε με τη Σαμαρίτιδα, φαινόταν ότι συμφωνεί μαζί της σε πολλά σημεία μέχρι να τη φέρει κοντά του.
1: Κύριε Τσαντήλα, όπως προείπατε, ο διάλογος Χριστού και Σαμαρίτιδος κινδύνευσε κάποια στιγμή να διακοπεί. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό?
0: Είναι απορίας και θαυμασμού άξιον το γεγονός ότι ο Ιησούς τα πιο υψηλά και πνευματικά θέματα τα δίδαξε σε μονοπρόσωπο ακροατήριο και μάλιστα σε γυναίκα προερχόμενη από τους Σαμαρίτες, με τους οποίους οι Ιουδαίοι δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Αλλά και η συγκεκριμένη γυναίκα δεν είχε και το καλύτερο όνομα ή, όπως θα λέγαμε, την καλήν έξωθεν μαρτυρία. Και όμως το αμαρτωλό παρελθόν της δεν την εμπόδισε να γίνει πρώτα μαθήτρια, συνομιλήτρια του Ιησού και στη συνέχεια εις Απόστολος. Ο αμαρτωλός που έχει καλή πρόθεση και διάθεση είναι το πρόσωπο που αγαπάει ο Θεός, και για το αμαρτωλό ακριβώς άνθρωπο ήρθε στη γη ο Δημιουργός. Η Σαμαρίτιδα συμβιώνει παράνομα με κάποιον άντρα. Αυτό το ομολογεί στον Κύριο, διότι όταν εκείνος τη ζήτησε να φωνάξει τον άντρα της, είπε εκείνη, ούκ έχω άντρα. Και συμφωνεί ο Κύριος ότι δεν έχει άντρα. Βέβαια είχε 5, αλλά και αυτόν που έχει τώρα δεν είναι άντρας της. Δεν νομιμοποιείται για τον Κύριο η συμβίωση εκτός γάμου. Και νυν ον έχεις, ούκ έστης ο ανήρ. Η συμβίωση, η συγκατοίκηση δεν κάνει τον άντρα σύζυγο. Εδώ θα περίμενε κανείς η γυναίκα που της αποκαλύπτει ο Κύριος τον βίο της με θαυμαστό τρόπο να διαμαρτύρεται ή να διακόπτει τον διάλογο και να φεύγει. Όμως η καλή της διάθεση και πρόθεση την κρατάει εκεί, αλλά και εμβαθύνει τον λόγο. Έτσι πολύ νωρίς και προτού προχωρήσει η συζήτηση κάνει μια ομολογία όταν λέγει, Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Δεν είναι σίγουρη, μόνο υποψιάζεται τη μεγάλη αλήθεια για την οποία ψάχνει την επιβεβαίωση. Γι' αυτό αμέσως μετά περιμένει από τον Ιησού μια απάντηση στο θέμα που χωρίζει Ιουδαίους και Σαμαρίτες. Πού βρίσκεται το σωστό για τη λατρεία του Θεού? Στην άποψη των Ιουδαίων που προσκυνούν στα Ιεροσόλυμα ή στους Σαμαρίτες που προσκυνούν στο δικό τους όρος? Αλλά μέσα στο ερώτημα υπάρχει και το πολύ σημαντικό, όταν λέγει, οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκύνησαν. Αυτή η αναφορά των πατέρων που την δένει στη θρησκευτική παράδοση φανερώνει ότι η γυναίκα αυτή δεν είναι αυτονομημένη και αποκομμένη. Κινείται μέσα στην θρησκευτική κοινότητα, παρά την άτακτη ζωή της. Η απάντηση του Κυρίου ικανοποίησε το αίτημα της ψυχής της και θα οδηγηθεί σε μια άλλη αποκάλυψη των θρησκευτικών της ενδιαφερόντων. Αναφέρεται στη συνέχεια στο πρόσωπο για το οποίο μίλησαν όλοι οι προφήτες, δηλαδή στο Μεσσία που είναι προσδοκία των εθνών. Τον Μεσσία τον περίμεναν οι Ιουδαίοι, αλλά και οι Σαμαρίτες και οι Εθνικοί. Τον περίμεναν όλοι. τον περίμενε και η γυναίκα αυτή. Και όχι μόνο τον περίμενε, αλλά και ήταν σίγουρη ότι ο λεγόμενος Χριστός θα είναι σε θέση να λύσει όλα τα προβλήματα και να απαντήσει σε όλα τα πνευματικά ζητήματα και αιτήματα των ανθρώπων. Ομολογεί ότι όταν έλθει εκείνος, ο Χριστός, αναγγελεί ημίν πάντα. Μετά από αυτή την ομολογία της, σε μια τόση ανοιχτή καρδιά, πρόθυμη να δεχτεί την αλήθεια, που περιμένει την αλήθεια, ο Κύριος δεν είχε κανένα λόγο να κρύβεται. Της αποκαλύπτεται μπροστά της. Της λέγει, εγώ είμαι ο Λαλόνση. Η καρδιά της Σαμαρείτιδας ήταν γη αγαθή, όπως μας διδάσκει η παραβολή του σπορέως. Και σε μια τέτοια γη, όταν πέφτει ο σπόρος, φέρνει καρπών εκατοπλασίωνα. Αξιώθηκε να συνομιλεί τόση ώρα με εκείνον τον οποίο αγνοούσε, αλλά περίμενε και η ψυχή της το αναζητούσε. Σε τέτοιες ψυχές αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Θεός μας. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ, αδελφή Δήμητρα, ότι και να σας πω ότι αν ένας Ιουδαίος παρακολουθούσε τη σκηνή του διαλόγου του Ιησού με τη γυναίκα, θα θεωρούσε ότι υπάρχουν σοβαροί και αντικειμενικοί λόγοι για να πάψει ο Ιησούς να συνομιλεί μαζί της. Η γυναίκα αυτή είναι Σαμαρείτιδα, είναι αμαρτωλή και σαν να μην έφταναν αυτά, αδυνατεί να καταλάβει αυτά που της λέει ο Ιησούς. Από την άλλη πλευρά όμως διαθέτει ένα μοναδικό πλεονέκτημα, το οποίο αντισταθμίζει όλα τα παραπάνω αντικειμενικά μειονεκτήματα. Έχει ειλικρινή διάθεση και προαίρεση. Θέλει να ακούσει και να μάθει. Δεν επηρεάζεται από την αντιιουδαϊκή ιδεολογία του λαού της και έτσι δεν διακόπτει σε καμία στιγμή τον διάβλο της επικοινωνίας της με τον Κύριο, παρά τη δυσκολία της να τον αντιληφθεί. Επίσης, δεν θίγεται όταν εκείνος της αποκαλύπτει την αματωλή ζωή της και δεν εμένει στις παγιωμένες θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις της. Γι' αυτό δέχεται τελικά την εξαιρετικά μεγάλη ευλογία να συνομιλήσει με τον ίδιο τον Κύριο και να πιστέψει σε Αυτόν. Μάλιστα, η Σαμαρείτιδα δεν περιορίζεται στο ότι η ίδια βρήκε τον Μεσσία, τον λεγόμενο Χριστό, αλλά σπέβδει να μεταφέρει την εμπειρία της και στους συμπατριώτες της. Έτσι τους οδηγεί σε Αυτόν για να πιστέψουν και οι ίδιοι, σε αντίθεση προς τους μονίμως απιστούντες Ιουδαίους, ότι Αυτός εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου.
1: Κύριε καθηγητά, την Σαμαρείτιδα, την μετέπειτα Αγία Φωτεινή, η Εκκλησία μας την ονομάζει εις Απόστολο και οι πατέρες την χαρακτήρισαν πιο δυνατή από τους Αποστόλους. Για ποιο λόγο?
0: Αδελφή Δήμητρα, όπως είπα και προηγουμένως, να συνεχίσω λιγάκι με τη Σαμαρείτιδα. Μετά την φανέρωση του Ιησού, η Σαμαρείτιδα άλλαξε. Δεν αντέχει να κρατάει ως μυστικό τη γνωριμία με τον Χριστό. Ξέχασε ότι ήρθε στο πηγάδι για να πάρει νερό. Τώρα βρήκε το ίδιο το ζών. Ξεδίψασε πλέον η καρδιά της και τρέχει να κηρύξει τον Χριστό. Δεν πήρε μαζί της ούτε τη στάνα της. Εξάλλου, αυτή η πύλινη στάμνα δεν χωράει, ούτε βαστάει το είδωρ το ζών, λέγει ο Ευαγγελιστής. Αφήκεν ούν την ιδρίαν αυτής η γενή και απήλθεν εις την πόλη και λέγει της ανθρώπης. Δεύτε, είδετε άνθρωπον ως είπιμοι πάντα όσα επίησα, μήτι ούτως εστίν ο Χριστός. Η Σαμαρείτιδα έγινε τώρα εις Απόστολος. Κηρύττει τον Ιησού στους συγχωριανούς της. Τους είπε, δεύτε είδετε, όπως είπε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, το έχω και είδε. Και οι Σαμαρείτες ήρθαν και είδαν και επίστευσαν. Και μάλιστα παρεκάλεσαν τον Κύριο να μείνει μαζί τους και αυτός έμεινε εκεί 2 ημέρες. Και πολλό πλοίος επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Η συνάντηση της γυναικός με τον Ιησού είναι κρίσιμο σημείο στη ζωή της. Μετά τη συνάντηση η γυναίκα άλλαξε. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση, για να δούμε και εμείς την δύναμη του Λόγου του Θεού, που τον άνθρωπο τον αλλοιώνει, τον μεταβάλλει, τον αλλάζει. Η Σαμαρίτιδα από αμαρτωλή γίνεται εις Απόστολος. Αυτή που πήγαινε για νερό το μεσημέρι για να μην την βλέπουν, τώρα με παρησία κηρύττει τον Ιησού Χριστό, και αφού πρώτα φώτισε την οικογένειά της, περιόδευσε στον κόσμο κηρύττοντας και επισφράγισε το έργο της με το μαρτυρικό θάνατό της. Φωτεινή η Σαμαρίτιδα και εις Απόστολος προβάλλεται από την Αγία Εκκλησία μας, διότι επιβεβαιώνει την δύναμη του Αναστάντος Κυρίου και την επενέργεια της Αναστάσεως του Κυρίου στην ζωή των πιστών. Επίσης βλέπουμε, επαναλαμβάνω, ότι άφησε τη στάμνα της και πήγε στην πόλη και τους είπε: ελάτε να δείτε κάποιον που μου είπε όσα έκανα, μήπως είναι ο Χριστός. Δεν είπε ελάτε να δείτε τον Θεό, για να μην την πάρουν για τρελή. Τους ξυπνά την επιθυμία να βγουν και να πιεστούν στο δίχτυ. Πόρνη με συνείδηση Αποστόλου, που έγινε από τους Αποστόλους πιο δυνατή, γιατί οι Απόστολοι περίμεναν να συμπληρωθεί ολόκληρη η Θεία Οικονομία και τότε άρχισαν το Αποστολικό τους κήρυγμα. Η πόρνη όμως και πριν από το πάθος και την Ανάσταση ευαγγελίζεται το Χριστό. Διαλαλεί τα μαθήματά της για να οδηγήσει στο Χριστό τους συμπατριώτες της. Κηρύττει τον Χριστό χωρίς να τον δει να ανασταίνεται, χωρίς να δει την Ανάσταση του Λαζάρου, χωρίς να δει όλα τα άλλα τα μεγάλα θαύματα του Κυρίου μας. Αυτή η γυναίκα, η Σαμαρίτιδα, ύστερα από τη συνάντησή της με τον Χριστό, ονομάστηκε Φωτεινή. Έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου επί Νέρονος, 54 έως 68 μετά Χριστόν, μαζί με τα 7 παιδιά της. Τα βασανιστήρια που υπέστη ήταν πάμπολα. Την κακοποίησαν, την έξισαν με σιδερένια νύχια, της έκοψαν τους μαστούς, της έσπασαν τα χέρια, της έπηξαν λεπτά καλάμια στα νύχια, έχισαν λιωμένο μολύβι στο στόμα της και ένα πλήθος άλλα. Το στόμιο εκείνο του πηγαδιού ο μεγάλος βασιλιάς και Άγιος, ο Ιστοιανός, το μετέφερε από την Σιχάρ στην Κωνσταντινούπολη, στο Ναό του Θεού Λόγου, στην Αγία Σοφία, και το έβαλε στο πηγάδι που υπήρχε στην αυλή της. Επίσης, μετέφερε και την πέτρα όπου κάθισε ο Χριστός και συνομιλούσε με τη Σαμαρίτιδα. Ήταν και τα δύο μπροστά από τον Άρθικα, στο αριστερό μέρος, για όποιον εισερχόταν στο ναό από ανατολικά. Αυτά θεράπησαν πλήθος ασθένειες.
1: Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, θέλετε να μας συνοψίσετε τα μηνύματα της μεθαυριανής Ευαγγελικής Περικοπής?
0: Ευχαρίστω, αδελφή Δήμητρα. Θα ήθελα πρώτα να πω ότι το γεγονός ότι ο Κύριος δεν περιφρόνησε τη Σαμαρίτιδα, παρά την καταγωγή της, την αμαρτωλότητά της και τη δυσκολία στη συνεννόηση μαζί της, αλλά και το ότι η Σαμαρίτιδα από την πλευρά της δεν διέκοψε την επικοινωνία με εκείνον, παρά τους κοινωνικούς και προσωπικούς λόγους που είχε να το πράξει, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Όπως ο Χριστός και η Σαμαρίτιδα, έτσι και εμείς καλούμαστε να διατηρούμε ανοιχτούς τους διάβλους της επικοινωνίας με όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την φιλετική, την εθνοτυπική, την κοινωνική και τη θρησκευτική τους ιδιαιτερότητα ή το ηθικό ποιόν τους. Αφού ο ίδιος ο Θεός ήρθε στον κόσμο ως άνθρωπος, σταυρώθηκε και ανέστη για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, πώς μπορούμε εμείς καμιά φορά και με περισσή ευκολία να καταφρονούμε τον πλησίο μας μόνο και μόνο επειδή τυχαίνει να έχει διαφορετική καταγωγή, γλώσσα, χρώμα δέρματος, θρησκεία, κοινωνική θέση ή επειδή η ζωή του δεν ανταποκρίνεται προς τις δικές μας ηθικές αντιλήψεις? Η μεταστροφή και η σωτηρία κάθε ανθρώπου δεν εξαρτώνται από τέτοια εξωτερικά δεδομένα και ας φαίνονται σε πολλούς αντικειμενικά, αλλά από την προαίρεσή του. Γι' αυτό λέει ο Χριστός αλλού ότι οι τελώνες και οι πόρνες θα προηγηθούν στην Βασιλεία του Θεού των θεωρούμενων ως ευσεβών ανθρώπων, εννοώντας ότι η σωτηρία των ανθρώπων είναι ανεξάρτητη από το βαθμό της κοινωνικής περιθυριοποίησεώς τους και από την αντικειμενική τους αματωλότητα. Εξαρτάται μόνον από την προαίρεσή τους και την εσπραχνία του Θεού. Ο κατεξοχήν χώρος και τρόπος εκδηλώσεως της προαιρέσεως και της ποιότητας της πίστεώς μας είναι η λατρεία. Το λατρευτικό μας ήθος δείχνει αν μοιάζουμε με τους αυτοδικαιωμένους Ιουδαίους ή με την ταπεινή και ανοιχτή Σαμαρίτιδα και τους συμπατριώτες της. Αυτό που καταρχάς συνάγεται από τα όσα περί λατρείας μας είπε η Ευαγγελική Περικοπή είναι ότι δεν πρέπει να είμαστε προσκολλημένοι σε ένα συγκεκριμένο τόπο λατρείας ή κατά προέκταση σε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα που συνδέονται με αυτή. Κάθε ναός και κάθε ιερουργός δίνει τη δυνατότητά της της εν πνεύματι αληθούς λατρείας. Βέβαια, ο τόπος ή τα πρόσωπα μπορούν να υποβοηθήσουν ή να δυσχεράνουν τη λατρευτική προσέγγιση του Θεού, δεν μπορούν όμως και δεν πρέπει να την υποκαταστήσουν ή να την εμποδίσουν. Η προσκόλληση σε τόπους και πρόσωπα δημιουργεί ανεπίτρεπτο ελιτισμό στους κόλπους της Εκκλησίας και περιορίζει τον Θεό που είναι πνεύμα και επομένως όπου θέλει πνί. Ας μην επιτρέψουμε ωστόσο να συμβεί αυτό. Ας γίνουμε απλοί και ειλικρινείς, όπως η Σαμαρίτιδα της Ευαγγελικής Περικοπής, ώστε ο Κύριος, παρά τις όποιες αντικειμενικές δυσκολίες, να διαλεχθεί μαζί μας και τελικά να μας αποκαλυφθεί. Ας αφήσουμε ανοιχτή την ψυχή μας, ώστε να μπορέσουμε όχι μόνο να πιστεύσουμε σε Αυτόν, αλλά και να Τον λατρέψουμε εν πνεύματι και αληθεία. Θα έλεγα, σεις που κρατάτε πάντα αδιανή τη στάμνα της ψυχής σας και ξετρέχετε σε όλα τα πηγάδια της ζωής, σεις που δεν έχετε, σεις που ζητάτε, σεις που κλαίτε, σεις που νοσταλγείτε, ελάτε σε Εκείνον που σβήνει με τα λόγια και τη χάρη Του κάθε δίψα και κάθε λαχτάρα και είναι πάντα η αιώνια πηγή της ζωής. Και τελειώντας, θα ήθελα να πω, αδελφή Δήμετρα, ότι ο Χριστός απευθύνεται στο καθένα μας και μας ρωτά: «Τι διψάς, να γνωρίσεις την αλήθεια? Εγώ είμαι η αλήθεια. Τι ποθείς, την επιτυχία, την ευτυχία στη ζωή? Είναι τούτο φυσικό, όμως γι' αυτό μείνε κοντά μου και θα σωθείς. Τι επιθυμείς, κίνηση, δράση, δημιουργία? Εγώ θα σου δείξω πού μπορείς να αποδώσεις, τι μπορείς να προσφέρεις στον κόσμο αυτό. Σε βρήκαν βάσανα στη ζωή, απέκαμες, κουράστηκες πολύ, σε έδιναν μπόρες, θλίψεις, πένθη? Σε καταλαβαίνω. Διψάς από χαρά, ζητάς ανακούφιση, παρηγοριά, ελπίδα? Λοιπόν, δεύτε πρόσμε, καγώ αναπαύσου ημάς. Είναι βεβαρημένη η συνείδησή σου και σε ελέγχει? Διστάζεις να με κοιτάξεις κατάματα γιατί παρεύεις τον νόμο μου? Πήγαινε να εξομολογηθείς, όμως μην τρομάξεις. Δεν έγινα ακόμη κριτή σου. Ο διάβολος μπορεί να σε ενίκησε για λίγο, όμως δεν τον έκαμες φίλο, τον βλέπεις για εχθρό σου. Μην περάσει ποτέ από το νου μας ότι παρόμοιο νερό μπορούμε και να βρούμε και μακριά από τον Χριστό. Αυτό είναι η μεγαλύτερη πλάνη. Το αθάνατο νερό, το ίδρυτο ζών, έρχεται μόνον από τον ουρανό, από την αιωνιότητα το φέρνει ο Χριστός και στην αιωνιότητα οδηγεί αυτούς που το πείουν. Γι' αυτό λοιπόν ας ακούσουμε αυτό που είπε ο Κύριος μας: «Ως δαν πει εκ του ύδατος τούτου διψήσει πάλι, ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσει εις τον αιώνα». Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, αδελφή Δήμητρα.
1: Σας ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ακούσατε και σήμερα το Κυριακοδρόμιο. Χριστός Ανέστη.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Προφήτης Σαμός, κεφάλαιο έκτο. Ουέ της εξουθενούς Σισιών και της πεπιθώσιν επί το όρος Σαμαρίας, απετρίγησαν αρχάς εθνών και εισήρθον αυτοί οίκος του Ισραήλ. Διάβητε πάντες και είδετε και διέλθατε εκείθεν εις εμαθραβά και κατάβητε εκείθεν εις γέθαλο φύλων, τα σκρατίστας εκ πασών των βασιλιών τούτων ή πλείωνα τα όρια αυτών εστί των ημετέρων ορίων. Η ερχόμενη εις ημέραν κακήν, οι εγγίζοντες και εφαπτώμενοι σαβά των ψευδών, οι καθεύδοντες επί κλινών ελεφαντίνων και κατασπαλώντες επί τεστρομνές αυτών και έστοντες ερήφους εκ πυμνίων και μοσχάρι εκ μέσου βουκολίων γαλαθινά, οι επικροτούντες προς την φωνή των οργάνων ως εστικότα ελογίσαντο και ούχος φεύγοντα, οι πίνοντες των διηλισμένων ίνων και τα πρώτα μοίρα χρειόμενοι κι ουκ έπασχον ουδέν επί τη συντριβή Ιωσήφ. Δια τούτο νυν εχμάλωτε έσονται απαρχής δυναστών και εξαρθίσεται χρεμετισμός ύπων εξ Εφραίμ. Ότι όμως σε Κύριος καθεαυτού, διότι βδελίσομαι εγώ πάσαν την ύβριν Ιακώβ και τα σχόρας αυτού με μίσικα και εξαρώ πόλην συμπάση της κατοικούσιν αυτήν. Και έστε εάν υποληφθώσει 10 άνδρες εν οικία μια και αποθανούνται και υποληφθήσονται οι κατάλοιποι και λείψονται οι οικοί αυτών και παραβιώνται το εξενέγκαι τα οστά αυτών εκ του οίκου και ερήτης προεστικώσει της οικίας. Η έτη υπάρχει παρασύ και ερή ουκ έτη και ερή σίγα ένεκα του μη ονομάσε το όνομα Κυρίου, διότι ιδού Κύριος εντέλεται και πατάξει τον οίκον των μέγαν θλάσμαση και τον οίκον των μικρών ράγμασιν. Ή διώξονται εν πέτρες ύπη, ή παρασιωπήσονται εν θηλίες, ότι εξεστρέψατε εις θυμών καρήμα και καρπών δικαιοσύνην εις πικρίαν, οι εφρενόμενοι επουδενή λόγο οι λέγοντες, ουκ εν τη ισχύει μόνα έσχομεν κέρατα. Διότι ιδού εγώ επεγερώ εφημάς οίκος Ισραήλ, έθνος λέγει Κύριος των δυνάμεων και εκθλίψους είναι μας, του μη εισελθήν εις εμάθ και ως του χυμάρου των δυσμών.

και τώρα με απλά λόγια. Αλίμονον εις εκείνους εκ των Ισραηλιτών, οι οποίοι περιφρονούν την Ιερουσαλήμ και έχουν πεποίθηση στην ορεινή Σαμάριαν. Χάριν εις τον Θεόν της Ιερουσαλήμ, οι Ισραηλίτες εξολόθρευσαν τα βασίλεια των εθνών της Παλαιστίνης και έπειτα εγκαταστάθηκαν σε αυτήν. Πριν αυτού, ο Ισραηλίτε πορεύθηται και μετάδεται μέχρι της μεγάλης Εμάθ. Έπειτα κατάβεται από εκεί στην πόλη Γεθ των Φιλιστέων, στις άλλες ισχυρότατες αυτές πόλεις της Παλαιστίνης και προσέξτε, εάν τα σύνορα των πάλι ποτέ μεγάλων αυτών λαών είναι σήμερα μεγαλύτερα των σύνορων της χώρας σας. Όχι βεβαίως, για την αχαριστία σας αυτή βαδίζετε προς την φοβερά ημέρα του Κυρίου, σεις οι οποίοι ασχολείστε συχνά με ορτές Σαββάτων ειδωλολατρικές. Σεις οι οποίοι κοιμάστε επί κλινών ελεφαντίνων και σπαταλάτε χρήματα για την αγορά πολυτελών κλινοσκεπασμάτων. Σεις οι οποίοι τρώγετε ρύφια εκλεκτά από το πίμνιο και θυλάζοντα μοσχάρια από την αγέλη των βοών, συνοδεύοντες κατά τα γλέντια σας τον ήχο των μουσικών οργάνων σας με κρότους των χεριών σας, με τύμπανα, διότι νομίσατε ότι αυτά είναι μόνιμα και όχι παροδικά και φευγαλαία. Σεις οι οποίοι πίνετε τον διηλυσμένο εκλεκτό ίνο και χρείεστε με τα καλύτερα μοίρα, εν τούτης ουδόλου συγκινήστε για την ηθική διαφθορά η οποία οδηγεί στην καταστροφή του Ισραηλιτικού λαού. Γι' αυτό εντός ολίγου θα εχμαλωτιστούν οι Ισραηλίτες της εχμαλωσίας αρχωμένης από τον αρχόντων. Θα χαθούν και τα ζώα. Κανένας χρεμετισμός ύπων Ισραηλιτών δεν θα ακουστεί πλέον. Θα γίνει αυτό διότι ο Κύριος ορκίστηκε στον εαυτό του ότι θα γίνει αυτό. Είπε, βδελίσουμε την υπερηφάνεια των Ισραηλιτών και τη χώρα τους τιμήσισα. Θα καταστρέψω κάθε πόλη τους μεταξύ των κατοίκων της. Θα συμβεί δε αυτό εάν εναπομείνουν εκ της καταστροφής 10 άνδρες σε ένα σπίτι και αυτοί θα αποθάνουν. Οι αναπομείναντες εκ των συγγενών τους θα έρθουν για να παραλάβουν αυτούς και να τους θάψουν. Θα καταβάλουν δυνάμεις μεγάλες. Θα ρυψοκινδυνεύσουν να μεταφέρουν τα οστά εκ του οίκου έξω προς ενταφιασμόν. Οι ερευνώντες την οικία θα ερωτούν ο ένας τον άλλον, μήπως έχει κάποιον άταφο? Ο ερωτώμενος θα απαντά, όχι. Έκπληκτη πρώτης καταστάσεως θα λέγουν ο ένας προς τον άλλον, σιωπή, μη επικαλείσαι τον Κύριο για την αποσόβηση της συμφοράς, διότι ο Κύριος έχει οριστική απόφαση να καταστραφεί εντελώς κάθε μεγάλος οίκος πλουσίων ανθρώπων και κάθε μικρός οίκος πτωχών να διαραγεί. Τρέχουν ποτέ οι ήπιοι επάνω σε βράχους? Όχι. Άρενες ήπιοι σιωπούν ενώπιον θηλυκών ύπων ευρισκόμενοι? Όχι. Έτσι και η δική σας καταστροφή είναι αναντήρητος, διότι μεταστρέψατε τη δικαιοσύνη του Θεού σε θυμό και τη δικαία του αγανάκτηση την επισύρατε εναντίον σας. Αυτά κάματε εσείς οι οποίοι για κανένα αγαθό πράγμα δεν ευχαριστήστε, καθώς και λέγεται, με τη δική μας δύναμη δεν τα αποκτήσαμε όλα αυτά και την κυριαρχία. Εγώ λοιπόν θα επιφέρω εναντίον σας, ο Ισραηλίτες, έθνος εχθρικών, λέγει Κύριος των δυνάμεων, οι οποίοι θα σας πιέσουν ώστε να μην μπορείτε να εισέλθετε εις Εμάθ προς βορρά και μέχρι του Χυμάρου προς δυσμάς.

0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
1: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ήγειράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σεντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνύν το Πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη συλλόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσισε με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
0: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέ πάσα σάρξήξη. Λόγοι ανώμων υπερδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών συ ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβου κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρι εν τη ισχύη αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτί σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τε σταγώσιν αυτής εφρανθίσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν αυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και εκυλάδες πληθυνούσι σύτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσι αυτού. Είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνσι και ψαλά το σάνσι, ψαλά το σανδί το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμώδι ελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμοί αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστο σαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου εις ζωήν και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώμασιν, αποδώσος ή τας ευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα, ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτο μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ο Θεός, ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσιν το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες, γη έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτε σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπη καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται καιρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωροί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστοσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν ενεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβιβικότι επιτισμόν, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο. Εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνει σε εν τη ερήμο. Γύες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατερτήσου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμασα εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διαιρέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφερνε αυτή εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος του τηρωμένων όρος ποιον. Είναι τι υπολαμβάνεται όρητη τηρωμένα, το όρος ο ευδόκησιν ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν συνάεν του Αγίου. Ανέβης εις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα της ανθρώπης και γάρα πειθούντας τους κατασκηνώσει. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου, Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός εν θλάσσι κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημμυρίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων τεμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί είβεν η αμήν νεότερος εν εκστάσει άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Έντειλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός του, το ο κατεργάσου εν ημίν. Από το ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι ίσουσι η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρίης του καλάμου η συναγωγή των τάβρων εν της δαμάλησιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ήξους οι πρέσβεις εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό το επιβιβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμειος. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέως εν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη συνήν βυθού και ουκ έστιν υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' αιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθήθησαν οι πέτας τρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αου χύρπαγζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνωστην αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν εκάσου υπήν εγκαονιδισμόν, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπον μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα η νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ρηστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτο καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτο με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεος σου κατά το πλήθος των νυκτριμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσον μου, πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Συ γαργινώσκεις των ονειδισμών μου και την εσχήνιν μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου οι πάντες οι θλίβοντες.

0: και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί την ονομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις και μεγαλεινώ αυτόν εν ενέση. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας. Και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν. Και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν δι' απαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενοι, η επί γης, επί νίκιον ύμνων προσφερομένσι αγαθέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώστον με, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός, τα χείλη ημών άνοιξον, όπως αναγγέλωμεν την ένεσήν σου βοώντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώστον με, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήσε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε

0: Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, Kirillation, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίων δε της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς σας εντολάσουν. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνων, μεγαλύνων σε Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσήν μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου και νυν δέσποτας και πασάτω με ηχείρ σου και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, ότι τετάρακτε η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τας εν αγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεως γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτω σαν αυτήν άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγέ με εις το θείο σου βήμα, εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με ηχείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου εις το καταυσπάσε με τον αμαρτωλώνης βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν τη πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξα ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφισε ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαση της ταινίας ημών ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτε το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
1: ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως εμβίο ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
1: Νήστητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νυνοσές πλαχνός και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω, μεν ρηστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς.

0: ενδυνάμεσα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα στη Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξαση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως και η επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν της ίν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χωρίγει αυτή

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' με. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Που και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έω τέλου, όλην την ημέρα σκυθροπάζον επορευόμη. Ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων, και ούκ έστιν ίασις εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και στεναγμός μου από σου καπεκρίβει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκ έστιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσιμη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στήδια παντός. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαπε μου, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαπε μου, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξη μου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρισε μελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήπισε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, το στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι κούσες μεν, άνθρωπος ως χόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν εμέ επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει, ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συνισλάκων, ακουστών πίσων μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν χή ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: βάθος, ελυτρώσατο ημάς εκθωράσος φιλάνθρωπος.
1: Ανάστασιν Χριστού Θεέ άμενη, προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντηση πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γάρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όρο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκαθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ετεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και η οικοδομηθή του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία Συριών σου Μόσχους.

Αμήν, της εορτής της νομικής μεσαζούσης, σου των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντες έλεγες, Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρο Αθανασίας, όθεση προσπίπτωμεν και πιστός εκπόμεν, τους εκτριμούς οδόρισε ημίν, σίγαρη πάρκης, πηγή της ζωής ημών.

Τι ενάτη το αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου ενδόξου προφήτου Ισαΐου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου μάρτυρος Χριστοφόρου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων μαρτύρων Επιμάχου και Γκορδιανού. Τι αυτή η μέρα, οι Άγιε μάρτυρες Καλλινίκη και Ακυλίνα, έδια του Αγίου Χριστοφόρου, πιστεύσασε το Χριστό, σούβλες από ποδόν έως όμων διαπερίσε τελειούνται. Ο Άγιος ο Σιωμάρτης Νικόλος, ο νέος, ο εν βουνένη, ξύφη τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Φουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

σε, Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλαιό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν έπισε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα συνέντησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φόντισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσις αμαρτίες ημών, δέσποτα που τους συγχώρησον τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε εμείς σήμερον και άψιμε το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφιέμε τους φιλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Εφράνθητε επί Κυρίων και αγκαλιάστε δικαίοι.
1: Πρόσκομαι.
0: Μακάριον αφέθησανε ανομίε.
1: Σοφία.
0: Πράξεων των Απόστολων το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομαι.
0: Κατ' εκείνων των καιρών επέβαλεν Ηρώδης ο βασιλεύς τας χείρας κακός ετινάς τον από της εκκλησίας. Ανήλε δε Ιάκωβον των αδελφών Ιωάννου μαχαίρα και ειδών ότι αρεστώνεστη της Ιουδαίης προσέθετος η Λαβήν και Πέτρον. Ήσαν δε ημέρε των αζήμων όν και πιάσας έθετο εις φυλακήν παραδούς τέσσαρσις και τραδείς στρατιωτών φυλάσιν αυτών. Βουλόμενος μετά το Πάσχα αναγαγήν αυτόν το λαό. Ομέν ουν Πέτρος ετηρείτο εν τη φυλακή προσευχή δε είναι εκτενής γινωμένη υπό της Εκκλησίας προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν αυτόν προάγειν ο Ηρώδης την νυχτή εκείνη είναι ο Πέτρος κοιμόμενος μεταξύ δύο στρατιωτών δεδεμένος. Αλήσες ειδήσει φυλακέστε πρώτης θύρας ετήρουν την φυλακή. Και ειδού άγγελος Κυρίου επέστη και φως έλαμψεν το οικίματι, πατάξαζε την πλευράν του Πέτρου ηγυρέν αυτόν λέγον, ανάστα εν τάχει. Και εξέπεσον αυτού εαλύσεις εκ των χειρών, είπετε ο άγγελος προς αυτόν, περίζωσε και υπόδισε τα σανδάλια σου, επίησε δε ούτω. Και λέγει αυτό, περιβαλού το ημάτιόν σου και ακολούθη μη. Και εξερθών οικολούθη αυτό και ουκί διότι αληθέσαιστη το γινόμενον δια του αγγέλου εδώ κι δε όραμα βλέπειν. Διελθόντες δε πρώτην φυλακήν και δευτέραν ήλθον επί την πύλην την συνδυράν την φέρουσαν εις την πόλην ή της αυτομάτη νύχθη αυκής. Και εξελθόντες προήλθον ρήμην μίαν και ευθέως απέστη ο άγγελος από αυτού. Και ο Πέτρος γενόμενος εν εαυτό είπε νυν είδα αληθώς ότι εξαπέστηλε Κύριε.

0: Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτιση αιώνα αιώνων.
1: Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξτερά συγκρίτως του Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγω τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύμα την και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Πετράκη ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώμ Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαπητούς.

0: Φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη. 9 Μαΐου σήμερα και ο ιστορικός μας τηλέγραφος σας περιμένει σε μία ακόμη του εκπομπή.
1: Μαΐου 1798. Οι Αυστριακοί συλλαμβάνουν και παραδίδουν τον βάρδο της ελευθερίας, το Ρίγα Φεραίο και 9 συντρόφους του, στον καϊμακάμι του Βελιγραδίου, ο οποίος τους φυλακίζει στον πύργο Νεμπόησα.
0: Μαΐου 1830. Ο πρίγκιπας της Αγγλίας, Λεοπόλδος του Σάξ-Κοβούργου, που είχε εκλεγεί βασιλιάς της Ελλάδος, ανακοινώνει ότι παρετείται και δεν αποδέχεται τον προσφερθέντα θρόνο της Ελλάδος, επικαλούμενος διαφόρους λόγους, όπως την άρνηση των μεγάλων δυνάμεων να επεκτείνουν τα σύνορα του νεοσύστατου κράτους, την οικονομική του ενίσχυση, καθώς και την εγγύηση της ανεξαρτησίας του.
1: Μαΐου 1850. Πεθαίνει ο Γάλλος χημικός Γκέι Λιουσάκ, διακριθής για τις μελέτες του στα αέρια. Ο ορισμός του νερού ως υδρογόνο 2 οξυγόνο, η σχέση δηλαδή 2 προς 1 του υδρογόνου με το οξυγόνο, είναι δική του ανακάλυψη.
0: Μαΐου 1905. Η επανάσταση του Θερίσου σε εξέλιξη. Διαφωνώντας ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον ύπατο αρμοστή της Κρήτης, πρίγκιπα Γεώργιο, εξαιτίας της αυταρχικής πολιτικής του, κηρύττει την ένωση της Νήσου με την Ελλάδα.
1: Μαΐου 1945. Quisling, λέξη συνώνυμη με δοσίλογος και προδότης. Ο Βίτκουν Quisling, Νορβηγός, στρατιωτικός, πολιτικός και συνεργάτης των Ναζί, συλλαμβάνεται σαν σήμερα, καταδικάζεται για προδοσία και εκτελείται. Είχε διευκολύνει τη γερμανική κατοχή της χώρας του το 1939 και αυτοανακηρύχθηκε πρωθυπουργός το 1940. Quisling. Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται οι κυβερνήσεις των κατεχομένων χωρών από τον άξονα.
0: Μαΐου 1950. Μια ιστορική για την Ευρώπη ημερομηνία. Ο Ρομπέρ Σουμάν, Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, εκφωνεί στην αίθουσα του ορολογίου του Κέντορσε του Παρισιού την περίφημη διακήρυξή του για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον οικονομικό τομέα. Είπε τα εξής: «Η παγκόσμια ειρήνη δεν μπορεί να διαφυλαχθεί χωρίς δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες με τους κινδύνους που την απειλούν. Θέτοντας από κοινού βασικές παραγωγές και εγκαθιδρύοντας μια νέα ανώτατη αρχή, της οποίας οι αποφάσεις θα δεσμεύουν τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις χώρες που θα προσχωρήσουν, η πρόταση αυτή θα δημιουργήσει τα πρώτα συγκεκριμένα θεμέλια μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ειρήνης». Αυτά ελέγχθησαν τη στιγμή που ολόκληρη η Ευρώπη διακατεχόταν από τον φόβο ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Ίδια η ζωή και η ιστορία κατέδειξαν ότι ούτε η ευρωπαϊκή ειρήνη διαφυλάχθηκε, ούτε πολύ περισσότερο η παγκόσμια ειρήνη. Δεν αντιδρούμε σε τέτοιες δημιουργικές προσπάθειες. Απλά συμφωνούμε με τον δημιουργικό και μεστό λόγο του Σεβασμιωτάτου Μεσογείας και Λαυριωτικής κυρίου Νικολάου, τον οποίο εκφώνησε με την ιδιότητα του Προέδρου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τις αρχές και τις αξίες για την οικοδόμηση της Ευρώπης το Μάιο του 2003 στην Αθήνα, όπου εκτιμά ότι η Ορθοδοξία έχει τη δυνατότητα να δώσει μια μαρτυρία σεβασμού του ανθρωπίνου προσώπου στην Ευρώπη που ψάχνει ακόμη την ταυτότητά της, και εξήγησε. Η κοσμική βιοήθηκη περιορίζεται στον χρονικό και χωικό άνθρωπο, σε αυτόν που καταντάει σωματική μάζα που ζυγίζει 70 κιλά χωρίς ψυχή ή ζει 70 χρόνια χωρίς αιωνιότητα ή συντηρείται με 70 ευρώ την ημέρα δίχως ικανοποίηση και ευτυχία. Η ορθόδοξη βιοηθική ανακαλύπτει μέσα από τα διλήμματα την ιερότητα της εικόνας του Θεού και μέσα από τον άνθρωπο το μυστήριο του Θεού. Θα το πω με λίγο διαφορετικό τρόπο. Η Ευρώπη προσπαθεί να ενώσει τους ανθρώπους για λίγο μεταξύ τους. Η Εκκλησία όμως σκοπό της έχει να τους ενώσει για πάντα με το Θεό. Ίσως το μεγαλύτερο λάθος της εποχής μας είναι ότι αντί να τα βρούμε με το Θεό, προσπαθούμε να τα βρούμε μεταξύ μας χωρίς Αυτόν. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μιλάνου το 1985 να εορτάζεται η 9η Μαΐου ως ημέρα Ευρώπης. Η μέρα αυτή θυμίζει ότι οι πόλεμοι μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν παρελθόν. Καθιερώθηκε ως Ευρωπαϊκός ύμνος ο ύμνος στη χαρά από την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν και ως Ευρωπαϊκή σημαία μια γαλάζια σημαία με 12 χρυσά αστέρια που συμβολίζουν την πληρότητα.
1: Μαΐου 1956 οργανώνεται στην Αθήνα ογκώδες συλλαλητήριο εναντίον της επικήρυξης του Γεωργίου Γρίβα Διγενή από τους Άγγλους αντί 10.000 λιρών Αγγλίας. Τα πλήθη κατευθύνθηκαν προς την Αγγλική Πρεσβεία, ακολούθησε βίαιη σύγκρουση με την αστυνομία η οποία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 Έλληνες πολίτες και να τραυματιστούν 170.
0: Μαΐου 1960 εγγενιάζεται το νέο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών με δύναμη 450 κλινών.
1: Μαΐου 1962 μία ακτίνα λέιζερ ανακλάται στη σελήνη. Η περιοχή που η φωτεινή δέσμη κάλυψε στην επιφάνεια του φεγγαριού υπολογίστηκε ότι είχε διάμετρο 4 μιλίων. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου ΜΙΤ της Μασαχουσέτης.
0: Μαΐου 1978 ο απαχθής πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Άλντο Μόρο δολοφονείται από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες.
1: Φίλοι μας σας χαιρετούμε. Χριστός Ανέστη.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 9 Μαΐου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ισαΐου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, των Αγίων Μαρτύρων Καλλινίκης και Ακυλίνης, των Πιστευσασών των Χριστώ δια του Αγίου Χριστοφόρου, του Αγίου Οσιομάρτυρος Νικολάου του Νέου του Ενβουνένη, του Αγίου Μάρτυρος Επιμάχου του Νέου Ξύφη Τελειοθέντος και του Αγίου Μάρτυρος Γορδιανού Ξύφη Τελειοθέντος. Είναι από τα θαυμασιότερα και τα θαυμαστότερα της αγάπης του Θεού το πόσο επιδιώκει και παρασκευάζει τη σωτηρία του ανθρώπου. Φθάνει μόνο ο άνθρωπος να αφήνει πεδίο ελεύθερο να δράσει η χάρις του και τότε θα τον οδηγήσει στην ελευθερία του πνεύματος, στη λύτρωση από τα πάθη και στην σωτηρία της ψυχής. Ο Θεός έτσι, από κάθε ακατέργαστο όγκο, κατασκευάζει ένα καλλιτέχνημα. Τον άνθρωπο που από την γη πορεύεται με σταθερότητα προς τον ουρανό, τον ουράνιο δηλαδή άνθρωπο και επίγειο άγγελο. Αυτό γίνεται πολύ συχνά εμφανές στους βίους των Αγίων. Το βλέπουμε και στον βίο του Αγίου Χριστοφόρου που τιμούμε σήμερα και μάλιστα κατά τρόπο έκδηλο, γιατί τίποτε στην μέχρι τότε ιστορία της ζωής του δεν προϊόνιζε την καλή του εξέλιξη. Τίποτε δεν προειδέαζε για το πόσο μεγάλος άνθρωπος θα γινόταν μια μέρα, για το ότι θα γινόταν Άγιος, γιατί ο Χριστοφόρος καταγόταν από φυλή βαρβάρων ανθρώπων, από τους οποίους δεν απουσίαζε ούτε η ανθρωποφαγία. Ο ίδιος μάλιστα ήταν γιγαντόσωμος και εξαιρετικά δύσμορφος, γι' αυτό και τον ονόμασαν ρέπροβο, δηλαδή κακοπρόσωπο, ασχημάνθρωπο. Πίσω όμως από το άσχημο του το πρόσωπο υπήρχε φαίνεται καλοδιάθετη καρδιά και το γιγαντιαίο σώμα του κάλυπτε ένα φρόνημα παιδικό στο βάθος. Φρόνημα το οποίο αξιοποίησε ο Θεός για να τον οδηγήσει στην αλήθεια του Ευαγγελίου κατά τρόπο θαυμαστό. Κατά την παράδοση, ο ρέπροβος θέλοντας να εκμεταλλευτεί την μεγάλη σωματική του δύναμη αναζητούσε κάποιον ονομαστό βασιλιά ή άρχοντα για να τον υπηρετήσει. Υπήρχαν πολλοί τότε βασιλείς και ηγεμόνες, μα αυτός ήθελε να υπηρετήσει τον μεγαλύτερο και τον σπουδαιότερο. Υπηρέτησε πρώτα έναν βασιλιά, ύστερα έναν μάγο. Γρήγορα όμως αντιλήφθηκε πως δεν ήτανε ο καθένας τους ο βασιλιάς που ζητούσε. Ο Θεός τότε έβαλε στον δρόμο του έναν ασκητή, ο οποίος τον δέχθηκε και τον φιλοξένησε λιτά με τα φτωχά του μέσα, όμως όλους αγάπη. Ο ρέπροβος τον ρώτησε κατά τη συζήτηση μήπως γνώριζε κάποιον μεγάλο βασιλέα για να τον υπηρετήσει. Ο ασκητής τον βεβαίωσε πως γνωρίζει τον μεγαλύτερο και σπουδαιότερο βασιλέα που υπάρχει, εννοώντας τον Χριστό. «Αυτόν θα υπηρετήσεις», του είπε, «και θα αμυφθείς πλουσιοπαρόχος». Και τον κατήχησε σιγά σιγά. Του δίδαξε την πίστη και την διδασκαλία του Ευαγγελίου. «Και πώς θα τον ευχαριστήσω τον βασιλέα Χριστό?», ρώτησε με ενδιαφέρον ο ρέπροβος. «Νίστευε και προσεύχου», του είπε ο ασκητής. «Να προσεύχομαι δεν ξέρω και να νηστεύω δεν είναι εύκολο στο μεγάλο μου σώμα», είπε ο γίγαντας. «Τότε», είπε πάλι ο ασκητής, «θα θέσεις την δύναμή σου και το σώμα σου στην υπηρεσία του μεγάλου βασιλέως που σου είπα». «Πώς?», ρώτησε ο ρέπροβος. «Υπάρχει τρόπος. Βλέπεις εκείνο το μεγάλο ποτάμι? Δεν έχει γεφύρι και οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται και πολλοί πνίγονται. Εσύ λοιπόν θα παίρνεις τους διαβάτες και θα τους περνάς πέρα στην αντίπερα όχθη. Με αυτόν τον τρόπο θα τον υπηρετείς. Θα είναι σαν να περνάς εκείνον και έτσι θα σώσεις την ψυχή σου». «Αυτό ευχαρίστως να το κάνω», είπε ο ρέπροβος. Πραγματικά από τότε έφτιασε ένα καλύβι κοντά στο ποτάμι και μετέφερε όλους την πλάτη του δωρεάν. Έτσι υπηρετούσε τον μεγάλο βασιλέα και εργαζόταν για τη σωτηρία του.

Ο Άγιος Χριστοφόρος γεννήθηκε περί το 219 μετά Χριστόν, εποχή που αυτοκράτορα στη Ρώμη ήταν ο Δέκιος, σκληρός διώκτης των χριστιανών. Πατρίδα του ήταν κάποια χώρα της Ανατολής. Όταν οι ρωμαϊκές λεγεώνες κατέκτησαν τη χώρα εκείνη, συνέλαβαν εχμάλωτο τον Χριστοφόρο και τον μετέφεραν στη Ρώμη ως δούλο. Εκεί εκμεταλλευόταν τη σωματική του Ρώμη και τον περιφρονούσαν για την εμφάνισή του. Όμως οι χριστιανοί περιέβαλαν με αγάπη την καταφρονημένη τούτη ύπαρξη και ο λόγος του Χριστού βρήκε έδαφος κατάλληλο στην καρδιά του. Έτσι κέρδισαν τον ρέπροβο, συμπλήρωσαν την κατήχησή του και τον οδήγησαν στο βάπτισμα κατά το οποίο έλαβε το όνομα Χριστοφόρος. Εκείνο τον καιρό ο Δέκιος κήρυξε διωγμό κατά των χριστιανών και οι άρχοντες και οι ηγεμόνες φρόντιζαν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τις διαταγές του αυτοκράτορος. Έτσι κάποια ημέρα ο Χριστοφόρος, που τώρα βρισκόταν στα μέρη της Λυκίας, είδε μερικούς ειδωλολάτρες να βασανίζουν χριστιανούς. Αγανάκτησε και έκανε αυστηρές παρατηρήσεις, τόσο που προκάλεσε την οργή τους. Μόλις διέφυγε την σύλληψή του, χάρη στην υπερβολική του δύναμη και το γιγαντώδες σώμα του, στοιχεία τα οποία προκάλεσαν έκπληξη και φόβο στους διώκτας. Τότε πολλοί χριστιανοί τον συμβούλεψαν να φύγει, γιατί θα κατηγγέλλετο και οπωσδήποτε θα τον συνελάμβαναν. Πραγματικά ο Χριστοφόρος άκουσε την συμβουλή τους, γιατί ήταν ακόμη νεοφώτιστος και επιθυμούσε να ζήσει για να προοδεύσει περισσότερο στην κατά Χριστόν ζωή. Βγήκε λοιπόν από την πόλη και απομακρυνόταν, χρησιμοποιώντας δρόμους που περνούσαν από ακατοίκητες περιοχές. Όμως είχε ήδη καταγγελθεί στις αρχές και είχε εκδοθεί εναντίον του διαταγή να συλληφθεί οπωσδήποτε, είτε ζωντανός είτε νεκρός. Αφού περπάτησε αρκετά, κάθισε να γευματίσει με ένα κομμάτι ψωμιού που είχε. Εκεί τον πρόλαβαν οι στρατιώτες που τον αναζητούσαν και ο Χριστοφόρος παραδόθηκε χωρίς καμία αντίσταση. Οι στρατιώτες ήταν κουρασμένοι και νηστικοί. Ένας δε στρατιώτης, ειρωνευόμενος μάλλον, είπε στον Χριστοφόρο πως ευχαρίστως θα ακολουθούσαν τον Θεό του, εάν κατόρθωνε να τους χορτάσει όλους με το κομμάτι του ψωμιού που είχε. Ο Χριστοφόρος χάρηκε και το πρόσωπό του έλαμψε και κατέφυγε στο μόνο αποτελεσματικό όπλο που είχε στην διάθεσή του, στην προσευχή. Γονάτισε και παρακαλούσε, ώστε εκείνος που πολλαπλασίασε τους 5 άρτους στην έρημο και χόρτασε με αυτούς χιλιάδες ανθρώπων, αυτός και αυτή τη φορά να ευλογήσει το κομμάτι εκείνο για να φάνε και να χορτάσουν οι στρατιώτες που πεινούσαν, με την ελπίδα πως το θαύμα θα τους οδηγούσε στο φως της θεογνωσίας. Οι στρατιώτες έκπληκτοι παρατηρούσαν το γίγαντα που προσευχόταν γονατιστός. Τι περίμενε ο χριστιανός αυτός από τον Θεό του? Μα ξαφνικά όλοι έβγαλαν μια φωνή εκπλήξεως και θαυμασμού. Το κομμάτι του ψωμιού που βρισκόταν μπροστά τους είχε πολλαπλασιαστεί. Το θαύμα εκείνο το παλιό του χορτασμού των πεντακισχυλίων, να και όλα που θα μπορούσε να επαναληφθεί. Πώς έγινε και πολλαπλασιάστηκε το ψωμί, δεν θα μπορούσαν να το πούν και να το ερμηνεύσουν. Συναισθανόταν όμως πως το θαύμα είχε συντελεστεί ύστερα από την προσευχή του Χριστοφόρου με την δύναμη του Θεού του. Και ένας τόσο δυνατός Θεός που άκουγε και εκπλήρωνε τα αιτήματα των πιστών του ήταν Θεός άξιος να λατρεύεται. Αυτό που είδαν του συγκλώνησε και λησμονώντας την πείνα τους ζήτησαν από τον χριστιανό γίγαντα να τους μιλήσει για τον Θεό του. Ο Χριστοφόρος χόρτασε πρώτα την πείνα την βιολογική και ύστερα την πνευματική. Τους μίλησε με ζέση για τον Θεό του, που είναι ο Θεός της αγάπης, και τους εξέθεσε με απλότητα την χριστιανική διδασκαλία. Έτσι συνέλαβε στο δίχτυ του Χριστού τους στρατιώτες του Δεκίου που πήγαν να τον συλλάβουν. Όλοι δήλωσαν πως είναι χριστιανοί. Διώκτη και διωκόμενος ήταν τώρα αδελφοί, και αρνούμενοι οι στρατιώτες να παραδώσουν στις αρχές
εκείνων που στάθηκε διδάσκαλός τους στην πίστη, συνέχισαν την πορεία τους απομακρυνόμενοι από την Ρώμη. Έφτασαν έτσι στην Αντιόχεια την Μεγάλη, στις οποίες τότε τον επισκοπικό θρόνο διέλαμπε ο Άγιος Βαβύλας. Αυτός χάρηκε πολύ με τη θαυμαστή επιστροφή των ειδωλολατρών στρατιωτών και αφού τους κατήχησε με ακρίβεια, τους βάφτισε. Και ζούσαν έτσι αδελφωμένοι, όλοι μαζί υπηρετώντας ποικιλοτρόπως το έργο της πίστεως με τον ζήλο τους και την αρετή τους. Λίγα χρόνια όμως αργότερα, ο Χριστοφόρος έπεσε για άλλη μια φορά στα χέρια του Δεκίου. Αυτό στην αρχή προσπάθησε να τον δελεάσει με υποσχέσεις, γιατί τον έβλεπε άνδρα εξαιρετικό στρωμαλαίο και γενναιότατο, που μπορούσε να αναδειχθεί σπουδαίος στρατιώτης. Όμως απέτυχε να κάμψει το φρόνημα του Χριστοφόρου. Τότε οι σύμβουλοι του Αυτοκράτορος του πρότειναν μια περισσότερο δελεαστική λύση. Έστειλαν στην φυλακή του δύο νέες γυναίκες, χωρίς ήθος αλλά ωραιότατες, για να σαγηνεύσουν με τα κάλλη τους τον χριστιανό αγωνιστή. Ήταν η Καλλινίκη και η Ακυλίνα. Αλλά αντί να παρασύρουν αυτές τον Χριστοφόρο στην αμαρτία, τη σήλκησε αυτός προς τον Χριστό. Τη συγκίνησε βαθιά η προσπάθειά του να τη οδηγήσει στον δρόμο της τιμής και της αρετής από τον οποίο είχαν εκπέσει. Ο Θεός που ενέπνεε τόση μεγαλοκαρδία και τέτοιο ήθος τους πιστούς του, ήταν άξιος και της δικής τους αγάπης. Και οι δυο γυναίκες ομολόγησαν πίστη στον Χριστό. Όταν ο Δέκιος έμαθε το γεγονός της μεταστροφής τους, εξεπλάγει και εξοργίστηκε και διέταξε να τις αποκεφαλίσουν. Με τον διαποκεφαλισμού θάνατο μαρτύρησαν και οι στρατιώτες, οι οποίοι πίστευσαν στο Χριστό δια του Αγίου Χριστοφόρου. Έσπευσε μάλιστα να διατάξει ο Αυτοκράτορας και την παραδειγματική τιμωρία του χριστιανού γίγαντος. Παρήγγειλε και του κατασκεύασαν ένα είδος χαλκίνου υποκαμίσου, όπου έκλεισε τον Χριστοφόρο. Ύστερα άναψε μεγάλη φωτιά με ξύλα ποτισμένα με λάδι για να είναι πιο εύφλεκτα και τον έριξε στη φωτιά. Όταν όμως αυτή έσβησε, ο μάρτυρας βγήκε μέσα από το χάλκινο υποκάμισο εντελώς αυλαβής. Ήταν 1000 περίπου άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούσαν το μαρτύριο και βλέποντας το θαύμα φώναξαν δυνατά: «Μέγας ο Θεός των χριστιανών, βοήθησον ημίν βασιλεύ ουράνιε, ότι και εμείς εισέ πιστεύομεν». Κι άλλοι πάλι έλεγαν: «Εσχύνθητη Δέκιε, ότι ο Χριστός σε ενίκησεν». Ο Αυτοκράτορας ανήσυχος σκεφτόταν διαφόρους τρόπους τώρα για να θανατώσει βιαίως τον μάρτυρα. Διέταξε και αφού έδεσαν στο λαιμό του τεράστιο βάρος, τον έριξαν σε βαθύ πηγάδι, από όπου όμως με θαυμαστό τρόπο διασώθηκε και πάλι. Τέλος τον κατεδίκασε στον διαξήφους θάνατο. Στον τόπο του μαρτυρίου ο Άγιος Χριστοφόρος ζήτησε την άδεια να προσευχηθεί. Ο Δήμιος με ευλάβεια πλησίασε τον μάρτυρα και με την ενθάρρυνση και την προτροπή του τον αποκεφάλισε. Ήταν 9 Μαΐου του 251 μετά Χριστόν και ο Άγιος Χριστοφόρος στην ηλικία των 32 ετών, όταν η ψυχή του πέταξε με μαρτυρικό θάνατο στον ουρανό για να συγκαταρρυθμιστεί στην χωρία των μαρτύρων.

και όσους το ακολουθούν. Έτσι τίμησε και βράβευσε και τον ρέπροβο. Και να πως, κάποια ημέρα στην όχθη του ποταμού ήρθε ένα χαριτωμένο αγοράκι. Το ποτάμι είχε κατεβάσει πολύ νερό και ήταν επικίνδυνο ακόμη και για τον νεοφώτιστο τότε γίγαντα. Γι' αυτό πήρε ένα μεγάλο ξύλο που το χρησιμοποιούσε ως ραβδί μέσα στα θολά νερά και σήκωσε στον ώμο του το παιδί. Μπήκε στο ποτάμι, αλλά καθώς προχωρούσε, το παιδάκι γινόταν όλο και βαρύτερο. Ο ρέπροβος με μεγάλη δυσκολία σήκωνε το φορτίο. Απόρησε. Τι άραγε να συμβαίνει, αναλογιζόταν. Ήταν σαν να σήκωνε ολόκληρο τον κόσμο επάνω του. Ξαφνικά το παιδί έλαμψε σαν τον ήλιο. Ήταν ο Χριστός που την ίδια στιγμή έγινε άφαντος. Ο ρέπροβος, γεμάτος συγκίνηση και χαρά, ευχαρίστησε και δόξασε τον Χριστό. Σε αυτή την αληθινά συγκλονιστική σκηνή τον απεικονίζουν οι αγιογράφοι. Και επειδή μετέφερε στον ώμο του τον Χριστό, κατά την βάπτιση ονομάστηκε Χριστοφόρος. Από το περιστατικό αυτό είναι και ο προστάτης των μεταφορέων και όλων των οδηγών. Έτσι, ο υδρολάτρης ρέπροβος, με την ωραία του απόφαση να υπηρετεί τον ισχυρότερο Κύριο, έγινε αληθινός Χριστοφόρος. Αυτό είναι και το μήνυμα που μας αφήνει για την ζωή μας. Την πρόσκληση και την πρόκληση να μπούμε στην υπηρεσία του δυνατοτέρου βασιλέως του κόσμου, ο οποίος είναι ο βασιλεύς των βασιλευόντων και ο Κύριος των κυριευόντων, ο Χριστός, και τότε θα είμαστε αληθινοί Χριστοφόροι.

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιων 12, 1, 11. Ακούτε το ιερό κείμενο.

κατ' εκείνων των καιρών επέβαλεν Ηρώδης ο βασιλεύς τα σχήρας κακώς ετεινάστον από της εκκλησίας. Ανήλεδε Ιάκωβον των αδελφών Ιωάννου μαχαίρα και ειδών ότι αρεστών εστί της Ιουδαίης προσέθετος η Λαβήν και Πέτρον. Ήσαν δε ημέρε των αζήμων ον και πιάσας έθετο εις φυλακήν παραδούς τέσσαρση τετραδί στρατιωτών φυλάσιν αυτών βουλόμενος μετά το Πάσχα αναγαγήν αυτών το λαό. Ο μεμ ουν Πέτρος ετηρείτο εν τη φυλακή προσευχή δε είναι εκτενής γινωμένη υπό της εκκλησίας προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Όντε δε έμελεν αυτόν προάγειν ο Ηρώδης την νυχτή εκείνη, είναι ο Πέτρος κοιμόμενος μεταξύ δύο στρατιωτών δεδεμένος αλήσες ειδησή, φυλακέστε πρώτης θύρας ετήρουν την φυλακήν και ειδού άγγελος Κυρίου επέστη και φως έλαμψε εν το οικίματι. Πατάξας δε την πλευράν του Πέτρου, ήγηρεν αυτόν λέγον «Ανάστα εν τάχη» και εξέπεσον αυτού εαλύσεις εκ των χειρών. Είπετε ο άγγελος προς αυτόν «Περίζωσε και υπόδησε τα σανδάλια σου, επίησε δε ούτω» και λέγει αυτό «Περιβαλούτο ημάτιόν σου και ακολούθημη» και εξελθόν οικολούθη αυτό και ουκ είδη ότι αληθές εστί το γινόμενον δια του αγγέλου εδώ και δε όραμα βλέπειν. Διελθόντες δε πρώτην φυλακήν και δευτέραν ήλθον επί την πύλην την σιδεράν την φέρουσαν εις την πόλην ή της αυτομάτη η νύχτη αυτής και εξελθόντες προήλθον ρήμην μίαν και ευθέως απέστη ο άγγελος από αυτού. Και ο Πέτρος γενόμενος εν αυτό είπε «Νιν είδα αληθώς ότι εξαπέστηλε Κύριος τον άγγελον αυτού και εξήλετό με εκ χειρός Ηρώδου και πάσης τις προσδοκίες του λαού των Ιουδαίων». Με πιο απλά λόγια, κατ' εκείνον τον καιρόν ο Ηρώδης ο βασιλεύς έβαλε χέρι σε μερικούς που ανήκουν στην εκκλησία δια να τους κακοποιήσει. Εφώνευσε με μαχαίρι τον Ιάκωβον, τον αδελφόν του Ιωάννου. Και όταν είδε ότι αυτό προξένησε ευχαρίστηση εις τους Ιουδαίους, προχώρησε να συλλάβει και τον Πέτρον. Ήσαν δε τότε η μέρα της εορτής των αζήμων. Και όταν τον έπιασε, τον έβαλε εις την φυλακήν και τον παρέδωκε σε τέσσερες τετράδες στρατιωτών δια να τον φυλάτων, διότι ήθελε να τον παρουσιάσει εις τον λαόν μετά το Πάσχα. Κι έτσι ο Πέτρος εκρατήτω εις την φυλακήν, αλλά γίνεται από την εκκλησία ένθερμη προσευχή για αυτόν εις τον Θεόν. Τη νύχτα πρώτης ημέρας, κατά την οποία έμελε ο Ηρώδης να τον παρουσιάσει, ο Πέτρος, δεμένος με δύο αλυσίδες, κοιμότανε μεταξύ δύο στρατιωτών και φρουρεί εμπρός στην πόρτα εφύλατον την φυλακήν. Ξαφνικά ήρθε ο άγγελος Κυρίου και έλαμψε φως στο κελί. Αφού χτύπησε την πλευρά του Πέτρου, τον ξύπνησε και του είπε «Σήκω γρήγορα» και έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του και ο άγγελος του είπε «Ζώσου και φόρεσε τα σανδάλια σου» και το έκανε. Ύστερα του είπε «Φόρεσε το μανδύα σου και ακολούθησέ με». Και βγήκαν έξω και τον ακολούθησε και δεν είχε συνείδηση ότι είναι αληθινό εκείνο που έγινε το δια του αγγέλου, αλλά νόμιζε ότι βλέπει όραμα. Επέρασαν το πρώτον φυλάκιον και το δεύτερον και έφτασαν εις την πύλην την σιδεράν που οδηγούσε εις την πόλην και η οποία μόνη της άνοιξε δια να περάσουν. Αφού βγήκαν προχώρησαν σε ένα στενό δρόμο
και αμέσως ο άγγελος τον άφησε. Όταν συνήλθε ο Πέτρος, είπε: «Τώρα καταλαβαίνω ότι αληθινά έστειλε ο Κύριος τον άγγελόν του και με έσωσε από το χέρι του Ηρώδη και από κάθε τι που επερίμενε ο Ιουδαϊκός λαός».

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 8, 31-42. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος προς τους πεπιστευκώτας αυτό ο Ιουδαίος. Εάν εμείς μείνετε εν το λόγο το αιμό, αληθώς μαθητέ μου εστέ. Και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Απεκρίθησαν και είπαν αυτό. Σπέρμα Αβραάμες μεν και ουδεν είδε δουλεύκαμεν πόποτε. Πώς συλλέγεις ότι ελεύθεροι γεννήσεστε. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Αμήν αμήν λέγω ημίν ότι πάσο ποιόν την αμαρτίαν δούλος εστί της αμαρτίας. Ο δε δούλος ουμένει εν τη οικία εις τον αιώνα. Ο Υιός μπαίνει εις τον αιώνα. Εάνουν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Είδα ότι σπέρμα Αβράμεστε, αλλά ζητείτε με αποκτήνε ότι ο λόγος ο αιμός ουχωρεί εν ημίν. Εγώ, ο αιώρακα παρά το πατρί μου, λαλώ. Και ημίσουν εωράκατε παρά το πατρί ημών, ποιείτε. Απεκρίθησαν και είπαν αυτό. Ο πατήρ ημών Αβραάμ έστη, λέγει αυτής ο Ιησούς. Η τέκνα του Αβραάμ είτε, τα έργα του Αβραάμ επιείτε. Νυν δε ζητείτε με αποκτήνε άνθρωπον, ως την αλήθεια ημίν λελάλικα, ειν οίκουσα παρά του Θεού. Τούτο ο Αβραάμ ούκα ποιήσεν. Εμείς ποιείτε τα έργα του πατρός ημών, είπονουν αυτό. Εμείς πορνεία σου για γεννήμεθα. Ένα πατέρα έχομεν, τον Θεόν, είπενουν αυτοίς ο Ιησούς. Ή ο Θεός πατήρ ημών ειν, ηγαπάτε αν εμέ, εγώ γάρεκ του Θεού εξήλθον και οίκω. Με πιο απλά λόγια, είπε λοιπόν ο Ιησούς εις τους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει σε Αυτόν. Εάν σεις μείνετε εις των λόγων μου, θα είστε πραγματικά μαθητέ μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Απεκρίθησαν εις Αυτόν. Είμεθα απόγονοι του Αβραάμ και δεν γινήκαμε ποτέ δούλοι κανενός. Πώς εσύ λες, θα γίνετε ελεύθεροι. Απεκρίθη εις αυτούς ο Ιησούς. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω ότι καθένας που κάνει αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει εις το σπίτι παντοτινά. Ο Υιός μένει παντοτινά. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Ξέρω ότι είστε απόγονοι του Αβραάμ, αλλά ζητάτε να με σκοτώσετε, διότι ο λόγος μου δεν έχει θέση μέσα σας. Εγώ εκείνο που είδα κοντά εις τον πατέρα μου διακηρύττω, και εσείς ό,τι έχετε μάθει από τον πατέρα σας κάνετε. Απεκρίθησαν εις αυτόν. Ο πατέρας μας είναι ο Αβραάμ, λέγει εις αυτούς ο Ιησούς. Εάν είσαστε παιδιά του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Αλλά τώρα ζητάτε να με σκοτώσετε, άνθρωπον που σας είπα την αλήθεια, που άκουσα από τον Θεό. Αυτό δεν το έκανε ο Αβραάμ. Σεις κάνατε τα έργα του πατέρα σας. Εκείνοι του είπαν, εμείς δεν γεννηθήκαμε από την πορνεία. Ένα πατέρα έχουμε τον Θεό. Τότε ο Ιησούς τους είπε, εάν ο Θεός ή το πατέρα σας θα με αγαπούσατε, διότι εγώ από τον Θεό βγήκα και ήρθα εδώ.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Ένα να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Χαίρετε, καλώς ανταμωθήκαμε και πάλι. Πιστεύω ότι μας χαροποιεί αυτή η συνάντηση, ότι μας αναπαύει, ότι κάθε φορά όλο και κάτι καινούργια έχουμε να πούμε, αν και φαίνεται ότι μερικά θέματα επαναλαμβάνονται. Και από την άλλη μεριά διαπιστώνουμε, και νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνείτε, ότι τελικά τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις μας με τα παιδιά μας, τα θέματα που αφορούν τη δική μας εκπαίδευση, έτσι δεν λέμε, επιμόρφωση, μαθαίνω να είμαι γονιός, λέγεται η εκπομπή, λες και είναι ατέλειωτα. Μόλις νομίζεις ότι ολοκλήρωσες ένα θέμα, το προσέγγισες, το φώτισες, το ανέλυσες, το έψαξες και ίσως να πιστεύουμε ότι το αφομοιώσαμε και όλα, αμέσως ξεφυτρώνει ένα άλλο θέμα, είτε σαν συνέχεια του προηγουμένου θέματος, είτε σαν ένα που φαίνεται να μην έχει σχέση, αλλά είπαμε ότι τίποτα δεν υπάρχει άσχετο όσον αφορά τις σχέσεις μας με τα παιδιά μας και γενικά τις διαπροσωπικές και ανθρώπινες σχέσεις. Το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο. Παρ' όλα αυτά, αναγκαστικά και για λόγους πρακτικούς, τα έχουμε εξηγήσει, χωρίζουμε μερικά θέματα. Αλλά πάλι δεν τα χωρίζουμε με την έννοια ότι τα απομονώνουμε, γιατί απλούστατα δεν απομονώνονται. Γιατί απλούστατα όλοι μας είμαστε πολυσύνθετοι, πολυεπίπεδοι, πολυεδρικοί, πολυενδιαφέροντες. Βάλτε το πολύ σε όσα άλλα επίθετα θέλετε, χαρακτηριστικά, έτσι για να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε όλα αυτά. Και αυτό έχει και το ενδιαφέρον του, γιατί δεν τελειώνουμε ποτέ, δεν μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, ολοκληρώσαμε την επιμόρφωσή μας ή ολοκληρώσαμε τις ενέργειές μας ως γονείς και τώρα μπορούμε να καθίσουμε. Αν και εδώ που τα λέμε θα θέλαμε λίγο να μας δώσει κάποιος άδεια, έτσι δεν είναι, μεταξύ μας. Δηλαδή άδεια με την μέρημνα που έχουμε και την αγωνία που έχουμε πολλές φορές και πολλές φορές είναι υπερβολική αυτή η αγωνία, όπως και το άγχος να λειτουργούμε συνεχώς και μονίμως σαν γονείς. Είναι αυτό που λέμε ότι όλοι θέλουμε ένα μικρό ρεπό. Βλέπετε, σε κάθε υποχρέωση υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κάνεις μία διακοπή, να σταματήσεις για λίγο, να αποστασιοποιηθείς, να μπορέσεις να ηρεμήσεις, να μπορέσεις να ξεκουραστείς, να μπορέσεις να δεις τα πράγματα πιο αντικειμενικά, γιατί όχι. Και βέβαια υπάρχουν και αυτές οι δυνατότητες ανάλογα με τις συνθήκες, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, και μην νιώθουμε ενοχές αν κάποια φορά θέλουμε πραγματικά να περάσουμε ένα 24ωρο, ένα 48ωρο ή ακόμη και 2 και 3 μέρες χωρίς τα παιδιά μας. Μην νιώθουμε την αγωνία και τις ενοχές ότι δεν είμαστε καλοί γονείς. Γιατί τελικά κάθε φορά ανανώνεται μέσα μας αυτή η σκέψη και αυτός ο προβληματισμός. Ποιος προβληματισμός? Αυτή η γενική τάση και αγωνία που υπάρχει και το άγχος, αν είμαστε ή όχι καλοί γονείς, που είναι κάτι πιο καινούριο, που ίσως ταλαιπωρεί πιο πολύ τις νεότερες γενιές. Ίσως οι παλιότεροι, όπως λένε μερικές φορές, δεν είχαν αυτή την πολυτέλεια να αναρωτηθούν για κάτι τέτοιο, γιατί ίσως επικεντρωνόντουσαν πάρα πολύ στα απολύτως απαραίτητα. Εμείς ζούμε σε μια κοινωνία που μολονότι περνώντας την κρίση φαίνεται ότι πάλι αρχίζουμε να προσανατολιζόμαστε ή να επικεντρωνόμαστε στα απολύτως απαραίτητα, και πολύ αδερφοί μας περνάμε πολύ δύσκολα, και όσο πολύ θέλετε προσθέστε εσείς για να χαρακτηρίσετε την κατάσταση ανάλογα με τις εμπειρίες μας, με τις παραστάσεις που έχουμε, με τις γνωριμίες, με αυτά που εισπράττουμε από γύρω μας. Παρ' όλα αυτά ζούμε σε μια κοινωνία που έχει δώσει άλλη μορφή, άλλη έκταση, άλλες παραμέτρους όλα αυτά, και τελικά μέσα στην πολύ καλή, ευλογημένη, αγιασμένη επιθυμία μας να λειτουργήσουμε σωστά ως γονείς, καταλήγουμε να αυτοπαγιδευόμαστε, να μπαίνουμε δηλαδή μέσα στην παγίδα από μόνοι μας που στείνουμε, το αν είμαι καλός ή όχι γονιός. Και βέβαια θα έχετε προσέξει ότι πολύ συστηματικά και πολύ προσεκτικά, και νομίζω με τις περισσότερες φορές το καταφέρνουμε, αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη ρόλο, να παίξουμε σωστά το ρόλο του γονιού, γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν πειράζει να το θυμίσουμε, είναι μια βασική αλήθεια και θεμελιώδης,
και είναι και μία βασική προοπτική του προσανατολισμού μας και του πρίσματος μέσα από το οποίο βλέπουμε τα πράγματα, ότι δεν έχουμε ρόλους γονιού, αλλά έχουμε ιδιότητα γονεϊκή, την ιδιότητα του γονιού που μας ευλόγησε ο Θεός να αποκτήσουμε, και λειτουργούμε ως γονείς, δρούμε ως γονείς, μιλάμε ως γονείς, ζούμε ως γονείς, συμβουλεύουμε ως γονείς, καμιά φορά θυμώνουμε ως γονείς, άλλη φορά διαπαιδαγωγούμε ή νομίζουμε ότι διαπαιδαγωγούμε ως γονείς, αλλά όλα αυτά είναι από αυτό που ζούμε, από αυτό που εκφράζουμε. Γιατί η λέξη και η έννοια ρόλος είναι σαν να αναλαμβάνουμε κάτι που είναι έξω από μας. Στην πολύ καλύτερη περίπτωση θα λέγαμε ότι πολύ καλός ηθοποιός, έτσι δεν λένε και δεν κάνουν τις δηλώσεις. Και τους θαυμάζουμε και εμείς τι ωραία που παίζει το ρόλο του. Πόσο έχει μπει στο πετσί, όπως λέμε, του ρόλου. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν ταυτίζεται με την ιδιότητά του, που κρατάει όσο κρατάει η παράσταση, η ταινία, το σίριαλ. Αλλά εδώ μιλάμε για μια ιδιότητα που τελικά έρχεται και ζυμώνεται και μπαίνει στην κυριολεξία, στην ύπαρξή μας, καθώς σμίγει και με τις άλλες ιδιότητές μας, και έτσι λειτουργούμε και ως γονείς. Δεν λειτουργούμε μονίμως ως γονείς ή δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό της έκφρασής μας. Έχουμε λοιπόν μέσα στα σύγχρονα δεδομένα αυτή την αγωνία ή αυτό το μπλοκάρισμα ή αυτό τον αυτοεγκλωβισμό, σε αυτή την αγωνία είμαστε δεν είμαστε καλοί γονείς, με αποτέλεσμα τελικά να προσπαθούμε να βρούμε το δρόμο, να προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία μας, να προσπαθούμε να βρούμε το καλύτερο, ίσως γιατί και εδώ πολλές φορές παρασυρώμαστε και από την επιθυμία μας να είμαστε καλοί γονείς, ουσιαστικά όχι για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τα παιδιά μας μόνο. Υπάρχει μέσα αυτό το κριτήριο, υπάρχει αυτό το κίνητρο, αλλά και γιατί πάντοτε έχουμε υπόψη μας ότι κρινόμαστε και ότι πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι αξίζουμε να είμαστε γονείς και ότι λειτουργούμε σωστά, για να μας πούν ή όχι, να μας τα αναγνωρίσουν ή όχι, αλλά και κυρίως για να αποδειχθεί από τα αποτελέσματα. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν τα μπερδεμένα που ακούμε και δεξιά και αριστερά, που συζητάμε με τους φίλους μας, ερχόμαστε τώρα εδώ για να πούμε μήπως πρέπει να πούμε ένα μεγάλο stop. Πού stop? Μπορεί να σταματήσει η ιδιότητά μας η γονεϊκή? Όχι βέβαια. Μπορούμε να σταματήσουμε να λειτουργούμε ως γονείς? Όχι. Αλλά μήπως πρέπει να πούμε ένα μεγάλο stop σε αυτή την αγωνία και το άγχος που έχουμε συνέχεια, για να ανταποκριθούμε στα υψηλά μας καθήκοντα όπως νιώθουμε? Μήπως τελικά αυτό που λέγαμε και στις προηγούμενες εδώ πέρα συναντήσεις μας και συνάξεις μας, πρέπει να κατεβούμε στην καρδιά μας, να συναντήσουμε εκεί τα παιδιά μας και μετά στη δική τους καρδιά για να συναντηθούμε μαζί τους, παρακάμπτοντας ή υπερβαίνοντας όλα τα άλλα δεδομένα, είτε αυτά λέγονται πρέπει, καθήκοντα, φόρμες, παράδοση, τακτική, τρόπος, εντολές, μέθοδοι, τα οποία μπορούν να είναι όλα αυτά βοηθητικά. Και εδώ γίνεται επίσης το μπέρδεμα ότι αυτό που είναι βοηθητικό το βάζουμε για Κύριο, χάνουμε το Κύριο και τελικά λέμε να πούμε όλοι μαζί ένα μεγάλο stop. Σε ποια παράμετρο? Ένα μεγάλο stop και χωρίς να πληγωθούμε, χωρίς να μας αμφισβητήσει κανείς την προσπάθεια, τις θυσίες, τους κόπους, και είναι πάρα πολλά σε όλα τα επίπεδα, να πούμε ότι πρέπει να ξαναρχίσουμε πάλι από την αρχή, να μάθουμε να αγαπάμε τα παιδιά μας. Παράξενο, αλλά αληθινό. Ξέρουμε πάντοτε ότι μέσα μας σηκώνεται μια τρικυμία, ένα τσουνάμι θα τολμούσαμε να πούμε μερικές φορές, σε πιο κυκλοθυμικούς ανθρώπους, σε ανθρώπους που έτσι είναι πιο έντονοι στα συναισθήματά τους, στο άκουσμα ότι αμφισβητείται η αγάπη μας για τα παιδιά μας. Για να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα
και να μην δημιουργήσουμε τρικυμίες ούτε στις πτυχές μας, ούτε στο μυαλό μας, ούτε βέβαια στις σχέσεις μας. Δεν θα το θέλαμε ποτέ, γιατί νομίζουμε ότι ωραία περνάμε εδώ που κοβετιάζουμε, ζητώντας πάντοτε τη φώτιση του Θεού. Να πούμε ότι δεν αμφισβητεί κανείς μα κανείς την αγάπη των γονέων για τα παιδιά. Όπως θα τολμούσαμε να πούμε ότι και εμείς δεν πρέπει να αμφισβητούμε ποτέ την αγάπη των παιδιών προς τους γονείς. Χαμογελάτε, έτσι. Γιατί εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, την αμφισβητούμε μερικές φορές. Και χαρακτηρίζουμε τις καταστάσεις της πράξης ότι δεν μας αγαπούν. Τελικά, μήπως και εμείς είμαστε εκτεθειμένοι σε αυτό τον πειρασμό, σε αυτή την παγίδα να χαρακτηριστούμε και εμείς ότι δεν αγαπάμε τα παιδιά μας. Εμείς παίρνουμε ως δεδομένο ότι αγαπάμε τα παιδιά μας. Το θέμα είναι αν πρέπει να ξαναρχίσουμε, να μελετήσουμε, να δούμε αν τα αγαπάμε σωστά. Με τον τρόπο που έχει την καλύτερη απόδοση, με τον τρόπο που έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, με όσο πιο αυθεντικό, καθαρό τρόπο υπάρχει για να αγαπάει κανείς. Βέβαια, η αγάπη είναι ένα μυστήριο, είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ, είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, είναι το μεγάλο μυστικό της ζωής, είναι η ουσία της ζωής και του νοήματος της ζωής. Θα τολμούσαμε να πούμε αυτά και άλλα πολλά. Ας μην ξεχνάμε ότι ο μόνος ορισμός που δίνεται για το Θεό, τι είναι ο Θεός, είναι τελικά ότι είναι η αγάπη. Προσπαθώντας βέβαια να προσεγγίσουμε αυτό που δεν προσεγγίζεται και αφορά την ουσία του Θεού, αλλά εισπράττουμε βέβαια τις ενέργειες του Θεού. Η αγάπη λοιπόν είναι, σωστά το λένε, τα α και το ω, μια και ούτως ή άλλως είναι τα α και το ω στο ρήμα αγαπώ. Αλλά είναι και ένα μάθημα που το μαθαίνουμε σε ολόκληρη τη ζωή μας, που μας μπερδεύει, που το μπερδεύουμε, που κάνουμε λάθος, που ένα σωρό. Μήπως. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται κάποιες φορές να πούμε ένα μεγάλο δυνατό stop, να σταματήσουμε, χωρίς την αγωνία αν λειτουργούμε σωστά ή όχι, χωρίς την αγωνία αν είμαστε καλοί γονείς ή όχι, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές και νομίζω τα έχουμε συμφωνήσει, έτσι δεν λέμε, και σε κάποιο τραγούδι. Τα είπαμε και τα συμφωνήσαμε ότι σαν γονείς δικαιούμαστε και είναι αναμενόμενο και είναι φυσιολογικό να κάνουμε λάθη. Το μεγάλο λάθος μας είναι να νομίζουμε ότι δεν κάνουμε λάθη. Αυτό είναι λάθος καταστρεπτικό. Αυτό είναι λάθος βαρύ. Αυτό είναι λάθος που δυστυχώς ακυρώνει, αχρηστεύει, αφήνει χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς καρπούς τους πολλούς μας κόπους, την πολλή μας κούραση, την πολλή μας φροντίδα, πολύ συχνά και τις πολλές θυσίες. Αν θεωρούμε δηλαδή ότι τα κάνουμε όλα σωστά και δεν κάνουμε κανένα λάθος. Αν, από την άλλη μεριά, το άλλο άκρο. Και ξέρετε, εμείς πολύ συχνά είμαστε τον άκρον άνθρωποι. Ναι, πάλι θα χαμογελάσουμε, θα σκεφτούμε ότι και τα παιδιά μας είναι μερικές φορές τον άκρον. Αλλά στα παιδιά μας το βλέπουμε και το συνειδητοποιούμε πιο εύκολα από ό,τι στον εαυτό μας. Ελάτε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο για τον εαυτό μας. Είμαστε λοιπόν τον άκρον. Από τη μία μεριά πιστεύοντας ότι δεν μας χρειάζεται τίποτα, δεν κάνουμε λάθη, και από την άλλη μεριά έχοντας μια έτσι πολύ χαμηλής εκτίμησης εικόνα για τον εαυτό μας, ότι όλα τα κάνουμε λάθη, ότι τίποτα δεν κάνουμε σωστό. Και όπως καταλαβαίνουμε, έτσι μόνο που τα ακούμε τώρα, ήρεμα, χωρίς να είμαστε αγχωμένοι, χωρίς να είμαστε στη διαδικασία ότι κάνω κάτι, απλά πιστεύω ότι εδώ συνυπάρχουμε, είμαστε στην όμορφη αυτή σύναξη και κουβεντιάζουμε χαλαρά αλλά ουσιαστικά, και πιστεύω και καρδιακά, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, συμμετέχει η καρδιά μας. Μπορούμε λοιπόν να δούμε ότι και το ένα και το άλλο είναι υπερβολικό. Γι' αυτό λέμε γι' αυτό το stop, να σταματήσουμε για μια στιγμή, να κοιτάξουμε στην καρδιά μας, να κοιτάξουμε την πορεία μας μέχρι τώρα, να κοιτάξουμε τι μας ενοχλεί εμάς από τα παιδιά μας, αλλά να κοιτάξουμε και τι ενοχλεί τα παιδιά μας από εμάς.
να ψάξουμε πού θα βρούμε αυτή την ισορροπία για να είμαστε γονείς που θα μεγαλώσουμε καλά τα παιδιά μας, που θα τα αγαπάμε. Και όσο και αν φαίνεται κάτι φυσικό, φυσιολογικό, το λέμε, το εξυπνούμε στις τέχνες, στην ποιήση, στη λογοτεχνία, σε όλα, όταν θέλουμε να αναφερθούμε, και στη μάνα ειδικά, που θεωρώ ότι κάποιες φορές είμαστε υπερβολικοί και άδικοι έναντι του πατέρα, για να εξυμνήσουμε το έργο της, το θεωρούμε την αγάπη αυτή σαν κάτι δεδομένο. Θυμηθείτε όμως τι έχουμε πει. Ναι, σωστά, ένα από τα μεγάλα μυστικά είναι να ξέρουμε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και αυτονόητο. Τίποτα. Δεν έρχεται έτσι από μόνο του. Μπορεί στα στοιχειώδη να λειτουργήσει το μυτρικό ένστικτο, όπως έχει αναφερθεί. Αλλά είναι κάτι που λειτουργεί, που εκπαιδεύεται, που μεγαλώνει, που μαθαίνεις να το εκφράζεις, να το τιθασέβεις, να το διαπαιδαγωγείς. Γιατί αυτό απλά μας το μαθαίνει η ίδια ζωή και, όπως λέγαμε πριν, τα ίδια μας τα λάθη. Χρειάζεται λοιπόν να ψάξουμε την αγάπη μας και να την φέρουμε στα ίσια της, όπως λέμε. Και θυμηθείτε που το αναφέραμε κι άλλη φορά, απλά χρειάζεται πραγματικά έτσι να το δούμε ακόμη πιο βαθιά και εμπεριστατωμένα. Λέμε πολύ απλά να αγαπάμε το παιδί μας. Τι σημαίνει όμως αυτό? Τις περισσότερες φορές έχουμε μία στάση, μία διάθεση, μία νοοτροπία, μία σκέψη, μία αγάπη της καρδιάς αλλά και του νου, και αλίμονο, όλα συμμετέχουν. Δεν κόβουμε τον άνθρωπο σε κομμάτια. Τα έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά. Έχουμε μία αγάπη λοιπόν η οποία λίγο πολύ είναι ανταποδοτική. Δηλαδή, το ομολογούμε μεταξύ μας, καμιά φορά και λίγο έτσι με κάποια μικρή ενοχή, και από την άλλη μεριά λέμε ότι δεν είναι και ανθρώπινο και φυσιολογικό. Αγαπούμε ή φαίνεται να αγαπούμε, ή έστω χρησιμοποιούμε μια άλλη λέξη, μας αναπαύουν, ίσως γιατί μας φαίνεται άδικο να αγαπούμε περισσότερο τα παιδιά που είναι πιο υπάκουα, πιο συνεργάσιμα, πιο βολικά, πιο καλόβολα, που πηγαίνουν καλύτερα στα μαθήματα, που απέναντι στην κοινωνία φαίνονται καλύτερα και που μας κάνουν περισσότερο να καμαρώνουμε, λιγότερο να μας πληγώνουν. Και επειδή ακριβώς νιώθουμε ότι μάλλον αυτό δεν είναι η γνήσια, η καθαρή, η αυθεντική αγάπη, γι' αυτό και έχουμε βρει και κάποιες άλλες λέξεις. Λέμε μας αναπαύει και χωρίς να το καταλαβαίνουμε μπορεί να κάνουμε και μια διολίσθηση σε περισσότερη αγάπη ή αδυναμία. Ένα διαχρονικό και πολύ συνηθισμένο παράπονο από τα παιδιά: αγαπάς περισσότερο το Γιάννη, αγαπάς περισσότερο τη Μαρία, και ανάλογα. Βέβαια, πολύ συχνά εμείς το ερμηνεύουμε αυτό ως μια παιδική, νεανική, εφηβική ζήλια, που μπορεί να εμπεριέχει και ζήλια. Μπορεί όμως από την άλλη μεριά πραγματικά να είναι και το καθρέφτισμα, το αποτύπωμα και μερικές φορές αρκετά ανάγλυφο από αυτή την αγάπη η οποία φαίνεται να λειτουργεί ανταποδοτικά. Όσο ένα παιδί είναι υπάκο, όσο ένα παιδί δέχεται τους κανόνες, όσο ένα παιδί δεν μας ενοχλεί πολύ με την παρουσία του, μην στεναχωρηθούμε με τη λέξη ενοχλεί, αφού είπαμε θα μιλήσουμε έτσι από καρδιάς. Ναι, μερικές φορές μας ενοχλούν τα παιδιά μας. Και δεν χρειάζονται ενοχές για να νιώθουμε έτσι. Χρειάζεται όμως προσοχή πώς θα χρησιμοποιήσουμε και πώς θα διαχειριστούμε αυτή την ενόχληση. Και αν αυτή την ενόχληση την δέσουμε και την φέρουμε σε σχέση και σε εξάρτηση με την αγάπη μας. Γιατί έχουμε κάθε δικαίωμα να ενοχλούμαστε, αλλά δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να μην αγαπούμε αυτόν που μας ενοχλεί. Παράξενο? Λίγο σχήμα οξύμορο? Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα στη θεωρία, καλά τα λέμε, στην πράξη πώς τα εφαρμόζουμε? Θα συμφωνήσουμε. Αλλά εδώ δεν είμαστε για να προσπαθήσουμε να μάθουμε και τη θεωρία, αλλά να βρούμε και τον τρόπο να την εφαρμόζουμε. Εδώ δεν είμαστε μαζί για να ξεκαθαρίσουμε αφού μειώσουμε εντελώς
την θεωρία, ώστε όσο καλύτερα την αφομοιώσουμε, την ξεκαθαρίσουμε, τη φωτίσουμε, τη δούμε και στις λεπτομέρειες, να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, να λύσουμε τις ασκήσεις μας, δηλαδή να διαχειριστούμε τα προβλήματά μας, τις συγκρούσεις μας σε σχέση με τη θεωρία που αφομοιώσαμε και κατανοήσαμε. Ναι, ερχόμαστε σε συγκρούσεις με τα παιδιά μας. Ναι, ερχόμαστε σε κάποιες καταστάσεις που κάποιες φορές ξεπερνούν και τα όρια. Τα όρια των αντοχών μας, τα όρια της υπομονής μας, τα όρια της υποχωρητικότητάς μας. Ή μήπως εκείνες τις ώρες που αισθανόμαστε ότι ξεπερνούν τα όρια, απλά νιώθουμε και συνειδητοποιούμε την αδυναμία μας. Ή μήπως κάποιες φορές, καθώς βγαίνουμε από τα ρούχα μας, όπως λέμε, νιώθουμε ότι τελικά δεν ελέγχουμε την κατάσταση, ότι τελικά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Μήπως από μόνοι μας, μια και μερικές φορές συγχαίουμε την αγάπη και με την εξουσία και κάνουμε εξουσιαστική την αγάπη, ή μια αγάπη η οποία ουσιαστικά επιβάλλεται και θεωρείται ως το παν, το πλέον απαραίτητο, που από αυτό εξαρτάται η ζωή και ο θάνατος στην κυριολεξία. Μήπως μια τέτοια αγάπη λοιπόν που φαίνεται να γίνεται καταπιεστική, εξουσιαστική, μας μπερδεύει και τελικά δημιουργεί και αυτές τις αντιδράσεις, δημιουργεί έναν αγώνα υπεροχής, έναν ανταγωνισμό. Και τελικά εμείς, νιώθοντας αδύναμοι μπροστά σε κάποιες καταστάσεις που φαίνεται τα παιδιά να έχουν το επάνω χέρι, να αντέχουν περισσότερο, να μας φτάνουν στα άκρα, να ξεπερνούν εκείνα, να ξεπερνούμε εμείς τις αντοχές μας, αλλά εκείνα να αντέχουν, μήπως τότε τελικά μπερδευόμαστε. Τότε τελικά αυτό που προϋπήρχε ή που φανταζόμαστε ότι υπάρχει ως αγάπη μεταβάλλεται και γίνεται ανταγωνισμός, αγώνας υπεροχής. Κάναμε μια συζήτηση έτσι με μια όμορφη συντροφιά γονέων σε μια από τις συνάξεις έτσι που δίνει τη ευκαιρία και κάνουμε, και το θέμα ήταν γονείς και παιδιά, συνεργάτες ή ανταγωνιστές ή αντίπαλοι. Είμαστε τελικά συνεργάτες? Μήπως τελικά καταλήγουμε να είμαστε ανταγωνιστές? Μήπως τελικά κάθε άρνηση συμμόρφωσης με έναν κανόνα ή ανυπακοή, όπως το λέμε, όπως θέλετε πέστε το, ή κάθε αταξία, που πάλι αυτό σημαίνει ότι βγαίνει από την τάξη, ή κάθε απόρριψή μας που μπορεί να εκφραστεί και με θράσος, με άσχημα λόγια, με άσχημη στάση, μήπως τελικά αυτό φέρνει και στις δικές μας σχέσεις την ανταγωνιστικότητα που δυστυχώς κυριαρχεί παντού γύρω μας? Μήπως και τα ίδια τα παιδιά που βιώνουν στο δικό τους κοινωνικό περιβάλλον και στο σχολείο και οπουδήποτε αλλού αυτό τον ανταγωνισμό που είναι πραγματικά εξουθενωτικός, που διαλύει τον άνθρωπο, μήπως τελικά και τα παιδιά μας μεταφέρουν αυτή την ανταγωνιστικότητα και στις σχέσεις τους μαζί μας? Και έτσι και οι δυο καταλήγουμε, αντί να είμαστε συνεργάτες, αντί να είμαστε συνοδοιπόροι, αντί να είμαστε μαζί συναγωνιστές, να γινόμαστε ανταγωνιστές. Γιατί συναγωνιστή σημαίνει ότι στέκεται ένας δίπλα στον άλλο και το παλεύουμε μαζί. Τι θα πει το παλεύω? Τα δύσκολα, χαίρομαι τα εύκολα, αλλά παλεύω και τα δύσκολα. Μήπως λοιπόν αντί για συναγωνιστές γινόμαστε ανταγωνιστές, στεκόμαστε ένας απέναντι στον άλλον, προσδοκώντας, επιδιώκοντας ο ένας να κερδίσει και να νικήσει τον άλλον? Κάποτε πριν μερικά χρόνια, βλέπετε είμαστε πολλά χρόνια βέβαια και γνωριζόμαστε και συναντιόμαστε, είχαμε μιλήσει για αυτές τις στιγμές και για αυτή την αγωγή και για αυτές τις σχέσεις μέσα στο σπίτι και για αυτές τις συγκρούσεις που αναπόφευκτα συμβαίνουν, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε ούτε νικητή ούτε χαμένο. Γιατί δεν το θέλουμε, γιατί δεν μας χρειάζεται, γιατί μέσα στις σχέσεις αγάπης δεν υπάρχουν νικητές και νικημένοι. Δεν είναι πιανού περνάει. Ακόμη δεν είναι καν αν γίνεται το σωστό ή όχι. Αλλά μέσα από τις σχέσεις που δημιουργούνται και τις συγκρούσεις
και τις καλές στιγμές και τις άσχημες στιγμές. Εμάς μας ενδιαφέρει να διασώσουμε την αγάπη. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτή την αγάπη, η οποία δεν επηρεάζεται από τις συγκρούσεις, από τους καυγάδες, από την απόρριψη, αλλά παραμένει από καρδιά σε καρδιά. Και όλα τα άλλα τα βλέπει περιστασιακά. Δεν ταυτίζει δηλαδή την πράξη, την κατάσταση, την ανυπακοή, την, τα μεγαλύτερα προβλήματα που μας δημιουργούν, γιατί ίσως λέγοντας αυτές τις λέξεις το μυαλό μας πηγαίνει στις μικρές ηλικίες. Υπάρχουν όμως και τα πολύ σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται με τα μεγάλα μας παιδιά, που ωστόσο έχουμε μάθει, έχουμε εξασκηθεί, και είναι θέμα εξάσκησης, να μην ταυτίζουμε αυτό που κάνει ένα παιδί με το ίδιο το παιδί. Δηλαδή, βεβαίως να μας ενοχλεί η πράξη του, αλλά το ίδιο το παιδί δεν μας ενοχλεί. Βεβαίως να μας θυμώνει η επιλογή του, αλλά το ίδιο το παιδί δεν μας θυμώνει. Εξακολουθώ να τον αγαπώ, να την αγαπώ, χωρίς να ταυτίζω το παιδί με την πράξη, χωρίς να χαρακτηρίζω και να εγκλωβίζω το παιδί σε μία κατάσταση, την οποία μετά γενικεύω και τελικά εγκλωβίζουμε κι εγώ σε αυτή την άποψη, σε αυτό το χαρακτηρισμό, σε αυτή την επιγραφή. Και άλλη φορά μιλήσαμε και είπαμε το σύνθημα κατεβάζουμε κάτω τις επιγραφές, δεν κρατάμε ταμπέλες, απαγορεύονται οι ταμπελίτσες, οι χαρακτηρισμοί, γιατί μας εγκλωβίζουν μέσα σε αυτό και μπορεί να είναι και παραπλανητικές. Δεν είναι προϊόν τα παιδιά μας, δεν είναι ένα πράγμα, δεν είναι καν πράγμα. Είναι ένας και μοναδικός άνθρωπος και είναι το παιδί μας. Αν μπορούσαμε και στα μικρά μας παιδιά αλλά και στα μεγαλύτερα, εκεί που δοκιμάζεται πιο πολύ τελικά η αγάπη μας, γιατί είναι πιο δύσκολες οι καταστάσεις, γιατί σιγά σιγά βλέπουμε και να αναπτύσσεται απέναντί μας κάποιος που καθώς διεκδικεί την ισοτιμία, δηλαδή το σεβασμό και την αγάπη μαζί, εμείς υποσυνείδητα μπορεί να φοβόμαστε ότι τελικά διεκδικεί και αμφισβητεί τη δική μας εξουσία, που εμείς ούτε καν θα έπρεπε να την έχουμε ως εξουσία, αλλά ως υπευθυνότητα. Γιατί είναι άλλο πράγμα να νιώθεις υπεύθυνος γονιός, όχι αγχωμένος, υπεύθυνος γονιός, και άλλο να νιώθεις γονιός εξουσία. Είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα, μια πολύ μεγάλη τέχνη, να μάθουμε να αγαπούμε τα παιδιά μας, ό,τι και αν κάνουν. Προσέξτε, να αγαπούμε τα παιδιά μας, ό,τι και αν κάνουν. Να μην μετριέται δηλαδή η αγάπη μας ανταποδοτικά. Πήρες καλούς βαθμούς, αγαπώ. Βλέπετε, από μικρά μάθαμε να λειτουργούμε με αυτές τις ανταποδοτικές αγάπες. Κάτι χρησιμοποιώντας την αγάπη μας ως δωροδοκία, χρησιμοποιώντας την αγάπη μας κάποιες φορές ως ένα φακελάκι, σύγχρονη ορολογία βλέπετε, χρησιμοποιώντας την αγάπη μας κάποιες άλλες φορές εκβιαστικά, από πολύ μικρά, δεν σε αγαπάει η μανούλα αν κάνεις έτσι, και επομένως έχοντας αφήσει να μπουν μέσα σε αυτή τη σχέση όλα αυτά τα παρατράγουδα, όλα αυτά τα ζεζάνια, όλα αυτά τα μικρόβια θα λέγαμε. Και μετά σιγά σιγά παρουσιάζονται οι δυσλειτουργίες της αγάπης. Και εμείς υποφέρουμε και τα παιδιά υποφέρουν και πονάμε και θυμώνουμε και βρισκόμαστε σαν διέξοδα. Το ξαναλέμε, είναι δύσκολο. Δύσκολο, γιατί πρέπει να ξεχωρίζεις το γεγονός από το πρόσωπο και πρέπει να αγαπάς το πρόσωπο ό,τι και αν κάνει, αλλά να μην αγαπάς αυτό που κάνει όταν είναι καταστροφικό. Και εδώ πάλι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος, πολύ μεγάλο λάθος. Προσπαθώντας να αγαπήσουμε τα παιδιά μας ό,τι και αν κάνουν, τελικά καταλήγουμε να συμφωνούμε με αυτά που κάνουν. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα, να συμφωνούμε με αυτά που κάνουν, γιατί νομίζουμε ότι έτσι τους αγαπάμε σωστά. Ότι έτσι ξεπερνάμε τις δικές μας απόψεις, τα δικά μας πιστεύω, παραβλέπουμε τους κανόνες, γιατί
πρέπει να αγαπώ το παιδί μου. Ναι, τα παιδιά μας πρέπει. Και όσο σκληρό και αν φαίνεται αυτό το πρέπει, γιατί μας κάνει λίγο να αντιδρούμε. Δεν χρειάζεται να μου πούνε ότι πρέπει να αγαπώ το παιδί μου. Είναι παιδί μου, δεν το αγαπώ. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται και να το θυμόμαστε. Όσο λοιπόν σκληρό και αν φαίνεται, ναι, τα παιδιά μας να τα αγαπούμε. Γιατί αυτή είναι η εξέλιξη και αυτή είναι η έκφραση της γονεϊκής μας σχέσης. Με αυτά που κάνουν όμως πάρα πολύ συχνά, να μην συμφωνούμε, να μην προσυπογράφουμε, να μην δίνουμε την άδεια για να γίνονται αυτά. Ξέρω ότι ίσως σας έχω μπερδέψει τώρα. Λίγο έτσι, λίγο μπερδεμένα, λίγο όχι πολύ ξεκαθαρισμένα, που σταματά το ένα, που αρχίζει το άλλο. Δεν πειράζει. Και άλλες φορές δεν έχουμε μπερδευτεί. Δεν είπαμε ότι δεν χρειάζεται πάντοτε να είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, γιατί χρειάζεται όλα αυτά να τα σκεφτούμε, να τα αφομοιώσουμε. Δεύτερον, γιατί όταν δεν τα ξεκαθαρίζουμε όλα, μας δίνει την ευκαιρία να τα συνεχίσουμε και στην άλλη μας συνάντηση. Έτσι δεν είναι? Γιατί δεν βιαζόμαστε να τελειώσουμε ένα θέμα, εντάξει. Είμαστε μαθαίνω να είμαι γονιός, αλλά το έχουμε πει κι άλλες φορές. Εξετάσεις δεν θα δώσουμε στο τέλος της χρονιάς, μην ανησυχείτε.

μας, ό,τι και αν κάνουν, όποιο δρόμο και αν έχουν επιλέξει, όσο και αν έχουν ξεστρατήσει, αλλά να μην συμφωνούμε με αυτό που κάνουν. Και επειδή τα ερωτήματα παραμένουν, αλλά επειδή ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να τα αναλύσουμε και να τα προσεγγίσουμε πιο πολύ, δεν πειράζει. Πρώτα Θεός, την επόμενη φορά, στην επόμενη συνάντησή μας, εδώ, στο 4Ε βέβαια, έχουμε την ευκαιρία, θα μας δώσει πρώτα Θεός την ευκαιρία, να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα μας. Δεν συμφωνείτε? Λοιπόν, ας τα σκεφτούμε αυτά που είπαμε και ας είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την κουβέντα μας την επόμενη συνάντησή μας.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

0: Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Νεομάρτυρος Αγίου Αργυρίου του Επανομήτου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Νικοδήμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου. Στις 8 το βράδυ περιφορά της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και του Ιερού Λειψάνου του. 11 Μαΐου τη Δευτέρα το πρωί στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου, συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Και τις δύο εορτάσιμες ημέρες θα τίθεται σε προσκύνηση τμήμα της Κάρας του Αγίου Αργυρίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αστική συγκοινωνία από σταθμό IKEA, λεωφορεία νούμερο 69α και 69β. Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίου Ιωσήφ και Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδος Ευόσμου. Σάββατο 9 Μαΐου 6.30 το απόγευμα περιφορά της Ιεράς Εικόνος και πανηγυρικός εσπερινός. Κυριακή 10 Μαΐου 7.30 ώρα το πρωί όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Βαρνάβα. 6 ώρα το απόγευμα παράκληση της Αγίας. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 231-0-600-835. Συγκοινωνία ΟΑΣΘ με το λεωφορείο 32 στάση Πράσινος Κήπος. Η αρχιερατική Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ράδιο Λυδία.
1: Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου Νέας Πολιτείας Ευόσμου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση των Αγίων. Προσκύνηση όλων των ιερών λειψάνων του ναού. Στις 7 και 4 το απόγευμα περιφορά Ιεράς Εικόνος των Αγίων. Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του ναού. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι. Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα συνάντηση χοροδιών στον αύλιο χώρο του ναού. Αστική συγκοινωνία 18-32-32-νι. Στάση Γυμναστήριο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-558-208.

Το εκκλησιαστικό έτος, αγαπητοί μας φίλοι, είναι αυτό που με τον υπέροχο οργανικό ιστό των εορτών υφαίνει για κάθε εποχή το δικό της μοναδικό χρώμα, το δικό της μοναδικό βάθος. Είναι αυτό που εξαγιάζει τους ανθρώπους και δίνει αληθινό νόημα στη ζωή τους. Κάθε μέρα και μια γιορτή για το χριστιανό. Ο Αλέξανδρος Μέμαν γράφει: «Πες μου τι γιορτάζεις για να σου πω ποιος είσαι». Τι γιορτάζει ο χριστιανός? Διότι αν αληθεύει πως ο άνθρωπος εκφράζεται καλύτερα και καθαρότερα όταν γιορτάζει και είναι χαρούμενος, αν αληθεύει πως η θρησκεία είναι κατεξοχήν ένθεη χαρά και συνεπώς ο εορτασμός, τότε ο χριστιανισμός κατανοείται καλύτερα μέσα από τη χαρά και τις γιορτές του παρά μέσα από τις θεολογικές διατυπώσεις. Ο χριστιανισμός και ιδιαίτερα η Ορθόδοξη Εκκλησία ήδη από τις πρώτες μέρες εξέφρασε και εσάρκωσε την πίστη του, την κατανόηση του κόσμου και τη θεώρηση της ζωής μέσα από ένα δίκτυο εορτών που αγκάλιαζαν ολόκληρο το έτος. Μπορούμε να πούμε, χωρίς υπερβολή, πως ο πιστός ζει από γιορτή σε γιορτή και πως αυτές οι γιορτές ομορφαίνουν το χρόνο του, με το πήγαινε έλα των εποχών του έτους, του φθινόπωρου, του χειμώνα, της άνοιξης, του καλοκαιριού.

Τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου. Η ζωή των Αγίων είναι στην πραγματικότητα η ζωή του Θεανθρώπου Χριστού, η οποία διοχετεύεται σε εκείνους που τον ακολουθούν και βιώνεται από αυτούς μέσα στην Εκκλησία Του. Η ζωή κατά το Ευαγγέλιο, η Αγία Ζωή, η Θεία Ζωή, αυτή είναι η φυσική και κανονική ζωή για τους χριστιανούς, διότι οι χριστιανοί κατά την κλίση τους είναι Άγιοι. Αυτή η καλή αγγελία και εντολή ακούγεται μέσα από ολόκληρο το Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης. Το να αγιαστούμε ολοτελείς και κατά την ψυχή και κατά το σώμα, αυτή είναι η κλίση μας. Και τούτο δεν αποτελεί θαύμα, αλλά κανόνα, τον κανόνα της πίστεως, την φύση και τη λογική της Ευαγγελικής πίστεως.

Οι βίοι των Αγίων εμφανίσουν ακριβώς αυτά τα πρόσωπα που γέμισαν από Χριστό. Πρόσωπα Χριστοφόρα, όπως ο Άγιος Χριστοφόρος, τη μνήμη του οποίου τιμούμε σήμερα. Είναι ο Άγιος Γίγαντας με την τρυφερή καρδιά, ο Αχθοφόρος της αγάπης, ο ιδιαίτερα τιμηθής που αξιώθηκε να σηκώσει στους ώμους του τον άπειρο Θεό, να κρατήσει την αιωνιότητα σε μια στιγμή. Θέλησε να διαθέσει την ασύλληπτη δύναμή του στις υπηρεσίες του πιο δυνατού, του τέλειου, του απόλυτου και να υποταχθεί σε Αυτόν. Υπηρέτησε το βασιλιά του σύμπαντος κόσμου στα πρόσωπα των συνανθρώπων του και έτσι ουράνωσε τον εαυτό του, γέμισε με το θεάνθρωπο Χριστό, με τις θείες και ζωοποιές ενέργειές του και έγινε Χριστοφόρος. Η ζωή του ολόκληρη ήταν από τον Χριστό και γι' αυτό όλοι ήταν Χριστοζωή. Η σκέψη του ήταν Χριστοσκέψη, η αίσθησή του Χριστοαίσθηση. Ό,τι ήταν δικό του ήταν πρώτα του Χριστού και κατόπιν δικό του. Έζησε εν Χριστώ ο Άγιος Χριστοφόρος κάνοντας τα έργα του Χριστού. Δια του Χριστού δεν ήταν πια απλώς δυνατός, αλλά παντοδύναμος. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όταν ο Θεός έγινε άνθρωπος, τότε η Θεία Ζωή έγινε και του ανθρώπου ζωή. Η Θεία Δύναμης έγινε και δύναμης του ανθρώπου. Η Θεία Αλήθεια και του ανθρώπου αλήθεια και η Θεία Δικαιοσύνη και του ανθρώπου δικαιοσύνη. Όλα του Θεού έγιναν και του ανθρώπου.

Άγιος Χριστοφόρος, φίλοι μας, με τη ζωή του μας δείχνει, όπως και κάθε Άγιος, πως δεν υπάρχει ευαγγελική αλήθεια η οποία να μην μπορεί να μεταβληθεί σε ζωή. Ο Άγιος Χριστοφόρος μας δείχνει τον δρόμο, μας δείχνει την κλίση μας, την κλίση κάθε χριστιανού. Άγιοι γίνεστε, Χριστοφόροι. Γιατί τι είναι οι χριστιανοί? Οι χριστιανοί είναι Χριστοφόροι και επομένως φορείς και κάτοχοι της αιωνίου ζωής. Τούτο κατά το μέτρο της πίστεώς τους και κατά το μέτρο της αγιότητός τους, η οποία είναι καρπός της πίστεώς.

Χριστοφόροι όταν γινόμαστε δοχεία της χάριτος του Θεού. Χριστοφόροι όταν τα χείλη μας αγγίζει η Θεία Λαβίδα και γινόμαστε κοινωνοί του σώματος και του αίματος του Χριστού. Χριστοφόροι όταν μοιραζόμαστε το βάρος του πένθους, του πόνου, της θλίψης του αδερφού μας που οδυνάται. Χριστοφόροι όταν αφήνουμε την καρδιά μας ελεύθερη από τα πάθη να αγαπήσει, να συγχωρήσει, να χαρεί με τη χαρά του άλλου, να καλύψει τα σφάλματα του άλλου.

Χριστοφόρη, όταν από το ειστέρημά μας προσφέρουμε στον αναξιοπαθούντα αδερφό. Χριστοφόρη, όταν σιωπηλά σηκώνουμε το βάρος μιας αδικίας, μιας συκοφαντίας.

Χριστοφόρη, όταν κανόνας της ζωής μας είναι το Ευαγγέλιο και το εφαρμόζουμε με όποιο τίμημα. Χριστοφόροι είμαστε όταν τη χαρά του Χριστού που εμείς ζούμε, το φως του Χριστού που φωτίζει τη δική μας ζωή, τα μεταφέρουμε σε αυτούς που ακόμη ζουν στο σκοτάδι της άγνοιας. Χριστοφόροι, γιατί μόνον τότε βρίσκει ο άνθρωπος τον εαυτό του, τον αληθινό εαυτό του, τον αιώνιο εαυτό του.

σημερινή γιορτή του Αγίου Χριστοφόρου, αγαπητοί μας φίλοι, προστάτου των οδηγών, γίνεται αφορμή να σκεφτούμε σοβαρότερα και να προβληματιστούμε πάνω σε κάτι τόσο καθημερινό, τόσο γνωστό, τόσο οικείο σε όλους μας, το αυτοκίνητο. Άραγε, πόσα σπιτικά έχουν μείνει πια χωρίς αυτό το αγαθό? Μάλλον ελάχιστα. Αντίθετα, αυξάνονται διαρκώς οι οικογένειες που έχουν δύο ή τρία αυτοκίνητα. Ένα είδος πολυτελείας πριν λίγες δεκαετίες έχει καταστεί στην εποχή μας είδος πρώτης ανάγκης. Κανείς βέβαια δεν αμφιβάλλει για την χρησιμότητά του, αφού εκμηδενίζει τις αποστάσεις και μας οδηγεί γρηγορότερα και άνετα στον προορισμό μας. Με αυτό πηγαίνουμε κάθε μέρα στην εργασία μας. Το αυτοκίνητο μας οδηγεί σε τόπους κοντινούς ή μακρινούς για να συναντήσουμε φίλους και συγγενείς, πρόσωπα αγαπημένα. Οδηγώντας, φτάνουμε κατά την περίοδο των διακοπών στα γραφικά ορεινά χωριουδάκια ή στις ήσυχες ελληνικές ακρογιαλιές για να ξεκουραστούμε, αλλά και να γνωρίσουμε τις ομορφιές της πατρίδος μας. Μα και στις ώρες τις δύσκολες που ένα ξαφνικό τηλεφώνημα μας ειδοποιεί για κάποιο δυσάρεστο γεγονός, το αυτοκίνητο θα μας μεταφέρει αμέσως κοντά στους δικούς μας που δοκιμάζονται. Και δεν είναι μόνο αυτές οι εξυπηρετήσεις που μας προσφέρει. Το αυτοκίνητο είναι αυτό που θα μας οδηγήσει στο νοσοκομείο, στη φυλακή, στο σπίτι του ανήμπορου, για να επισκεφθούμε τον συνάνθρωπο που έχει την ανάγκη μας και να προσφέρουμε την διακριτική, ζεστή μας παρουσία. Και ακόμη με το αυτοκίνητο, διανύοντας κάποιες φορές πολλά χιλιόμετρα, θα βρεθεί ο κατηχητής κοντά στους ανθρώπους που περιμένουν από τα χείλη του τον λόγο της ελπίδος, τον λόγο της πίστεως. Με το αυτοκίνητο θα φτάσει και ο ιερέας στο απομονωμένο χωριό του για να μην μείνουν αλειτούργητοι οι κατοικοί του. Ναι, η Εκκλησία μας, φίλοι μας, δεν απορρίπτει τον τεχνολογικό πολιτισμό. Τον αποδέχεται και τον αξιοποιεί προκειμένου να επιτελέσει απρόσκοπτα το ιεραποστολικό της έργο. Γι' αυτό είπαν, και δεν είναι υπερβολικό, πως αν ζούσε στην εποχή μας ο Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος, θα χρησιμοποιούσε σίγουρα και αυτός το αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις του.

Το αυτοκίνητο όμως δεν υπηρετεί μόνο την αγάπη, την προσφορά, την ιεραποστολή. Γιατί αυτό χρησιμοποιεί και ο άνθρωπος που θόλωσε το μυαλό του και πήρε την απόφαση να κάνει το κακό. Με αυτό θα φτάσει γρήγορα και ο ληστής και ο φωνιάς και ο μοιχός στον τόπο της αμαρτίας και θα απομακρυνθεί πάλι με ασφάλεια από εκεί. Το αυτοκίνητο είναι ακόμη, γιατί να το κρύψουμε, μέσω προβολής και επιδείξεως πλούτου. Όταν όμως ένα τόσο πολύτιμο τεχνολογικό αγαθό χρησιμοποιείται άσκοπα ή λανθασμένα, τότε οπωσδήποτε έχει παρεκκλίνει του προορισμού του.

Λοιπόν, μπαίνοντας στο αυτοκίνητό μας, ας αναρωτηθούμε πού πηγαίνω, ποιο δρόμο παίρνω, μήπως τον δρόμο της αμαρτίας, της πτώσεως, της ντροπής. Γνώρισον μη Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ας είναι η καθημερινή προσευχή των οδηγών, γιατί οι δρόμοι είναι πολλοί και ο οδηγός πρέπει να πάρει το σωστό δρόμο, το δρόμο του καθήκοντος, το δρόμο της διακονίας, το δρόμο της αγάπης. Γνώρισον μη Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, και στην οδό αυτή, στον δρόμο αυτό, ας προχωρούμε με προσοχή, σύνεση, νυφαλιότητα. Ας ξεκινούμε το ταξίδι μας με το Κύριε ελέησον, για να σβήνουμε τη μηχανή με το δόξασε ο Θεός, και ας ζητούμε από τον Άγιο Χριστοφόρο να πρεσβεύει για μας, για όλους τους οδηγούς, είτε βρισκόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο είτε εκτός, να απορρευόμαστε με οδοδείκτη το θέλημα του Θεού. Αγαπητοί μας φίλοι οδηγοί, χρόνια σας πολλά!

Κύριε, σκέπασε με την κρατεά σου προστασία αυτούς που οδηγούν μεταφορικά μέσα και μεταφέρουν ανθρώπινες υπάρξεις. Φώτισε το νου τους, κατεύθυνε τα χέρια τους, ώστε να οδηγούν με υπευθυνότητα, με προσοχή, με αλληλοσεβασμό. Να μάθουν να μην υποτιμούν τη ζωή των άλλων, αλλά να βλέπουν στα πρόσωπά τους την εικόνα του αδελφού τους, τη δική σου εικόνα.

προσευχή των οδηγών. Κύριε, πριν πάρω σήμερα το τιμόνι στα χέρια μου, σου ζητώ αυτή τη χάρη. Βοήθησέ με να περάσω σώος και αυλαβής από όλους τους κινδύνους της συγκοινωνίας. Προστάτεψε όλους όσους θα μεταφέρω. Τόνωσε το χέρι και την όρασή μου για να μην προκαλέσω το θάνατο σε αθώους. Έχουμε πίστη σε σένα, Θεέ μου, και γνωρίζουμε ότι η ευλογία σου μας ακολουθεί παντού. Στο σκοτάδι και στο φως, κάτω από τον ήλιο και τη βροχή, μέχρι συντελείας των αιώνων.

Θεέ μου, δώσε μου μάτια προσεκτικά και ψυχραιμία, ώστε να μην προκαλώ δυστυχήματα στο δρόμο. Τη ζωή την οποία σου οφείλουμε, βοήθησέ με να μην την αφαιρώ από κανένα από τα δημιουργήματά σου, εξαιτίας ανικανότητος ή απροσεξίας. Προστάτεψέ με από τη φωτιά και από κάθε άλλη συμφορά. Φώτισέ με ώστε να μην με κυριεύσει το πάθος της ταχύτητος. Αμήν.

Για μια ακόμη φορά ακούστηκε σε όλη τη γη από το κενό μνημείο το χαρμόσυνο διάγγελμα του Αγγέλου. Ηγέρθη, ού και στην όδε. Αναστήθηκε, μην ψάχνετε τον ζώντα ανάμεσα στους νεκρούς. Δεν είναι εδώ. Με το διάγγελμα αυτό ο άγγελος μετέφερε στις μυροφόρες το χαρμόσυνο και σωτήριο μήνυμα της Αναστάσεως. Με το διάγγελμα αυτό ο άγγελος μεταφέρει σε όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων την διακήρυξη ότι νικήθηκε ο θάνατος. Το δηλητήριό του έπαψε πια να έχει δύναμη και ισχύ, διότι έσπασαν τα κλήθρα του άδου, συνετρίβησαν η πυλωρή. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει το νίκος, ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβλησε. Και ενώ το ηγέρθη που είπε ο άγγελος δίνει σε όλους μας αυτή τη χαρά και παρηγορία ότι νικήθηκε ο θάνατος και συνετρίβει η προαιώνιος δύναμή του, το «ου και στην όδε» μας βάζει σε άλλες αγωνίες. Αν δεν είναι εδώ ο αναστημένος Χριστός, τότε πού είναι? Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε πού είναι ο Χριστός. Πρέπει να ψάξουμε εν αγωνίως να βρούμε τη χαρά μας, τη λύτρωσή μας, την Ανάστασή μας, το αγαπημένο και ηλαρό πρόσωπό Του. Πού να είναι άραγε ο αναστημένος Χριστός? Μήπως κρύφτηκε σε καμιά σπηλιά ή σε κανένα βουνό για να μην τον ξανασταυρώσουμε? Μήπως ανήλθε στον ουρανό και δεν θέλει να μας ξαναδεί για όλα αυτά που του κάναμε? Μήπως αποφάσισε να καταστρέψει και πάλι αυτόν τον άδικο και αμαρτωλό κόσμο, όπως τότε με τον κατακλυσμό, και να χαθούμε όλοι στα τάρταρα της Αβύσσου? Μήπως μας κάκιωσε, μας συχάθηκε, μας αηδίασε? Όχι, αποκλείεται. Ξέρουμε ότι ο Χριστός μας είναι μακρόθυμος και πολυέλεος, αγαθός και ανεξίκακος. Ποτέ δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει, γιατί μας το έχει υποσχεθεί. Ου μη σε ανώ, ουδού μη σε εγκαταλείπω. Συνεπώς, πού πρέπει να ψάξουμε να τον βρούμε? Εκεί που θέλει να είναι ο θρόνος του. Εκεί που αγάπησε να βρίσκεται προαιωνίως. Εκεί που θέλησε να βρει σκήνομα αιώνιο, γι' αυτό και ενυνθρώπισε. Εκεί που μας το απέδειξε με την σταυρική θυσία του. Εκεί που θέλει να είναι για πάντα. Θα τον βρούμε στην καρδιά μας. Εκεί λοιπόν πρέπει να ψάξουμε τον αναστημένο Χριστό, μέσα στην καρδιά μας, στο κέντρο του είναι μας. Και αν δεν τον βρούμε εκεί, η ευθύνη δεν θα είναι δική του, αλλά δική μας. Ανέστη.

μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε...

Προσφυλής μας ακροατέ, την Κυριακή της Σαμαρίτιδος σε όλους τους Ορθοδόξους ναούς της πατρίδος μας διαβάζεται το αγιογραφικό ανάγνωσμα από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιον 11, στίχους 19 έως και 30. Εγένετο, χρηματίσε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Είναι γνωστόν ότι ο αρχιδιάκονος Στέφανος, γεμάτος από πίστη και θαυματουργική δύναμη, ανεδείχθη ισχυρότατος τέλεχος της πρώτης εκκλησίας του Χριστού. Η καταπληκτική του δράσης και το γόνιμο χριστιανικό του έργο εκκίνησαν το φθόνο των Ιουδαίων, οι οποίοι και τον εφώνευσαν δια λιθοβολισμού, ύστερα από τον πύρινο λόγο που τους κήρυξε δημοσία, λόγο που πρέπει να μελετηθεί ιδιαιτέρως και με προσοχή. Πράξεις Αποστόλων, 7 κεφάλαιων, 2.53. Αλλά όπως πολλές φορές τονίζουμε, τίποτε χωρίς σκοπό δεν γίνεται εφόσον το επιτρέπει ο Θεός. Δεν μπορεί κανένας να μην πειθαρχεί στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να φυλακίζει στον εαυτό του την αλήθεια. Δεν μπορεί να ανδέξει όταν βλέπει τον άλλο να ζει στο σκοτάδι, στην πλάνη, στο ψέμα. Και ζήτημα θεϊκής εντολής και ζήτημα χριστιανικής συνειδήσεως επιβάλλουν σαν είδος επιτακτικής ανάγκης και τον εαυτό μας να παρέχουμε υπόδειγμα βίου κατά την πίστη μας και το στόμα μας να το χρησιμοποιήσουμε για σάλπιγγα των αληθιών που μας έδωσαν την αξία και εδώ στη γη. Η βοβή αρετή έχει τη φωνή

τι ξεπετιέται από τα μάτια, από τη φυσιογνωμία, από το στόμα που διαλαλεί τα μεγαλεία του Θεού, για να τα ακούσουν όσοι τα αγνοούν, να πλησιάσουν το λυτρωτή τους, να τον γνωρίσουν, να τον αγαπήσουν και να σωθούν. Δεν μπορεί ποτέ ο χριστιανός, πολύ περισσότερο ο εργάτης του Ευαγγελίου, να ρυθμίζει τη ζωή του και τη δράση του σύμφωνα με την κοσμοθεωρία και τα κέφια του κόσμου. Έχει μια ξεχωριστή αποστολή σαν αλάτι και σαν φως στην κοινωνία. Δεν μπορεί ο χριστιανός να θεωρεί ποτέ τον εαυτό του σαν αριθμό στο παρδαλό κοινωνικό σύνολο. Και το «δεν μπορεί» δεν βγαίνει σαν εξωτερικό επίταγμα, γιατί τότε καταντάει η ερώτηση της αποστολής μας αγκαρία. Όταν ένα σίδερο μπει στο καμίνι που καίει, δεν παίρνει διαταγή από τα αφεντικό του να πειρακτωθεί. Πειρακτούται, γίνεται και το ίδιο φωτιά, και η φωτιά έχει τη φυσικότητα να εκπέμπει θερμότητα ποικίλης χρησιμότητος. Όταν ο πρωτομάρτης Στέφανος εξεφώνει τον πύρινο λόγο, τον γεμάτο δόγμα και ήθος βασισμένο επάνω στη θρησκευτική ιστορία του Ισραήλ και την Αποκάλυψη, δεν έπαιρνε εντολή, αλλά είχε γίνει ο ίδιος φωτιάς γλώσσα, σαν συνεπαρμένος ολοκληρωτικά από το Πανάγιο Πνεύμα. Το μαρτύριό του δεν ήταν ήττα, αλλά νίκη και θρίαμβος της αληθείας, που δεν εσφαγιάστη με το λιθοβολισμό του, αλλά έγινε και αφορμή διασποράς των μαθητών και των Αποστόλων παντού. Γνωρίζει προσφυλής μας ακροατέ ο Θεός, από την πικρή αναφέρνει γλυκύτητα, από τη θλίψη χαρά, από το χειμώνα άνοιξη και από το θάνατο να δίνει ζωή. Ο θάνατος βέβαια του Στεφάνου κατέθλιψε τους αδελφούς. Τους έφευγε ένα στέλεχος δυνατό, μια από Θεού ηγετική φυσιογνωμία. Αλλά για το χριστιανό η θλίψη γίνεται μια δημιουργική δύναμη. Δεν τον καταβάλει, δεν του σκοτώνει την όρεξη που πρέπει να έχει στη ζωή χάριν του αγαθού και αληθινού που εδίδαξε ο Χριστός. Ο χριστιανός δεν μπορεί ποτέ να είναι εξάρτημα των δυσμενών περιστάσεων και να αυξομοιώνει την πίστη του, τον ενθουσιασμό του, την ενεργοδράση του από την ημερότητα ή αγριότητα των ηθών του κόσμου. Ούτε και να υπολογίζει ο ίδιος το μέτρο της ζωής του. Εφόσον ζει μέσα στον κόσμο με σάρκα και οστά που υπόκεινται στη φθορά, και εφόσον έχει συνείδηση της ιδιότητός του και της αποστολής του ως χριστιανού, φτερωτός φέρεται στην εκτέλεση του καθήκοντός του που αφορά τη δόξα του Χριστού. Τότε στα πρώτα βήματα της χριστιανικής εκκλησίας η τρομοκρατία είχε οργανωθεί και κατά των Αποστόλων και κατά των απλών μαθητών των χριστιανών. Και ήταν φοβερή, γιατί η Ιουδαϊκή λύσα κατόρθωνε να ευρίσκει συκοφάντες, ψευδομάρτυρες, διάφορα κοινωνικά αποβράσματα που ήσαν πρόθυμα, όπως και κατά τις ημέρες του Χριστού, να συνθέτουν αλυσιδωτά ψεύτικες ιστορίες για το στηριγμό κατηγορίας που κατέληγε στις φυλακές, στους δαρμούς, στις φοβέρες, στις κακώσεις, στο θάνατο. Συνεπείς όμως προς την ιδιότητά τους ως χριστιανών και ως εργατών του Ευαγγελίου, δεν ενόμισαν πως έπρεπε να συγκλίσουν το Λόγο του Θεού στα Ιεροσόλυμα μόνον. Γι' αυτό και μετά το μαρτυρικό θάνατο του Στεφάνου πέρασαν από τη Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια, που ήταν μία πόλη σε πολύ κόσμος, με μοναδικό σκοπό την εξάπλωση των ευαγγελικών αληθιών, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν, και εν χείρ Κυρίου μετ' αυτών.

πουλήστε αριθμός πιστεύσας, επέστρεψεν επί των Κύριων. Όπως προσφυλήν μας ακροατέ, τα εκθέτει η αποστολική ιστορία του Λουκά προς τον κράτιστο Θεόφιλο, τόσο οι απλοί χριστιανοί που εκαλούντο αδελφοί και άγιοι, όσο και οι Απόστολοι του Χριστού, δεν παρέμειναν απλά αδρανοί έστω και άγια μέλη της Εκκλησίας, αλήσαν ενεργείς, ακατάβλητες ηθικές δυνάμεις. Γι' αυτό και άλλαζαν τις ψυχικές καταστάσεις και συνέθεταν μια πολύ, πολύ διαφορετική κοινωνία με άλλα ήθη, άλλον τρόπο ζωής που έφερε έκτυπη τη σφραγίδα του Χριστού. Και έβλεπε κανείς τους λύκους να γίνονται αρνιά και τα γεράκια περιστέρια. Το ότι η διωγμή, αυτό το τρομερό κυνηγητό από τους ξένους και τους δικούς ακόμη, καθόλου δεν τους λύγησαν το χαρακτήρα και δεν τους μείωσαν τον ενθουσιασμό και την αποφασιστικότητα να δράσουν χάριν της πίστεως και της αρετής του Χριστού. Αυτό φανερώνει πως άπαξ άναψε μέσα τους ιερή φωτιά και λαμπάδωσε το είναι τους, την όλη τους υπόσταση. Δεν μπορούσαν να μη φωτίζουν, να μη θερμαίνουν και να μη δημιουργούν γλυκιά ατμόσφαιρα μεταξύ εκείνων που έκριναν αυτούς αξίους της αιωνίου ζωής. Ο χριστιανισμός, όπως φανερώνει και η παρούσα περικοπή, οφείλει πολλά στους απλούς πιστούς του Κυρίου. Πολλά γιατί άναβαν φωτιά από τη μεγάλη φωτιά που άναψε μετά την Πεντηκοστή, δημιουργούσαν παντού εστίες ίδιες και απαράλλακτες όπως τις δημιουργούσαν και οι επίσημοι Απόστολοι. Και τούτο διότι και επί τα έθνη η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εκέχεται και διότι ειν χείρ Κυρίου με ταυτόν. Αυτό μάλιστα προσφυλής μας ακροατέ καταφαίνεται και από το δυνατό χριστιανικό πυρήνα της μεγάλης πόλεως της Αντιοχίας. Είχε και εκεί ανάψει η φωτιά τόσο ώστε οι φλόγες της να είναι ορατές και από τα Ιεροσόλυμα. Ο κόσμος της Αντιοχίας ήταν επιδεκτικός όπως δείχνουν τα πράγματα και γι' αυτό σαν έφλεκτο σύλλη τράβηξε μαζί του την πνευματική φωτιά του Χριστού. Και το σημειώνομαι αυτό γιατί ποτέ η σικιά, έστω και ξέρει, δεν μπορεί να μας δώσει φλόγα και καθαρό κάρβονο παρά καπνό και στάχτη. Μήπως ο ίδιος λόγος δεν εκηρύσσεται παντού και μάλιστα από ένα Παύλο? Και όμως τόσες κακοποιήσεις υπέστη και τόσες ασχημοσύνες εις βάρος του έκαναν οι συμφιλέτες του, ώσπου είναι αγκάστη να τους εγκαταλείψει και να πορευθεί προς τα έθνη. Η επιδεκτικότης των ανθρώπων της Αντιοχίας και μάλιστα εκείνων που μιλούσαν την ελληνική γλώσσα γίνεται κατάδειλη, γιατί επιτέλους δεν τους κήρυξε στην αρχή ένας Στέφανος, ένας Πέτρος ή ένας Παύλος, αλλά απλοί φωτισμένοι χριστιανοί από την Κύπρο και την Κυρίνη, χριστιανοί που έλαβαν το αγνογνήσιο χρυσάφι της αλήθειας του Χριστού και έκριναν καλό να το μοιράσουν και στους Αντιοχείς. Είναι χαρακτηριστική η πληροφορία του Λουκά. Πωλήστε αριθμός πιστεύσας, επέστρεψεν επί των Κύριων. Βεβαίως κάθε απλός χριστιανός δεν είναι και κατάλληλος να μεταδίδει την ορθή πίστη στον κόσμο της αγνίας. Πρέπει να είναι εγκρατής των ορθοδόξων δογμάτων για να μην ξεφυτρώνουν αιρέσεις. Αυτό μπορεί κάπως να ισχύει σήμερα που πολλοί από εγωισμό και πνεύμα αντιπερισπασμού κάνουν τον Ιεραπόστολο και τα θαλασσώνουν. Τότε όμως οι χριστιανοί σαν αγνοί, ταπεινοί, άδολα παιδιά, πυρφόροι άγγελοι του Θεού,
ορατές λαμπάδες πίστεως και αληθείας που αγνοούσαν πονηριά και ιδιοτέλεια. Και επιπλέον η πρώτη εκκλησία δεν είχε τόσα στελέχη ώστε να επαρκέσουν στην αφάνταστη ζήτηση του λόγου. Γι' αυτό και ο Θεός επέτρεπε και στους απλούς χριστιανούς να κηρύττουν το Χριστό σαν όργανα του Αγίου Πνεύματος αποτελεσματικά. Έτσι άρχισε μια ζωηρά πνευματική κίνηση στην Αντιόχεια που δεν μπορούσε να μείνει στην άγνοια του κέντρου που ήταν τα Ιεροσόλυμα. Εχθροί και φίλοι ασφαλώς μετέδωσαν την είδηση πως στην πόλη της Αντιοχίας άναψε χριστιανική φωτιά και πρέπει να γιγαντωθεί και να συντηρηθεί. Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών. Συγκινητικό το φαινόμενο να βλέπει κανείς να γεννιόνται παιδιά του Χριστού και αδελφοί χωρίς να είναι κοντά τους οι πατέρες. Πώς να μην πιστεύσει στο θαύμα της διαδόσεως της χριστιανικής πίστεως όταν βλέπει το αόρατο χέρι με το δαδί του Παναγίου Πνεύματος να ανάβει τη φωτιά του στις καρδιές των ανθρώπων που ζούσαν στα πηχτά σκοτάδια. Ιδού πως συναισθήθη λοιπόν η εκκλησία της Αντιοχίας που είχε την τιμή να δώσει και το ιστορικό όνομα στους πιστούς. Εγένετο χρηματίσε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Επειδή όμως υπήρχε κίνδυνος να σβήσουν οι πιστοί και πράοι ενθουσιασμοί, να παρεμβληθούν εξάλλου και διάφορα στοιχεία επιβλαβής στην ενότητα της χριστιανικής κοινότητος της Αντιοχίας, η μητέρα των εκκλησιών, η Ιερουσαλήμ, φροντίζει για να στερεώσει και τη θυγατέρα της. Γι' αυτό και αποστέλλεται εκεί ο Απόστολος Βαρνάβας. Ήταν ένας από τους δυνατούς και γερά κατερτισμένους Αποστόλους ο Βαρνάβας, ακόλουθος τα πάντα του Αποστόλου Παύλου. Και ως τιούτος εστάλει στους χριστιανούς της Αντιοχίας για να κατατοπιστεί προσωπικός και να ενεργήσει τα δέοντα για την επίσημη θεμελίωση και στερέωση της εκεί εκκλησίας. Η χαρά του ήταν απερίγραπτη όταν είδε με τα ίδια του τα μάτια πως οι πληροφορίες για τους χριστιανούς της Αντιοχίας ήταν κατώτερες της πραγματικότητος. Παραγενόμενος και ειδών την χάριν του Θεού εχάρη και παρεκάλει πάντα στη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο. Ο Βαρνάβας που ήταν ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως ένιωσε την ευχάριστη έκπληξη της θερμουργού πίστεως των Αντιοχαίων. Ήταν αρμόδιος να διαπιστώσει κατά πόσον η αλήθεια του Χριστού που εφυτεύθη εκεί κατά την χάριν του Θεού από Κυπρίους και Κυριναίους αδελφούς ήταν καθαρή. Και όταν το διεπίστωσε έκρινε συμφέρον για την εκκλησία να φωνάξει εκείνον που είχε το ειδικό οργανωτικό χάρισμα και τη φήμη για να κατασφαλίσει τον πνευματικό θησαυρό των πιστών. Και εξήλθεν εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσε Σαύλον και ευρών αυτόν ήγαγε αυτόν εις Αντιόχιαν. Δεν μπορώ να παραδεχθώ πως και σήμερα χάριν του συμφέροντος της σχημαζομένης εκκλησίας υπάρχει τέτοια σύμπνοια και τέτοια συνεργασία μεταξύ των χριστιανών και των συγχρόνων ιεροκηρύκων που επαγγέλλονται τον Απόστολο του Χριστού. Εκείνο που με βεβαιότητα μπορεί να πει κανείς είναι πως μεταξύ των μεν πρώτων χριστιανών υπήρχε μια όριμη παιδικότης που τους χάριζε φωτεινότητα, μεταξύ δε των Αποστόλων ακατάλυτος δεσμός αγάπης και πνεύμα συνεργασίας για την πρόοδο του Ευαγγελίου και τη δόξα του Χριστού. Και υπήρχε γιατί ήσαν αγαθοί και πνευματοφόροι και είχαν συνείδηση της Αποστολής των και των ευθυνών των. Όλοι τους έχθιζαν και όλοι τους οικοδομούσαν με ζήλο και ταπεινότητα
και έδιναν πρώτη το παράδειγμα της αγάπης και της ενότητος στη ζωή και στην ευαγγελική τους δράση. Πολλά μας λέγει η φρασούλα του Λουκά και ευρών αυτών, δηλαδή των Παύλων, ο Βαρνάβας ήγαγεν αυτών εις Αντιόχεια. Ο Βαρνάβας και ο Παύλος προσφυλής μας ακροατέ ετάχθησαν από το κεντρικό ας πούμε συμβούλιο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων ως Απόστολοι των Εθνών, δεδομένου ότι οι Ιάκωβος, Πέτρος και Ιωάννης ανέλαβαν τον Ευαγγελισμό των Ιουδαίων, με τη διαφορά πως από κοινού έπρεπε να φροντίζουν για τους πτωχούς. Έτσι και οι δυο μαζί παρέμειναν ολόκληρο χρόνο στην Αντιόχεια, γιατί υπήρχε καλλιεργήσιμο έδαφος. Ακριβώς στο γόνιμο αυτό εξεπόψεως επιδεκτικότητος των καρδιών των Αντιοχαίων και στην καρποφορία του Ευαγγελικού Κηρύγματος των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα οφείλεται και η παραμονή τους επί τόσο χρονικό διάστημα εκεί. Εγένετο δε αυτούς εν αυτών όλων συναχθήνε εν τη Εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών. Η θερμότης του περιβάλλοντος ζεσταίνει και την καρδιά του εργάτου του Ευαγγελίου, ώστε να δουλεύει ευχάριστα με άνεση και αποδοτικότητα σε ένα τόπο. Όταν συναντά διαφορία, ψυχρότητα και πολλάκις εχθρότητα, λέμε δεν απογοητεύεται, αλλά λυπείται και δυσκολεύεται πολύ να επιμείνεις παίρνοντας επάνω στην πέτρα. Και αποφασίζει τότε να καλλιεργήσει άλλα αποδοτικότερα χωράφια, αφήνοντας εκείνα τα άγωνα του Θεού και μόνο τη μυστική δύναμη και χάρη, όπως έκαμε πολλαχού και ο Απόστολος Παύλος. Η Αντιόχεια προσφυλής μας ακροατέ πήρε την τιμή να δώσει το ιστορικό και τιμημένο όνομα σαν καλλινουνάς τους Αγίους Αδελφούς, το όνομα Χριστιανός, που πρωτοακούστηκε εκεί και ελήφθη σαν τίτλος τιμής από τους πιστούς. Είναι αλήθεια πως οι εχθροί της πίστεως το βρήκαν σαν όνομα και σύνθημα χλεβασμού. Οι δωλολάτρες και οι Ιουδαίοι όσες φορές ήθελαν να βρήσουν κάθε τίμιο ενάρετο πίστο άνθρωπο που αγκάλιαζε με χαρά το φως της νέας θρησκείας, τον αποκαλούσαν χριστιανό. Αλλά οι πιστοί απεδέχθησαν με ενθουσιασμό το όνομα αυτό, γιατί έκλεινε μέσα του και την πίστη τους και την αρετή τους που ήταν γέννημά της. Επομένως, η αντικατάσταση του ονόματος του Αγίου και του Αδελφού μεταξύ των χριστιανών δεν ελείπησε τους πιστούς, γιατί επιπλέον προσέθεσε και το νόημα του ήρωος. Έτσι, χριστιανός δεν εσήμαινε μονάχα λάτρης του Χριστού, αλλά και Άγιος, αλλά και αδελφός, αλλά και ήρωας που εκαλείτο να δώσει μάχες κατά του οργανωμένου κακού, είτε αυτό ξεπηδούσε μέσα από τα σπλάχνα της Εκκλησίας υπομορφήν αιρέσεων, είτε επετίθετο εκ των έξω υπομορφήν διωγμών. Ο ειδωλολάτρης Αυτόλικος κορόιδευε τον επίσκοπο της Αντιοχίας Θεόφιλο, επειδή ονόμαζε τον εαυτό του ο ίδιος χριστιανό. Αλλά ο Θεόφιλος του απαντούσε πως δεν ξέβρει τι λέγει. Χριστιανός του απαντούσε σημαίνει ένα πιστό που τον έχρισε το Άγιο Πνεύμα, που λάμπει από αγιότητα και όχι κατά γέλαστο υποκείμενο. Οι απολογητές του χριστιανικού ονόματος βρήκαν την δικαίωσή του και απαντούσαν στους τυχόν κλονιζομένους και στους κατηχουμένους. Εφόσον εχρίοντο με αγιασμένο μύρο εν ονόματι του Χριστού, καλώς ονομάζονται και χριστιανοί και πρέπει να καυχόνται γι' αυτό. Τούτου του χρίσματος καταξιοθέντες λέγει στις κατηχήσεις του ο Κύριλλος Ιεροσολύμων προς τους κατηχουμένους του, καλείστε χριστιανοί, επαληθεύοντες τη αναγεννήση και το όνομα. Χριστιανοί λοιπόν ονομάζονται
οι πιστοί του Κυρίου, γιατί πιστεύουν στο Χριστό και ζουν τη ζωή του Χριστού σύμφωνα και με τις ευχές της Εκκλησίας, η οποία χρήει με Άγιο Μύρο τον βαπτιζόμενο και του λέγει «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου», όταν τον σταυρώνει στο μέτωπο και «Χρίσμα αραβώνος βασιλείας ουρανών», όταν τον σφραγίζει παρομοίως στις οσφρήσεις, και «Χρίσμα Άγιον Χριστού του Θεού και σφραγής ανεπιβούλευτος», όταν τον σφραγίζει στις παλάμες του, και «Πλήρωμα δωρεάς Πνεύματος Αγίου και θώραξ πίστεως και αληθείας», όταν τον σφραγίζει σταυροειδός στο μέρος του στήθους που ευρίσκεται η καρδιά. Και ρωτάτε, υπάρχει όνομα γλυκύτερο και υπεροχότερο από το όνομα Χριστιανός? Τι διδάσκει ο Σταυρός του Κυρίου μας? Τι η Αγνώτης και η Αγία Ενώτης των μελών της Εκκλησίας μας? Τι ο ηρωισμός και η αυτοθυσία? Τι το μαρτύριον και οι κατακόμβες? Ευλογημένη η πίμνη της Εκκλησίας της Αντιοχίας, που με τον έντονο αγνοβίο των μελών της, τον έλογο ενθουσιασμό τους και την σταθερότητά τους, ανάγκασε τους εχθρούς της πίστεως να μας δώσουν ένα όνομα σύμφωνο με την κλίση μας, τη χρήση μας και τη ζωή μας. Είναι λυπηρό μονάχα που σήμερα σε πολλούς υπάρχει μεν το όνομα, λείπει όμως η χάρις και η ουσία. Και αυτό είναι λυπηρό, γιατί δεν χάνεται μονάχα η ψυχή του βαπτιστέντος και χριστέντος με το Άγιο Μύρο του πιστού, αλλά και τόσων άλλων που δικαίως απαιτούν το όνομα του χριστιανού να εναρμονίζεται με τη χάρη. Ας ευχηθούμε όλοι μας, ο Κύριος που στερέωσε την Εκκλησία του με το Πανάγιο αίμα του, να κρατήσει αγνό και το σώμα της που αποτελείται από χριστιανούς.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Αγωνίζεται να κρατηθούν ασάλευτοι οι δύο πυλώνες που στηρίζουν τον ελληνισμό. Η πίστη στο Θεό και η αγάπη στην πατρίδα.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή που αφορά την ελληνική ιστορία. Την ιστορία αυτή που πραγματικά είναι μεγαλειώδης και μέσα από τα μεγαλουργήματά της, αλλά και μέσα από τα λάθη της. Κοντά μας έχουμε για άλλη μια φορά, μέσα από την τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Ιωάννη Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικό και συγγραφέα, που πραγματικά θα μας ανοίξει το βιβλίο της ιστορίας για να συνεχίσουμε την ιστορία, την ελληνική ιστορία, και να μάθουμε όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε για να διαμορφώσουμε πιο σωστά και πιο ωφέλιμα σε όλους μας και για την πατρίδα μας το μέλλον μας. Κύριε Παπαλαζάρου, καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Ευχαριστώ για την τιμή και για την πρόσκληση και για την αγάπη σας. Και ευχαριστώ και τους καλούς μας ακροατές του ραδιοφώνου της Λιβύας για την υπομονή τους και για τον χρόνο τους βέβαια και για την αγάπη τους προς την ιστορία μας. Όπως είπατε, η ιστορία δεν διδάσκεται απλά ως γνώση, αλλά κυρίως ως οδηγός για το σήμερα και το αύριο. Μιλήσαμε σε προηγούμενες έτσι, εκπομπές μας για τον εκχριστιανισμό των γειτόνων μας, των Βουλγάρων, των Σέρβων και λίγο βορειότερα του μεγάλου λαού των Ρώσων.
0: Ναι.
1: Και νομίζω πρέπει σήμερα να αναφερθούμε στους δύο κυρίως ανθρώπους που στάθηκαν κοντά σε αυτά τα γεγονότα, στους αδελφούς μοναχούς και εις αποστόλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας Κύριλλο και Μεθόδιο, τους ανθρώπους που δίδαξαν δημιούργησαν, επινόησαν και δίδαξαν το αλφάβητο και την γραφή για τους σλαβικούς λαούς, αλλά και βέβαια μετέφεραν και τον χριστιανισμό σε αυτές τις περιοχές.
0: Ωραία, μας το υποσχεθήκατε, οπότε το περιμένουμε, κύριε Παπαλαζάρου.
1: Ναι. Οι Άγιοι λοιπόν Κύριλλος και Μεθόδιος ήταν αδέρφια, ήταν Έλληνες, Βυζαντινοί χριστιανοί, θεολόγοι και ιεραπόστολοι. Τονίζω αυτές τις ιδιότητες, ότι ήταν Έλληνες, Βυζαντινοί χριστιανοί, γιατί έχουμε ακούσει πολλά και διάφορα, κυρίως από νεοκόπους ανιστόρητους γείτονες που έχουν σαν έχουν κάνει σκοπό της ζωής τους τη διαστρέβλωση της ιστορίας, να θεωρούν αυτούς τους δύο Αγίους, τους δύο Αποστόλους των Σλάβων, όπως τους χαρακτηρίζει η Εκκλησία μας, τον Άγιο Κύριλλο και Μεθόδιο, να τους θεωρούν ως Μακεδόνες, όπως τους λένε, και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει στη γλώσσα τους και στη σκέψη τους τι σημαίνει Μακεδόνες, Σλάβοι δηλαδή, τους θεωρούν Σλάβους, ότι ήταν σλαβικής προέλευσης και όχι Έλληνες. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Οι Ρώσοι τους θεωρούσαν πάντα Έλληνες. Οι Σέρβοι το ίδιο. Από τη Βουλγαρία είχαμε κάποια χρονικά διαστήματα, κυρίως την μεγάλη περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, τότε που οι Βουλγαροί πάσχεζαν με νύχια και με δόντια να αποσπάσουν τη Μακεδονία και να την προσαρτήσουν στη Βουλγαρία. Και ίδρυαν εκκλησίες ή κλείναν ορθόδοξες εκκλησίες και ανοίγαν δικές τους, τις οποίες οι εκκλησίες, τις πιο πολλές από αυτές, τις άνοιγαν στο όνομα των δύο Αγίων, Κυρίλλου και Μεθοδίου, τους οποίους θεωρούσαν ότι ήταν Σλάβοι, Βούλγαροι κατά κάποιο τρόπο.
0: Είναι σκοπιμότητα, κύριε Παπαλαζάρου.
1: Ναι. Και από την πλευρά σήμερα του νέου κράτους των Σκοπίων, την Βόρεια Μακεδονία όπως χαριστικά την ξέρουμε, και εκεί υπάρχουν κάποιοι ανιστόρητοι οι οποίοι τα ίδια ακριβώς πρεσβεύουν. Οι Άγιοι λοιπόν αυτοί οι δύο, όπως είπαμε, ήταν Έλληνες, Βυζαντινοί χριστιανοί, θεολόγοι και ιεραπόστολοι. Μέσω του έργου τους επηρέασαν την πολιτιστική ανάπτυξη όλων των Σλάβων, γι' αυτό και τιμητικά πήραν τον τίτλο Απόστολοι των Σλάβων. πιστώνονται αυτοί οι δύο με την επινόηση του γλαγολιτικού αλφαβήτου, γλαγολιτικού καταρχήν, αργότερα ονομάστηκε κυριλικό αλφάβητο, γλαγολιτικό, είναι από την παλαιά σλαβωνική λέξη γλαγόλ που σημαίνει λόγος. Από αυτή λοιπόν επινόησαν το πρώτο αλφάβητο, το γλαγολιτικό, που χρησιμοποιήθηκε για την μεταγραφή της παλαιάς εκκλησιαστικής σλαβωνικής γλώσσας. Μετά το θάνατό τους, οι μαθητές τους συνέχισαν το ιεραποστολικό τους έργο μεταξύ και άλλων Σλάβων. Και τα δύο αδέρφια τιμώνται σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία ως Άγιοι με τον τίτλο των Εισαποστόλων. Και η Δυτική Εκκλησία τους τιμά, μάλιστα το 1880 ο Πάπας Λέων ο VIII εισήγαγε την εορτή τους στο ημερολόγιο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 100 χρόνια αργότερα, το 1980, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος τους ανακήρυξε ως συμπροστάτες και φωτιστές της Ευρώπης. Ένας τίτλος πάρα πολύ σπουδαίος, όπως καταλαβαίνετε. Ας δούμε όμως λίγο τα πρώτα χρόνια, την νεότητα της ζωής των δύο Εισαποστόλων. Τα δύο αδέρφια γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριλλος περίπου το 827 ή 828 και ο Μεθόδιος λίγα χρόνια νωρίτερα, ήταν μεγαλύτερος ηλικιακά, το 1815 έως 1820. Η οικογένεια είχε 7 αδέρφια και ο Κύριλλος θεωρείται ο νεότερος από αυτά τα 7 αδέρφια. Ο Κύριλλος ονομαζόταν Κωνσταντίνος αρχικά, αλλά πήρε το όνομα Κύριλλος όταν πολλά χρόνια αργότερα εκάρει μοναχός στη Ρώμη λίγο πριν από το θάνατό του. Ο Μεθόδιος ονομαζόταν Μιχαήλ και αυτός έλαβε το όνομα Μεθόδιος όταν έγινε μοναχός στην Μικρά Ασία, στον Όλυμπο της Μυσίας στη Μικρά Ασία, κάπου στην βορειοδυτική Τουρκία είναι η περιοχή αυτή. Πατέρας και των δύο αυτών αδελφών εις Αποστόλων ήταν ο Λέων, ο Δρουγκάριος. Ο Δρουγκάριος είναι ένα αξίωμα, είναι ο υπεύθυνος για θέματα της στρατιωτικής διοίκησης στο βυζαντινό θέμα της Θεσσαλονίκης. Μητέρα τους ήταν η Μαρία και η οικογένεια αυτή αποτελούσε μια από τις γνωστές οικογένειες της Θεσσαλονίκης, που τη χαρακτηρίζει μάλιστα και έντονη θρησκευτικότητα. Στην βιογραφία του, μάλιστα, ο Άγιος Κύριλλος ισχυρίζεται ότι με τον αδελφό του κατάγονται από βασιλικό γένος. Τα δύο αδέρφια μιλούσαν βεβαίως την ελληνική, ενώ είχαν σπουδάσει, ιδιαίτερα ο Κύριλλος, την σλαβική, την εβραϊκή, τη Συριακή και την Αραβική γλώσσα. Η γνώση αυτών των γλωσσών τους διευκόλυνε στην μετέπειτα βέβαια διακονία τους. Τα δύο αδέρφια έχασαν τον πατέρα τους όταν ο Κύριλλος ήταν 14 ετών τότε και ο ισχυρός υπουργός εκείνης της εποχής, ο Θεόχτιστος, ήταν, θα λέγαμε, υπουργός δημοσίων μεταφορών και του κρατικού ταχυδρομείου. Ήταν ένας από τους επικεφαλής, έτσι, υπουργούς της αυτοκρατορίας. Αυτός λοιπόν ανέλαβε την προστασία τους, ο Θεόκτιστος. Ο Θεόκτιστος επίσης ήταν υπεύθυνος μαζί με τον αντιβασιλέα της εποχής, τον Βάρδα, για την ίδρυση του Πανεπιστημίου της Μαγνάβρας. Η Μαγνάβρα ήταν ένα πολύ πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, μεταξύ του Παλατιού και της Αγίας Σοφιάς ήταν περίπου η θέση του, και εκεί έμελε αργότερα να διδάξει ο Κύριλλος. Ο Κύριλλος σπούδασε σε αυτό το πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας, Σπούδασε γεωμετρία, αστρονομία, όλα και να τα απαραίτητα της εποχής, μουσική, ρητορική, φιλολογία, φιλοσοφία, διαλεκτική. Και από αυτά δίδαξε αργότερα στην Μαγνάβρα τη φιλολογία, τη φιλοσοφία και τη θεολογία. Ο Μεθόδιος ήταν άνθρωπος περισσότερο της πράξης και είχε ξεκινήσει την καριέρα του και στον πολιτικό στίβο. Διορίστηκε διοικητής της Θεσσαλίας και από άποψη έτσι θρησκευτική και εκκλησιαστική εκάρει διάκονος πολύ αργότερα το 867. Η άριστη γνώση τώρα από πλευράς του Κυρίλου της θεολογίας αλλά και της αραβικής γλώσσας και της εβραϊκής γλώσσας τον καθιστούσαν κατάλληλο για μια πρώτη κρατική αποστολή που του ανατέθηκε. Στάλθηκε στην Αραβία, στον χαλίφη της Αραβίας, στον ηγεμόνα, στον βασιλιά, ας το πούμε, σημερινό όρο της Αραβίας, τον θρησκευτικό ηγέτη της Αραβίας, για να συζητήσει με τον χαλίφη το δόγμα της Αγίας Τριάδος με τους Άραβες θεολόγους και να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ του χαλιφάτου της Αραβίας και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η δεύτερη αποστολή που του ανατέθηκε από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα τον Μιχαήλ τον Τρίτο και από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολιος τον Φώτιο, που υπήρξε και καθηγητής του Κυρίλου στο Πανεπιστημίο της Μαγνάβρας και κατηχητής του για κάποια χρόνια, ήταν μια ιερά αποστολή στο Χαγανάτο των Χαζάρων. Οι Χαζάροι ήταν ένας λαός ημινομαδικός, ασιατικής και τουρκογενής λαός που είχε ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό. Σε αυτόν λοιπόν, στο Χαγανάτο των Χαζάρων, ήταν η δεύτερη αποστολή του Κυρίλου προκειμένου να αποφευχθεί η επέκταση του Ιουδαϊσμού σε αυτόν τον λαό. Το 862 τα δύο αδέρφια, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, ξεκίνησαν το έργο που στο εξής θα τους χάριζε την ιστορική τους έγκλη και την ιστορική τους σημασία. Εκείνη τη χρονιά ο πρίγκιπας Ραστισλάβος της Μεγάλης Μοραβίας, η Μεγάλη Μοραβία είναι περιοχή γύρω στον ποταμό Μοράβα, όπου είναι η σημερινή Τσεχία θα λέγαμε. Ζήτησε λοιπόν ο πρίγκιπας της Μεγάλης Μοραβίας από τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο και από τον Πατριάρχη Φώτιο να στείλουν ιεραποστόλους για να μεταδώσουν το Ευαγγέλιο στους Σλάβους υπηκόους του. Τα κίνητρά του γι' αυτό ήταν ίσως περισσότερα πολιτικά θα λέγαμε παρά θρησκευτικά. Ο Ραστισλάβος είχε γίνει βασιλιάς με την υποστήριξη του ηγεμόνα της Γερμανίας του Λουδοβίκου, αλλά στη συνέχεια προσπάθησε να διεκδικήσει την ανεξαρτησία του από τους Φράγκους της Κεντρικής Ευρώπης. Επιστολή του Ραστισλάβου προς τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο αναφέρει σαφώς ότι ο λαός του έχει ήδη απορρίψει τον παγανισμό, την ειδωλολατρία δηλαδή, και επιθυμεί να συμμορφώνεται με το χριστιανικό νόμο και το χριστιανικό δόγμα. Λέγεται μάλιστα ότι ο Ραστισλάβος απέλασε τους ιεραποστόλους της Εκκλησίας της Ρώμης και αντί αυτών στράφηκε στην Κωνσταντινούπολη για εκκλησιαστική βοήθεια και πιθανώς σε κάποιο βαθμό και για πολιτική υποστήριξη. Ο αυτοκράτορας έσπευσε αμέσως να εκμεταλλευτεί το αίτημα του Ραστισλάβου, το γεγονός, και να στείλει τον Κύριλο που θα συνοδευόταν και από τον αδερφό του τον Μεθόδιο. Το αίτημά του έδινε μια έτσι βολική ευκαιρία θα λέγαμε για να επεκτείνει την Βυζαντινή επιρροή στην περιοχή. Το πρώτο έργο των δύο αδελφών φαίνεται ότι ήταν πρώτα να εκπαιδεύσουν κάποιους βοηθούς τους. Το 863 ξεκίνησαν το έργο της μετάφρασης της Αγίας Γραφής στη γλώσσα που είναι σήμερα γνωστή ως παλαιά εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα, και ταξίδεψαν, όπως είπαμε, στη Μεγάλη Μοραβία για να την προωθήσουν. Είχα σημαντική επιτυχία σε αυτή τους την προσπάθεια. Για το σκοπό έτσι αυτής της Ιεραποστολής, τα δύο αδέρφια, ο Κύριλλος πιο πολύ, επινόησε το γλαγολιτικό αλφάβητο. Και είπαμε, γλαγόλ στην παλαιά σλαβωνική γλώσσα σημαίνει λόγος. Είναι το πρώτο αλφάβητο που χρησιμοποιήθηκε για στα σλαβωνικά χειρόγραφα. Το γλαγολιτικό αλφάβητο προσαρμόστηκε στις ιδιαιτερότητες της σλαβικής γλώσσας, γιατί ούτε το ελληνικό βοηθούσε στην περίπτωση αυτή, ούτε το λατινικό. Υπήρχαν τέτοια σύμφωνα, τέτοια φωνήεντα και τέτοιες ηχητικές ιδιαιτερότητες που δεν μπορούσαν τα δύο αλφάβητα να αποδώσουν. Η γραφή λοιπόν, η προερχόμενη από αυτό, η κυριλλική γραφή, εξακολουθεί, όπως καταλαβαίνω, να χρησιμοποιείται από πολλές γλώσσες μέχρι και σήμερα.
0: Ναι.
1: Έγραψαν το πρώτο σλαβικό, μάλιστα, αστικό κώδικα που χρησιμοποιήθηκε στην Μεγάλη Μοραβία. Η γλώσσα που προέρχεται από την παλαιά εκκλησιαστική σλαβωνική, γνωστή ως εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα, χρησιμοποιείται στη λειτουργία από πολλές ορθόδοξες σλαβικές εκκλησίες ακόμα μέχρι σήμερα, αλλά ακόμα και από ορισμένες ανατολικές καθολικές εκκλησίες, τις γνωστές ουνητικές, της Ουνίας. Οι Ιεραπόστολοι, Κύριλλος και Μεθόδιος, αναγκάστηκαν το 867 από τον Πάπα Αδριανό τον Δεύτερο να προσέλθουν στη Ρώμη για να απολογηθούν στις κατηγορίες που τους αποδίδονταν ότι παραβιάζουν το τριγλωσσικό δόγμα. Σύμφωνα με αυτό το δόγμα, η χριστιανική ιεροτελεστία μπορούσε να τελείται μόνο σε τρεις γλώσσες, στην εβραϊκή, στην ελληνική και στη λατινική γλώσσα. Εκεί ο Άγιος Κύριλλος υποστήριξε ότι όλοι οι λαοί, και φυσικά και οι Σλάβοι, δικαιούνται να δοξάζουν το Θεό και να δημιουργούν την κουλτούρα τους, την πολιτιστική, τη θρησκευτική, την εκκλησιαστική, στη μητρική τους γλώσσα. Οι δύο αδερφοί μίλησαν με τέτοιο τρόπο, έπεισαν τους πάντες, επενέθηκαν για την πολυμάθειά τους και για την καλλιέργειά τους σε όλα τα θέματα. Το έργο τους στη Μοραβία υποστηρίχθηκε από τον Πάπα Ανδριανό το Δεύτερο, που ενέκρινε επίσημα τη χρήση της νέας σλαβικής λειτουργίας. Στη συνέχεια ο Μεθόδιος χειροτονήθηκε ιερέας από τον ίδιο τον Πάπα, και 5 Σλάβοι μαθητές του Μεθοδίου χειροτονήθηκαν ιερείς, μεταξύ αυτών ο Άγιος Κλήμης, ο Άγιος Ναούμ της Αχρίδας και διάκονοι όπως ο Άγιος Σάβας, ο Άγιος Αγγέλαρ κλπ. Οι νέοι αυτοί ιερείς χωροστάτησαν στην σλαβική γλώσσα σε αρκετές εκκλησίες. Όταν αισθάνθηκε το τέλος του να πλησιάζει, ο Κύριλλος πήρε, Κωνσταντίνος ήταν το κοσμικό το όνομα, έγινε μοναχός, πήρε το όνομα Κύριλλος και πέθανε στη Ρώμη 50 μέρες αργότερα, στις 14 Φεβρουαρίου του 869. Τάφηκε με τιμές αρχικά στο προσωπικό τάφο του Πάπα Ανδριανίου του Δευτέρου, ενώ αργότερα μετακινήθηκε και μετακομίστηκε στην Βασιλική του Αγίου Κλιμεντίνου στη Ρώμη, όπου μέχρι σήμερα φυλάσσονται τα λείψανά του. Ο Μεθόδιος τώρα παραμένει μόνος του, όπως είδαμε, συνέχισε το έργο του μεταξύ των Σλάβων πλέον μόνος του. Ζήτησε υποστήριξη στη Ρώμη, όπου είχε ήδη πολλούς γνωστούς. Ο Πάπας ονόμασε τον Μεθόδιο αρχιεπίσκοπο του Συρμίου. Το Σύρμιο, αγαπητοί μου ακροατές, είναι μία από τις 4 παλαιές πρωτεύουσες του Ρωμαϊκού κράτους, είναι στην Βόρεια Σερβία, είναι η σημερινή πόλη Μητροβίτσα της Σερβίας, πάνω στον ποταμό Σάβα, στον ποταμό Σάβο. Εκεί λοιπόν τοποθετήθηκε ως αρχιεπίσκοπος ο Μεθόδιος με δικαιοδοσία, στη δικαιοδοσία του υπάγονταν η Μεγάλη Μοραβία και η Πανωνία. Πανωνία είναι η σημερινή Ουγγαρία. Ο Μεθόδιος εξασφάλισε την ελευθερία του και την αρχιεπισκοπή του εξουσία τόσο στην Πανωνία και στη Μεγάλη Μοραβία με αυτήν την τοποθέτηση. Το κυριλικό αλφάβητο αντικατέστησε σταδιακά το γλαγολιτικό, όπως είχε πρωτόνομαστε, είπαμε, το αλφάβητο δηλαδή της παλιάς εκκλησιαστικής σλαβωνικής γλώσσας, που έγινε έτσι η επίσημη γλώσσα της Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας και αργότερα εξαπλώθηκε σε όλες τις ανατολικές σλαβικές χώρες και στη Ρωσία βέβαια και στην περιοχή του Κιέβου. Το κυριλικό αλφάβητο εξαπλώθηκε σε όλο το σλαβικό κόσμο και έγινε το πρότυπο αλφάβητο σε όλες τις ανατολικές ορθόδοξες σλαβικές χώρες. Έτσι λοιπόν άνοιξαν οι προσπάθειες αυτές του Κυρίλου και του Μεθοδίου, άνοιξαν το δρόμο για την εξάπλωση του χριστιανισμού σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Ο Μεθόδιος κοιμήθη το 882, το σώμα του θάφτηκε στο κεντρικό καθεδρικό ναό της Μεγάλης Μοραβίας. Το κυριλικό αλφάβητο είναι από τα αρχαιότερα σήμερα γνωστά σλαβικά αλφάβητα και χρησιμοποιήθηκε για τη μετάφραση της Αγίας Γραφής και πολλών άλλων κειμένων στις σλαβικές γλώσσες. Το κυριλικό αλφάβητο αναπτύχθηκε και στην πρώτη Βουλγαρική Αυτοκρατορία και αργότερα τελειοποιήθηκε και διαδόθηκε από τους μαθητές του Κυρίλου και Μεθοδίου, τον Κλίμεντα και τον Ναούμ, στις σχολές της Οχρίδας, της Πρεσλάβας. Ήταν πιο απλό από το γλαγολιτικό και έμοιαζε περισσότερο με το ελληνικό αλφάβητο, το κυριλικό. Έτσι πέρασε λοιπόν στο τέλος του 9ου αιώνα σε όλες αυτές τις περιοχές το κυριλικό αλφάβητο. Μετά την υιοθέτηση του χριστιανισμού το 865, οι θρησκευτικές τελετές στη Βουλγαρία διεξάγονταν στα ελληνικά από κληρικούς που αποστέλλονταν από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Φοβούμενος τώρα την αύξηση της επιρροής του Βυζαντίου και την αποδυνάμωση του κράτους, το τότε βασιλιάς Βόρης θεώρησε την υιοθέτηση της παλαιάς σλαβωνικής γλώσσας σαν ένα τρόπο να διατηρήσει την πολιτική ανεξαρτησία και έτσι ίδρυσε δύο φιλολογικές σχολές, δύο ακαδημίες θα τις λέγαμε, στην Πλίσκα και στην Οχρίδα, όπου διδάσκονταν η σλαβωνική γλώσσα. Ο Κύριλλος από τα πρώτα χρόνια μετά την κοίμηση, μετά το θάνατό του, από τους μαθητές του κιόλας ανακηρύχθηκε, θεωρήθηκε ως Άγιος. Η πρώτη εμφάνιση των αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου σε έγγραφα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, σε παπικό έγγραφο, είναι του Λέοντα του 8ου, το 1880, όπως είπαμε στην αρχή, όπου κατονομάζονται, αποκαλούνται ως Απόστολοι των Σλάβων. Εξακολουθούν να χαίρουν μεγάλης εκτίμησης τόσο από τους Ρωμαιοκαθολίκους όσο και από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο στις 11 Μαΐου. Η γιορτή τιμά επίσης την εισαγωγή του αλφαβητισμού και το κήρυγμα των Ευαγγελίων στη σλαβική γλώσσα από τους δύο αδερφούς. Η μέρα της γιορτής τους για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι στις 14 Φεβρουαρίου για να συμπέσει με την ημερομηνία του θανάτου του Αγίου Κυρίλου. Το 1980, όπως προείπαμε, ο Πάπας τότε Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος να κήρυξε τους δύο Άγιο Κύριλλο και Μεθόδιο συμπροστάτες και φωτιστές της Ευρώπης Και ο Κύριλλος και Μεθόδιος θεωρούνται επίσης Άγιοι και από την Λουθυριανική και από την Αγγλικανική Εκκλησία. Σύμφωνα με παλιά έτσι βουλγαρικά χρονικά, η ημέρα των Αγίων Αδερφών γιορτάστηκε εκκλησιαστικά, ήδη άρχισε να γιορτάζεται ήδη από τον 11ο αιώνα. Ο πρώτος καταγεγραμμένος κοσμικός εορτασμός της ημέρας των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως ημέρα της βουλγαρικής γραφής, όπως είναι έτσι παραδοσιακά αποδεκτό από τη βουλγαρική κοινωνία, πραγματοποιήθηκε στη Φιλιππούπολη το 1851 στις 11 Μαΐου. Όταν μια μεγάλη βουλγαρική τότε σχολή, μια πανεπιστημιακή σχολή, ονομάστηκε και Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Τώρα η μέρα των δύο Αγίων γιορτάζεται και στις ακόλουθες έτσι χώρες και ανάλογα σε κάθε μία από αυτές και διαφορετική ημερομηνία. Στην Βουλγαρία γιορτάζεται στις 24 Μαΐου και είναι γνωστή ως ημέρα βουλγαρικής παιδείας και πολιτισμού και σλαβωνικής λογοτεχνίας. Είναι μια εθνική αργία εορτασμού του βουλγαρικού πολιτισμού και λογοτεχνίας και γιορτή του αλφάβητου βέβαια.
0: Μπράβο τους πάντως που το γιορτάζουν.
1: Ναι. Το ναι. Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας είναι Κυρίλλων και Μεθοδίου, ακριβώς έτσι ονομάζεται το χόμπι. Είναι επίσης γνωστή ως ημέρα αλφαβήτου, πολιτισμού και παιδείας. Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος είναι προστάτες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Βουλγαρίας. Υπάρχει ένα μνημείο τους μπροστά από αυτή τη μεγάλη Εθνική Βιβλιοθήκη και είναι οι δημοφιλέστεροι Άγιοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας και οι εικόνες τους βρίσκονται σε κάθε εκκλησία. Στην Βόρεια Μακεδονία, στο κράτος των Σκοπίων, γιορτάζεται στις 24 Μαΐου και εκεί και είναι γνωστή ως ημέρα Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Σλαβωνικών Διαφωτιστών. Εδώ τονίζουν τη λέξη Σλαβωνικών, τους θεωρούν ακόμα Σλάβους. Όλη η Ευρώπη από τη μια άκρη ως την άλλη τους θεωρεί σαν διαφωτιστές της Ευρώπης, αυτοί λένε ότι είναι Σλαβωνικοί διαφωτιστές. Ωραία, ήταν διαφωτιστές των Σλάβων, δεν ήταν όμως Σλάβοι οι ίδιοι. Θεωρούν την ημέρα αυτή ως εθνική αργία και η κυβέρνηση του κράτους αυτού θέσπισε ένα διάταγμα της εθνικής γιορτής τώρα πρόσφατα τον Οκτώβριο του 2006, πέρασε από νομοθεσίες κλπ. Προηγουμένως γιορταζόταν μόνο στα σχολεία, τώρα γιορτάζεται εθνικώς. Είναι επίσης γνωστή και ως ημέρα των Θεσσαλονικαίων αδελφών. Τονίζουν ότι είναι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά ότι δεν ήταν Έλληνες. Αυτό το έχουν, το διαλαλούν. Στην Τσεχία και στην Σλοβακία, οι δύο αδερφοί Κύριλλος και Μεθόδιος αρχικά γιορτάζονταν στις 9 Μαρτίου, αλλά ο Πάπας Πίος ο Ένατος άλλαξε την ημερομηνία αυτή στις 5 Ιουλίου για διάφορους λόγους τοπικούς. Σήμερα οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος τιμώνται εκεί στην Τσεχία και στην Σλοβακία ως εθνικοί Άγιοι και η μέρα της γιορτής τους, 5 Ιουλίου είπαμε, είναι η μέρα των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και είναι και εθνική γιορτή. Στην Τσεχία μάλιστα γιορτάζεται και ως η μέρα Σλάβων Ιεραποστόλων και εκεί το τονίζουν Κυρίλλου και Μεθοδίου. Και στην Σλοβακία η μέρα Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, παραλείπουν των Σλάβων. Στη Ρωσία γιορτάζεται στις 24 Μαΐου η γιορτή τους και είναι γνωστή ως ημέρα σλαβωνικής λογοτεχνίας και πολιτισμού, γιορτάζοντας το σλαβωνικό πολιτισμό και λογοτεχνία όπως και το αλφάβητο. Ο γιορτασμός είναι εκκλησιαστικός στις 11 Μαΐου του Ιουλιανίου ημερολογίου, χωρίς βέβαια να αποτελεί αργία. Αυτά αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου μας της Λιδίας, για να γνωρίζουμε λιγάκι και τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την, τόσο για τον εκπολιτισμό όσο και για τη διάδοση της Ορθοδόξου πίστεως σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, στην Ευρώπη των Σλάβων, των Ρώσων, των Βουλγάρων, και τιμούνται με τον τρόπο τους βέβαια από όλους αυτούς τους λαούς. Να είμαστε υπερήφανοι λοιπόν για τους δύο Μακεδόνες εις Αποστόλους και να τους τιμούμε κι εμείς.
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαλαζάρου. Πραγματικά να είμαστε έτσι υπερήφανοι να αυξάνει το εθνικό μας φρόνημα, η αγάπη για την πατρίδα μας και για τους Έλληνες που πρόσφεραν όχι μόνο μέσα στην πατρίδα αλλά και έξω από αυτήν.
1: Σωστά.
0: Εδώ λοιπόν θα κλείσουμε την εκπομπή μας και θα περιμένουμε την επόμενη συνάντησή μας έτσι με πολύ λαχτάρα για να μάθουμε και άλλα πράγματα.
1: Ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας και την αγάπη σας.
0: Ωραία, αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε και επανερχόμαστε. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

Ιερά Μητρόπολης Καστορίας, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Λεχόβου. Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Πέμπτη 14 Μαΐου στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Στις 10.30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου του Αγίου.

0: Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Με αναστάσιμη χαρά σας προσκαλούμε στο Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο που θα τελεστεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες το Σάββατο 16 Μαΐου. Τιμούμε τον Μεγάλο Ιεράρχη μας Άγιο Αχίλλειο σε έναν ιστορικό τόπο διαχρονικής λατρείας και πολιτισμού. Ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί και το Αρχιερατικό Συλλήτουργο στις 9 έως στις 11 παρατέταρτο. Θα συμμετέχουν οι Μητροπολίτες Γρεβενών κύριος Δαβίδ, Καστορίας κύριος Καλίνικος και ο οικείος Ποιμενάρχης κύριος Ειρηναίος. Η παρουσία όλων θα δώσει μεγάλη χαρά στους κατοίκους του Δήμου Πρεσπών. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.
1: Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Νεός, Νεομάρτυρος Αγίου Αργυρίου του Επανομήτου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Νικοδήμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου. Στις 8 το βράδυ περιφορά της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και του Ιερού Λειψάνου του. 11 Μαΐου τη Δευτέρα το πρωί στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου, συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Και τις δύο εορτάσιμες ημέρες θα τίθεται σε προσκύνηση τμήμα της Κάρας του Αγίου Αργυρίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αστική συγκοινωνία από σταθμό IKEA, λεωφορεία νούμερο 69α και 69β.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Λίμπου.
3: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

έχουμε ερμηνεύσει, αγαπητοί μας, τη λέξη ανθρώπινος σαν κάτι ωραίο, άνετο, όμορφο, που ικανοποιεί τις ανθρώπινες ανάγκες σε υψηλό βαθμό. Ακόμη της δώσαμε την έννοια της καλής συμπεριφοράς, της ευγένειας, της καλοσύνης. Γι' αυτό συχνά στις καθημερινές μας συζητήσεις λέμε ανθρώπινες σχέσεις. Και εννοούμε τις σχέσεις που σέβονται το ανθρώπινο πρόσωπο, τις ζεστές φιλικές σχέσεις, τις σχέσεις μέσα στις οποίες νιώθουμε άνετα, σε ένα κλίμα έφορο, κλίμα αλληλοσεβασμού. Λέμε ανθρώπινες συνθήκες ζωής και εννοούμε πως υπάρχουν όλα τα απαραίτητα για τις ανθρώπινες ανάγκες αγαθά. Νερό, καθαριότητα, σπίτι, παιδιές χαρές, σχολεία, νοσοκομεία, θέρμανση. Η ανέχεια οδηγεί στον εξευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, εξωστρακίζει τις ανθρώπινες συνθήκες. Λέμε ανθρώπινες κοινωνίες και εννοούμε τις ευνομούμενες, στις οποίες επικρατεί η ισότητα και η δικαιοσύνη. Μπορούμε όμως, φίλοι μας, να μιλούμε για ανθρώπινες κοινωνίες σήμερα που καταρακώνεται η ηθική, ευτελίζονται οι αξίες, επικρατεί η ομοί βία σε όλη της την έκταση? Μπορούμε να μιλούμε για ανθρώπινες κοινωνίες όταν τα ένστικτα, οι ορμές, οι αισθήσεις ρυθμίζουν τις συμπεριφορές μας? Μπορούμε να μιλούμε για ανθρώπινες κοινωνίες όταν η ελευθερία γίνεται ελευθεριότητα, όταν ο άνθρωπος βλέπει οριζόντια ή χαμηλά, όταν το πέρασμά του είναι ένα γκρέμισμα του πνευματικού πολιτισμού που έφτιαξαν άνθρωποι φωτεινοί.

λέμε ανθρώπινη συμπεριφορά και εννοούμε την ευγένεια, την απλή, αθόρυβη εξυπηρέτηση, τη χαριτωμένη προσφορά, την γλυκιά παρουσία στον πόνο του άλλου, την εφευρετική αγάπη, την ενθαρρυντική κουβέντα, τη φιλική συντροφιά.

λέμε ανθρώπινη ζωή και εννοούμε την πνευματική, την αναβαθμισμένη, τη δημιουργική, την ποιοτική, την αγιασμένη. Τη ζωή την οποία καταθέτουμε κάποια στιγμή και να κερδίσουμε την αιώνια. Ανθρώπινη ζωή με αυτοσυνειδησία, με ελευθερία, με προσφορά. Η ανθρώπινη ζωή, φίλοι μας, είναι το δώρο του Δημιουργού που αξίζει το σεβασμό μας.

λέμε ανθρώπινος πόνος και είναι η καθημερινή πραγματικότητα. Μακάρι να ευαισθητοποιεί τις καρδιές, να τις απαλλάσσει από τον υπολογισμό και το συμφέρον. Μακάρι ο πόνος να μας λυτρώνει, να μας ξεφορτώνει από το περιττό και βλαβερό, να μας κάνει σοφούς

λέμε ανθρώπινες χαρές. Είναι οι χαρές που οριμάζουν τον άνθρωπο, τον ξεκουράζουν, τον εξευγενίζουν. Είναι οι μικρές γλυκές εμπειρίες που μας κάνουν πιο καλοσυνάτους.

Λέμε ανθρώπινος λόγος, λόγος μεστός που ενώνει τα διαιστώτα, που φέρνει σε συναίσθηση, που ανορθώνει τον πεσμένο, που επικροτεί το καλό, που ψέγει το κακό, που υπηρετεί τη δικαιοσύνη. Λόγος ευθύς, λόγος ανθρώπινος που γαληνεύει και ενισχύει.

Άνθρωπος λοιπόν, φίλοι μας, η εικόνα του Θεού. Και η ιστορία της αγάπης που γράφει στο πέρασμά του, ας είναι ανθρώπινη. Γιατί αυτό του αρμόζει.

0: Νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Μέσα στην Εκκλησία πολλές φορές μιλάμε για την πίστη και ξέρουμε ότι η πίστη είναι κάτι πολύ βασικό για τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να αγαπήσει το Θεό, θέλει να ζήσει σύμφωνα με τις εντολές Του, θέλει γενικότερα να είναι άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος της Εκκλησίας. Όταν πάει κάποιος να κοινωνήσει, ο ιερέας λέει «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Δηλαδή είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο ο οποίος θέλει το Θεό στη ζωή του να έχει πίστη. Αυτή η πίστη είναι μία λέξη μικρή, αλλά όμως κρύβει ένα πολύ μεγάλο νόημα. Και η πίστη είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι ζωντανό. Ο Χριστός μας, ο Θεός μας ζητάει ζωντανή πίστη, πίστη η οποία μπορεί να γίνει και φωτιά ακόμα, η οποία να κάψει τις αμαρτίες του ανθρώπου και να δώσει στην ψυχή του ανθρώπου αυτή την όθηση να πλησιάσει το Θεό. Την πίστη όμως πολλές φορές αισθανόμαστε ότι τη χάνουμε. Δοκιμάζεται πολλές φορές η πίστη μας μέσα στη ζωή μας και το ζητούμενο είναι όταν σε κάποια πάλι που γίνεται μέσα μας ανάμεσα στην πίστη και την απιστία, ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και στην αμφιβολία, εμείς οι χριστιανοί να μείνουμε σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη μας. Για το θέμα της πίστεως θα μιλήσουμε σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Νεανικό Αρχονταρίκι, στο οποίο σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας 4 κοπέλες με τις οποίες θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Μπορεί να ακούγεται θεωρητικό, αλλά είναι και πολύ πρακτικό. Θα σας γνωρίσω καταρχάς τις κοπέλες που είναι σήμερα μαζί μας. Έχουμε κοντά μας την Αλεξάνδρα.
1: Ευλογείται, Πάτερ.
0: Ο Κύριος, την Ηλέκτρα.
2: Ευλογείται.
0: Ο Κύριος, την Άννα.
3: Ευλογείται, Πάτερ.
0: Ο Κύριος και την Παρασκευή.
4: Ευχή σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου, κορίτσια. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, για την πρόσκληση την οποία αποδεχθήκατε. Και θα συζητήσουμε αυτό το θέμα της πίστεως, αφού και εσείς γνωρίζω ότι είστε παιδιά που θέλετε να πιστεύετε στο Θεό, προσπαθείτε, κάνετε τον αγώνα σας, και υπάρχουν και πολλά παιδιά που μας ακούν αυτή τη στιγμή που κάνουν αυτό τον αγώνα της πίστεως, και άλλα πολλά παιδιά τα οποία παλεύουν μέσα τους ανάμεσα στην πίστη και την απιστία. Καταρχάς να μου πείτε εσείς πώς αντιλαμβάνεστε αυτόν τον όρο. Μιλούμε για πίστη και πολλές φορές έχουμε ακούσει το Χριστό μας να την ζητάει από τους μαθητές του, και πολλές φορές πριν από κάποιο θαύμα που ζητούσαν από το Χριστό, ο Χριστός να ρωτάει αυτόν ο οποίος ζητάει το θαύμα αν έχει πίστη. Συνεπώς είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εσείς πώς αντιλαμβάνεστε αυτόν τον όρο, τι σημαίνει πίστη για σας?
2: Πίστη για μένα σημαίνει ότι τα αφήνω όλα στο Θεό. Τα εναποθέτω όλα εκεί και τα αφήνω όλα πάνω του. Αυτό σημαίνει για μένα πίστη.
0: Και γιατί είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο να έχει πίστη? Για ποιο λόγο ο Χριστός το ζητούσε τόσο επίμονα και ρωτούσε «Έχεις πίστη»?
2: Ίσως γιατί είναι κάτι που δεν βλέπουμε. Είναι κάτι που είναι πέρα από τη λογική, οπότε πολλές φορές μπορεί να είναι δύσκολο να το κάνουμε. Να τα αφήνουμε όλα στο Θεό που δεν τον βλέπουμε, οπότε, και δεν τον έχουμε δει και ποτέ. Και ίσως εκεί έρχονται οι αμφιβολίες. Επίσης νομίζω ότι πολλές φορές μπορεί να είναι δύσκολο όταν βλέπουμε ότι όλα πάνε στραβά και εμείς προσευχόμαστε στο Θεό να γίνει κάτι και δεν γίνεται αυτό το κάτι που περιμένουμε. Πάλι μπορεί να είναι ένας λόγος για να κλονιστεί αυτή η πίστη μας, ας πούμε.
0: Η πίστη μας έχει να κάνει με την αν υπάρχει Θεός ή όχι, με την ύπαρξη του Θεού?
3: Με όλα έχει να κάνει. Μπορεί δηλαδή να κάποιος να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, αλλά να μην πιστεύει κάτι συγκεκριμένο που έχει πει, ή που γενικώς κάτι που, από την παράδοση της Εκκλησίας. Μπορεί να μην πιστεύει, παράδειγμα, στην αιώνια ζωή, αλλά να πιστεύει απλώς ότι υπάρχει Θεός. Να μην είναι πιο συγκεκριμένο δηλαδή.
0: Ή να πιστεύει έτσι γενικά σε μια ανώτερη δύναμη. Όχι ότι αυτός ο Θεός είναι ο τριαδικός, όπως πιστεύουμε εμείς οι χριστιανοί.
3: Ναι, σε κάτι, ακόμα και να το φτιάξουμε τελείως δικό μας, και που να μην έχει σχέση με το ότι υπάρχει πραγματικά. Ή να το συνδέουμε με πολύ υλικά πράγματα που βλέπουμε και ουσιαστικά να μην υπάρχει καν πίστη.
0: Πίστη είναι να πιστεύει κάποιος άνθρωπος σε μια ανώτερη δύναμη, κάτι αόριστο, κάτι που υπάρχει, κάποια δύναμη που να μην ξέρει τι δύναμη είναι αυτή.
2: Άμα πιστεύει σε κάτι ανώτερο, πιστεύω δεν θα βρει ποτέ το συγκεκριμένο. Και αν δεν βρει ποτέ το συγκεκριμένο, δεν θα καταφέρει ποτέ να φτάσει ολοκληρωτικά εκεί που πρέπει να φτάσει.
0: Άρα πίστη δεν είναι να πιστεύουμε κάτι αόριστο.
3: Όχι, κάτι συγκεκριμένο.
2: Η πίστη έχει μέσα το ότι πιστεύω σε κάτι ότι είναι αληθινό, το πιστεύω αληθινά και το εμπιστεύομαι. Άρα λοιπόν, άμα δεν ξέρω σε τι πιστεύω, πώς μπορώ να το εμπιστευτώ κιόλας.
0: Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, εγώ πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη. Λένε έτσι, αόριστα. Καταλαβαίνουν ότι κάτι υπάρχει, πολύ ανώτερο, κάτι που δημιούργησε τον άνθρωπο, τον κόσμο όλο, αλλά δεν το προσδιορίζουν.
1: Εκεί, Πάτερ, νομίζω κάπου εμπλέκεται, μπαίνει στη μέση πλάνη. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να αυτό που πιστεύει, αν δεν είναι το σωστό, αν δεν είναι η ορθή πίστη, τότε είναι σαν κάποιον αθλητή, ο οποίος, ενώ είναι σε καλή φυσική κατάσταση, βρίσκεται εκτός γηπέδου. Τότε οι προσπάθειές του δεν έχουν σκοπό.
0: Ωραία. Συνεπώς, όταν πιστεύουμε, λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό, πρέπει να ξέρουμε και ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Όταν ήρθε ο Χριστός εδώ στη γη, διάλεξε τους 12 μαθητές του. Είχαν εξ αρχής πίστη οι άνθρωποι αυτοί. Πώς τους βλέπουμε στην πορεία, μέσα έτσι στο Ευαγγέλιο, όπως διαβάζουμε την πορεία των μαθητών από τη στιγμή που τους κάλεσε ο Χριστός μας, μέχρι ακόμα και το Σταυρό, μέχρι και την Ανάστασή του.
2: Ο Χριστός κάλεσε 12 ανθρώπους οι οποίοι ήταν απλοί άνθρωποι, ψαράδες, μάλιστα κάποιοι δεν ήταν και μορφωμένοι, δεν ήξεραν για το Θεό, και προφανώς όταν δεν ξέρεις για το Θεό δεν μπορείς να έχεις και πίστη. Οπότε σίγουρα δεν διάλεξε τους ανθρώπους, τους πιστούς ανθρώπους, αλλά νομίζω ότι στην πορεία άρχισαν να πιστεύουν όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο.
3: Ναι, βλέποντα πολλά θαύματα που έκανε και αυτό δυνάμωνε την πίστη τους περισσότερο. Στην αρχή σίγουρα πιστεύω ότι είχαν μια φλόγα της πίστης για να τον ακολουθήσουν και μόνο για να τον ακολουθήσουν.
0: Κάτι είχαν μέσα τους.
3: Ναι.
0: Τι ήταν αυτό που είχαν?
2: Είχαν την καλή προαίρεση. Απ' την άλλη, επειδή και αυτοί ήταν άνθρωποι, υπήρχαν κάποιες στιγμές που μπορεί να έδειξαν απιστία. Δεν ήταν πάντα πιστοί σε όλη την πορεία τους δίπλα στον Χριστό.
0: Δεν είχαν καλλιεργηθεί ακόμα. Mm-hmm. Ωραία, μπορείς να μας πεις κάποια παραδείγματα που οι Απόστολοι έχασαν την πίστη τους?
2: Ναι, για παράδειγμα ο Πέτρος, όταν ήταν με τον Χριστό στη βάρκα και περπατούσε ο Πέτρος στη θάλασσα, ενώ περπατούσε στα κύματα, σε κάποια φάση έχασε την πίστη του και άρχισε να βουλιάζει στιγμιαία. Οπότε αυτό ήταν ένα παράδειγμα.
0: Και θυμάστε τι του είπε ο Χριστός? Ο λιγόπιστε,
2: ηθίστα σας. Ναι.
0: Έτσι, αυτό το είπε. Τον προσφώνησε ο λιγόπιστο, ότι είχε λίγη πίστη. Δεν τον είπε άπιστο, ναι, ότι δεν είχε καθόλου πίστη, αλλά λίγη πίστη.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι έκανε και ο Πέτρος μέσα του έναν αγώνα. Είχε λίγη πίστη, αλλά έπρεπε να τη δυναμώσει σιγά-σιγά.
2: Και ίσως και αυτό για μας είναι ένα παράδειγμα. Δηλαδή, αν ακόμα και οι μαθητές που ήταν δίπλα στον Χριστό και τον έβλεπαν, σε κάποιες στιγμές ήταν ολιγόπιστοι, και εμείς δεν πρέπει ίσως να απογοητευόμαστε όταν κάποια στιγμή μπορεί να μην πιστεύουμε στο 100%. Να παίρνουμε δύναμη από αυτό και να προχωράμε.
1: Πάνω σε αυτό που είπε η Ηλέκτρα, θα ήθελα να προσθέσω, αν επιτρέπετε, και εκείνο το περιστατικό όπου ο Πέτρος απαρνήθηκε τον Χριστό όταν πήγαν να το σταυρώσουν τον Χριστό και τον απαρνήθηκε τρεις φορές και μετά ο Χριστός τον ρώτησε πάλι τρεις φορές «Πέτρο, μ' αγαπάς? Πέτρο, φιλείς με?» και εκείνος του είπε τρεις φορές «Σ' αγαπώ, Κύριε» και έτσι, ας πούμε, διέγραψε την πρωτετερή του άρνηση. Έτσι και εμείς θα πρέπει, νομίζω, να μην απελπιζόμαστε. Γιατί μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Υπάρχει μετάνοια, υπάρχει. Που είναι θεοδόρο.
3: Να προσευχόμαστε να μας δίνει ο Θεός περισσότερη πίστη, να μας ενδυναμώνει.
2: Ένα ακόμη περιστατικό να συμπληρώσω, μιας που πιάσαμε τα περιστατικά, τα παραδείγματα. Είναι και όταν ένας πατέρας είχε πάει το γιο του, ο οποίος ήταν, όπως λέγεται, δαιμονισμένος, στους μαθητές, που οι μαθητές, όπως ξέρουμε, είχαν τη χάρη του να θεραπεύει, το να διώχνουν δαιμόνια, το να θεραπεύουν αρρώστιες. Και οι ίδιοι δεν κατάφεραν να το θεραπεύσουν γιατί δίστασαν, πίστεψαν ότι δεν θα τα καταφέρουν. Και έτσι πήγανε το δαιμονισμένο στον Χριστό. Ο Χριστός τους είπε ότι όλο αυτό έγινε από την ολιγοπιστία σας. Εγώ από αυτό το περιστατικό καταλαβαίνω ότι η πίστη δεν είναι κάτι στατικό, ότι υπάρχει και υφίσταται σε όλη την πορεία από τότε που ξεκινάω να αγωνίζομαι μέχρι το τέλος. Η πίστη πιστεύω ότι έχει τα σκαμπανεβάσματά της, ότι μπορεί κάποια στιγμή να μην υπάρχει καθόλου, μπορεί κάποια στιγμή να είναι φωτιά και να καίει, μπορεί να είναι και απλά σε μια ουδέτερη στιγμή. Οπότε πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να απογοητευόμαστε όταν δεν έχουμε πίστη, αλλά ίσα ίσα να το κάνουμε προσευχή αυτό και να μιλάμε ειλικρινά στο Θεό. Δηλαδή, ακόμα το νιώθω ότι δεν έχω πίστη και απομακρύνομαι από το Θεό, να του το λέω: Θεέ μου, δώσε μου πίστη. Νιώθω ότι απομακρύνομαι και όλο αυτό. Ο Θεός θα το ευλογήσει, γιατί του μιλάω ειλικρινά. Του λέω αυτό που νιώθω, αυτό που έχω μέσα μου και δεν του παριστάνω το χριστιανό. Και έναν καλό χριστιανό, γιατί ο Θεός ξέρει πραγματικά μέσα μου τι έχω. Οπότε όταν εγώ του μιλάω και του λέω: Θεέ μου, δεν έχω πίστη, ο Θεός δεν θα θυχτεί, δεν είναι άνθρωπος. Να πω σε έναν άνθρωπο: Δεν σε αγαπάω, και ο άνθρωπος να φύγει. Θα το πω στο Θεό: Θεέ μου, δυσκολεύομαι να σε αγαπήσω, βοήθησέ με. Ο Θεός τότε θα με βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Οπότε σε κάθε δυσπιστία κλπ. Πιστεύω ότι θέλει να το παραδεχτούμε στο Θεό ειλικρινά.
0: Κάτι τέτοιο δεν είπε και ο πατέρας του παιδιού που ήθελε να το θεραπεύσει ο Χριστός και το είπε ο Χριστός: Αν έχεις πίστη, τι απάντησε, θυμάσαι?
2: Ο πατέρας, αν θυμάμαι καλά, είπε: Θεέ μου, Κύριε, δεν έχω πίστη, βοήθησέ με στην απιστία μου.
0: Ζήτησε βοήθεια λοιπόν από τον Θεό. Αυτό που είπες και εσύ λίγο πριν, ότι πρέπει ο άνθρωπος να προσευχηθεί στο Θεό για να του δυναμώσει ο Θεός την πίστη. Δυναμώνει ο Θεός την πίστη μας, αν προσευχηθεί ο άνθρωπος.
3: Σίγουρα. Μπορεί ίσως όχι με τον τρόπο που το περιμένουμε, αλλά με κάποιο τρόπο σίγουρα θα μας δυναμώσει η πίστη. Ακόμα και με τον συνάνθρωπο μπορεί δηλαδή οι παρέες μας, οι φίλοι και γενικά η κοινότητα της Εκκλησίας. Ο ένας στηρίζει τον άλλον, το λέμε. Ως παράδειγμα, εγώ πολλές φορές που είχα δυσκολίες ή διάφορα πράγματα και τα έλεγα στη γνωστή μου και με βοηθούσε, με στήριζε, δηλαδή με παρηγορούσε και μου έλεγε ότι ο Θεός έχει για σένα, ότι θα βοηθήσει.
2: Ίσως καμιά φορά η πίστη ενδυναμώνεται και από τις δοκιμασίες. Μπορεί εμείς πρακτικά εκείνη τη στιγμή που το ζούμε να μην το καταλαβαίνουμε. Παράδειγμα, μπορεί να έχουμε π.χ. μια αρρώστια, ένα πρόβλημα στη δουλειά μας, ένα πρόβλημα με τη φίλη μας, με την οικογένειά μας, με το οτιδήποτε. Και εκείνη τη στιγμή να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι όντως μια στιγμή που ενδυναμώνει την πίστη μας. Γιατί περνάμε μέσα από διαφορετικά περιστατικά. Λέμε: Γιατί αυτό σε μένα, Θεέ μου, π.χ. σε μια αρρώστια. Μπορεί να προσευχηθούμε περισσότερο, να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Μέχρι που ακόμα και να αμφισβητήσουμε το Θεό, να πούμε γιατί, ή να προσευχόμαστε και να μην παίρνουμε απάντηση. Να λέμε γιατί δεν με ακούει ο Θεός. Και τελικά όλα να έρθουν με το σχέδιο του Θεού και να πάρουμε την καλύτερη απάντηση. Και τότε να καταλάβουμε στο τέλος ότι τελικά όλα για κάποιο λόγο γίνονται και όλα ο Θεός τα κάνει με κάποιο σκοπό. Και έτσι μέσα από αυτή τη δοκιμασία, από αυτό το πρόβλημα, να πάρουμε δύναμη, να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο η πίστη μας. Και νομίζω ότι πολύ σημασία έχει όταν ζούμε αυτό το πρόβλημα να λέμε στο Θεό, πέρα από το Θεέ μου, δώσε μου δύναμη, βοήθησέ με να σε πιστέψω, πιστεύω ότι έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία το να σε αυτή τη δοκιμασία να λέμε: Θεέ μου, ό,τι θέλεις εσύ να γίνει, ακόμα και να είναι κάτι κακό, δηλαδή να πούμε ότι Θεέ μου, σε εμπιστεύομαι. Για κάποιον λόγο γίνεται αυτό που γίνεται και εγώ το αφήνω σε σένα να κυλήσει όπως είναι να κυλήσει, γιατί στο τέλος ξέρω ότι θα γίνει κάτι ωφέλιμο και δεν ξέρω το τέλος, το ξέρεις εσύ. Οπότε αυτή η εμπιστοσύνη νομίζω μόνο καλό μπορεί να φέρει και δυνατή πίστη στο τέλος.
0: Και αυτό τελικά δεν είναι πίστη, να πούμε όπως θέλεις εσύ, Θεέ μου, να εμπιστευτούμε το Θεό σε όλα.
3: Η εμπιστοσύνη γίνεται λέξη πίστη. Για να εμπιστευτείς κάποιον πρέπει να πιστεύεις σε αυτόν, ότι όντως μπορεί να βοηθήσει, και έτσι το αφήνει σε αυτόν. Λες: Εντάξει, όλα θα πάνε καλά.
1: Πάνω σε αυτό που είπε η Παρασκευή, θα ήθελα να προσθέσω: έχω μια φίλη η οποία το βίωσε αυτό. Πέρασε μια δοκιμασία που ήταν πάρα πολύ έντονη. Αρρώστησε. Και και πραγματικά προσευχήθηκε θερμά και ο Θεός την έκανε καλά. Άκουσε την προσευχή της και την έκανε καλά. Και μετά από αυτό άλλαξε πάρα πολύ. Απέκτησε μια πίστη πολύ δυνατή. Ήθελε να ενταχθεί πιο πολύ στα μυστήρια της Εκκλησίας. Ήθελε να γνωρίσει τον Θεό καλύτερα. Τον Θεό που της έσωσε τη ζωή. Γιατί δεν είχε άλλη ελπίδα εκείνη τη στιγμή. Είχε τον Θεό και τον εμπιστεύτηκε, του προσευχήθηκε και άλλαξε τη ζωή της στο έπακρο.
0: Όταν προσευχόμαστε στο Θεό και λέμε «Θεέ μου, δώσ' μου πίστη», πώς θα μας δώσει αυτή την πίστη ο Θεός? Δηλαδή, αν μας πει «Ωραία, πάρε πίστη» και γεμίσει η ψυχή μας από πίστη, έχει αυτήν η πίστη αξία όταν είναι κάτι που μας το έδωσε ο Θεός? Το δίνει έτσι ο Θεός ή με κάποιο άλλο τρόπο θα μας δώσει πίστη?
2: Νομίζω η πίστη, να επιτραπεί η έκφραση, κερδίζεται. Δηλαδή, όταν ζητάμε πίστη, πρέπει να είμαστε έτοιμοι ότι αυτό που θα μας δοθεί δεν θα είναι το κόκκινο χαλί, περάστε. Θα είναι ένας άθλος, κάτι δύσκολο. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να το αντιμετωπίσουμε.
0: Άρα πρέπει να αγωνιστούμε κι εμείς.
2: Ναι, εξαρτάται και από εμάς.
0: Δηλαδή, ο Θεός θα μας δώσει τις ευκαιρίες, τη δυνατότητα να αυξηθεί η πίστη μας. Αλλά μπορεί αυτό να γίνει μέσα από μια πολύ δύσκολη περίσταση, από ένα μεγάλο πρόβλημα, από μια δοκιμασία που θα επιτρέψει ο Θεός.
2: Γι' αυτό λένε κιόλας ότι η πίστη είναι ένα βίωμα. Δηλαδή, ό,τι και να μου πει, ας πούμε, εμένα, ο πνευματικός μου οπωσδήποτε πρέπει να πιστεύεις. Αν δεν το βιώσω μέσα από κάποιο τέτοιο τρόπο, ίσως, δεν θα έχω και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Είχαμε έναν μακρινό συγγενή, ο οποίος σε όλη την πορεία της ζωής δεν είχε καμία σχέση ούτε με το Θεό ούτε με την Εκκλησία, ίσα το αντίθετο θα έλεγα. Μέχρι που εμείς, ας πούμε, στενοχωριόμασταν, μεγάλωνε, στενοχωριόμασταν κυρίως για την ψυχή του. Μέχρι που κάποια στιγμή αρρώστησε και αρρώστησε βαριά. Όλοι φυσικά στενοχωρηθήκαμε, κυρίως στενοχωρηθήκαμε για την ψυχή του, γιατί η πορεία της αρρώστιας οδηγούσε προς το θάνατο. Και μετά από ένα σημείο εμείς ξεκινήσαμε να καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, εκεί είναι τέλος. Εννοείται ότι προσευχόμαστε στον Θεό πάρα πολύ. Και τελικά η όλη αυτή η δοκιμασία που πέρασε αυτός ο άνθρωπος τον οδήγησε στους τελευταίους μήνες της ζωής του να πιστέψει πάρα πολύ, γιατί είχε χρόνο να διαβάσει, να ψάξει, να ακούσει, να συζητήσει, με αποτέλεσμα να αρχίσει να θέλει να συζητήσει με κάποιον ιερέα. Ο ιερέας να τον προτρέψει σε μια εξομολόγηση. Η εξομολόγηση με τη Θεία Χάρη να τον βοηθήσει, να πει: «Θέλω να νηστέψω, θέλω να κοινωνήσω». Με αποτέλεσμα, 6 μήνες να έχει γίνει από τους καλύτερους χριστιανούς. Δηλαδή να νηστεύει συνέχεια, να προσεύχεται συνέχεια. Και τελικά αυτή του η πίστη, αυτή του η δοκιμασία, συγγνώμη, όχι απλά τον βοήθησε και τον ενδυνάμωσε στην πίστη και να γνωρίσει το Θεό και να τον ενδυναμώσει όλο αυτό, αλλά του χάρισε την αιώνια ζωή. Γιατί πίστεψε τόσο θερμά που ήταν, όπως είπαμε και στην αρχή, φλόγα η πίστη που του δόθηκε, που είχε στο τέλος. Και για μας, ας πούμε, το παράδειγμα που μας έδωσε ήταν η εμπιστοσύνη μας στο Θεό και η προσευχή μας. Γιατί ο Θεός μπορεί το μαύρο να το κάνει άσπρο σε κλάσμα το δευτερολέπτου. Αρκεί να έχουμε εμπιστοσύνη.
0: Εδώ είδαμε στο παράδειγμα που μας είπε σε έναν άνθρωπο που δεν είχε δυνατή πίστη, κάποια στιγμή στη ζωή του να δυναμώσει η πίστη του και να γίνει πολύ πιο πιστός από πολλούς άλλους.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να γίνει και το αντίθετο όμως, ένας άνθρωπος που λέει ότι έχω πίστη, κάποια στιγμή να τη χάσει την πίστη του, να κλονίσει την πίστη του. Υπάρχει κάτι τέτοιο που μπορεί να κλονίσει έναν άνθρωπο πιστό? Και τι είναι αυτό?
3: Ναι, είχε πει κάτι στην αρχή η Ηλέκτρα, Πάτερ, ότι μπορεί να προσεύχεται αλλά να μην λαμβάνει. Και να λέει, αφού λέει ότι στο Ευαγγέλιο λέει ότι όταν προσευχόμαστε ότι λαμβάνουμε αυτό που παίρνουμε, γιατί εγώ δεν το παίρνω? Και έτσι μπορεί να κλονιστεί η πίστη μας, γιατί
0: ο Θεός δεν δίνει όμως κάτι που ζητάει ο άνθρωπος, γιατί δεν του το δίνει για να μην χάσει ο άνθρωπος την πίστη του?
3: Πολλούς λόγους. Ο Θεός ξέρει τα πάντα, είναι πάσοφος και μπορεί αυτό που ζητάμε να μην είναι για καλό μας, ή μπορεί να το δώσει σε άλλη στιγμή της ζωής μας ή με άλλο τρόπο, όχι έτσι που ακριβώς το φανταζόμαστε και εμείς το θέλουμε.
0: Άρα δοκιμάζεται εκείνη την ώρα η πίστη του ανθρώπου.
3: Ναι.
0: Και εκεί φαίνεται αν όντως είχε πίστη.
4: Και ο Θεός νομίζω παιδαγωγεί με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον χρόνο, με όλα τα περιστατικά που μπορεί να συμβούν σε αυτόν τον χρόνο. Παιδαγωγεί με σκοπό να το δώσει στον κατάλληλο τρόπο, στην κατάλληλη στιγμή ή να δώσει κάτι άλλο.
0: Τι άλλο είναι αυτό που μπορεί ένα νέο άνθρωπο να του κλονίσει την πίστη του? Αναφέραμε πριν, ανέφερε η Άννα. Κάτι άλλο?
4: Μήπως όταν εναποθέτουμε την πίστη μας στους ανθρώπους και επενδύουμε πολύ στον συγκεκριμένο άνθρωπο, στο τι κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, να πάρουμε από εκείνο τα καλά τα στοιχεία και όταν αυτός κλονιστεί και πέσει, να κλονιστούμε κι εμείς και να πέσουμε. Γιατί
0: ένας άνθρωπος εννοείς που είναι κοντά στο Θεό,
4: ακριβώς,
0: αν τον έχουμε σαν πρότυπο, ας πούμε.
4: Να είμαστε στον τύπο και όχι στην ουσία, όχι στο Θεό πραγματικά, αλλά προσκολλημένοι σε ανθρώπους.
0: Συνεπώς δεν πρέπει να κοιτάμε ανθρώπους, αλλά τους ανθρώπους που ήδη αγίασαν, τους Αγίους μας δηλαδή και τον Χριστό μας. Αυτοί να είναι τα πρότυπά μας, γιατί ένας άνθρωπος που μπορεί να μας φαίνεται πιστός, κάποια στιγμή στη ζωή του να σκοντάψει. Και εμείς να πούμε, αφού σκόνταψε αυτός, άρα δεν έχει αξία η πίστη. Αν όμως δεν ισχύει αυτό, δεν είναι πρότυπα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι γύρω μας, αυτοί όμως που ξέρουμε ότι αγίασαν, που τα κατάφεραν.
2: Βέβαια, πάνω σε αυτό που είπατε πριν, Πάτερ, πέρα από αυτό που ανέφερε η Παρασκευή και η Άννα πριν, κάτι που μπορεί να μας κλονίσει την πίστη, πέρα από μια σοβαρή δοκιμασία ή το άλλο που είπε η Άννα, ότι μπορεί να προσεύχομαι για κάτι και να μην βλέπω απάντηση. Μπορεί, ας πούμε, να βλέπω πράγματα γύρω μου που μπορεί να μην μπορώ να τα αιτιολογήσω κάπως. Ή μπορεί, ας πούμε, να βλέπω οικογένειες οι οποίες βιώνουν πολύ δύσκολα πράγματα και ενώ βιώνουν μια δυσκολία να έρχεται μια ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία. Και εκεί λες, Θεέ μου, τώρα τι γίνεται? Δηλαδή, π.χ. χάνει μια οικογένεια ένα παιδί από καρκίνο και ξαφνικά πεθαίνει και ο πατέρας σε ένα τροχαίο, λέω ένα παράδειγμα. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να κλονίσει την πίστη. Βέβαια, νομίζω ότι ένας άνθρωπος όταν πραγματικά πιστεύει, η πίστη του δεν χάνεται, άσχετα αν περάσει εκείνη την ώρα μια ταραχή, να το πω έτσι, ή μια ολιγοπιστία στιγμιαία για κάποιο διάστημα, δεν πιστεύω ότι χάνεται η πίστη. Γιατί η πίστη είναι κάτι πολύ βαθύ που δεν μπορείς να πεις, ναι, μέχρι χθες πίστευα στο Θεό και τώρα δεν πιστεύω γιατί είδα αυτό. Αλλά σίγουρα κλονίζεται όταν βλέπει τέτοια πράγματα.
1: Ίσως θα μπορούσαμε να, ας πούμε, το παράδειγμα της Ηλέκτρας, να προσθέσουμε και να δούμε και την περίπτωση του Ιώ, ο οποίος σχέδιασε πάρα πολλά δεινά. Και παρόλα αυτά, ο Θεός, μέσα από όλα αυτά, τον στερέωσε στην πίστη και έδειξε το μεγαλείο της πίστης του. Ή με την αιμορροούσα γυναίκα, η οποία ακούμπησε το χιτώνα του Χριστού και ο Χριστός της είπε ότι η πίστη σου σε σοκέσε. Δηλαδή, το πίστευε βαθιά αυτό και είδε το θαύμα.
0: Ένα νέο άνθρωπο που τον βλέπουμε να κλονίζεται η πίστη του. Γιατί τώρα η εκπομπή μας νεανική είναι, προς τους νέους απευθύνεται. Ένας φίλος σας, ένας άνθρωπος δικό σας, που τον βλέπετε μια πιστεύει, μια όχι. Πώς θα τον βοηθήσετε, τι θα του πείτε, πώς θα δυναμώσει ο νέος την πίστη του, τι πρέπει να κάνει?
4: Αρχικά πιστεύω, πριν μιλήσουμε, πρέπει να κάνουμε προσευχή για εκείνον. Και κυρίως και προσευχή και για μας, για να μας φωτίσει ο Θεός να πούμε το σωστό. Γιατί δεν σημαίνει ότι πάντοτε θα πούμε το σωστό. Έχουμε την εμπιστοσύνη, όπως λέμε τώρα, στο Θεό να μας φωτίσει να το πούμε σωστά. Πέρα από αυτό, το πρακτικό κομμάτι σίγουρα πιστεύω ότι είναι το να είμαστε δίπλα του, να του δείχνουμε την αγάπη και ίσως καμιά φορά με το παράδειγμά μας. Γιατί δεν μπορούμε τον άλλον να τον υποχρεώσουμε να πιστέψει. Σίγουρα με προσευχή και με το παράδειγμα κάποια στιγμή θα βρεθεί η κατάλληλη στιγμή που θα επιλέξει ο Θεός ώστε να αρχίσει και εκείνος να πιστεύει περισσότερο.
0: Τι είναι αυτό όμως το οποίο θα πρέπει ο νέος άνθρωπος να ζηλέψει, θα λέγαμε, να θελήσει? Τι είναι αυτό που θα τον κάνει να πει, ναι, θα πιστέψω κι εγώ?
3: Η ανταμοιβή είναι. Η ανταμοιβή, θέλουμε να ανταμοιστούμε οι άνθρωποι.
0: Το δούνε λαβήν, να πει ο άνθρωπος ότι ας είμαι κοντά στο Χριστό για να έχω ωφέλη από αυτό, για να περάσω καλά αυτό, στη ζωή μου.
3: Έστω και αυτό κάτι είναι από το τίποτα. Δηλαδή, εντάξει,
0: παρεδώσει είναι η πίστη. Να δώσω το Θεό για να μου δώσει και αυτός.
4: Νομίζω εκεί είναι η αγάπη. Συγγνώμη, Άννα, αλλά νομίζω ότι εκεί πάει η αγάπη προς τον δώρο του Θεού και όχι η αγάπη στο Θεό. Δηλαδή, πιστεύω πρέπει για να τον πλησιάσει ο άνθρωπος του Θεό να καταλάβει και να νιώσει το Θεό. να βιώσει την πραγματική χαρά, το πραγματικό φως, την πραγματική αγαλίαση που έχει ο Θεός.
1: Ίσως είναι και το πώς βλέπουμε τον Θεό. Να περάσουμε από το, από το να βλέπουμε τον πατέρα μας ως, όπως βλέπει ο δούλος τον κύριό του, ο οποίος είναι, δίνει κάτι για να πάρει κάτι. Έτσι, ίσως θα έπρεπε να βλέπουμε τον Θεό σαν, ότι είναι ο πατέρας μας. Δηλαδή, ότι είμαστε τα παιδιά του και να έχουμε αρχοντική αγάπη και πίστη, ας πούμε.
4: Ότι εμείς προσφέρουμε κάτι και περιμένουμε να πάρουμε κάτι πίσω. Αυτό, να πω την αλήθεια, δεν μου ακούγεται και πάρα πολύ.
3: Όταν είπαμε να πάρουμε κάτι πίσω, δεν εννοούσα μόνο υλικό, βασικά. Πρώτα απ' όλα την αιώνια ζωή σκεφτόμουν ότι...
4: Μεγαλύτερο λίγο συμφεροντολογικό. Δηλαδή, ξέρω ότι είσαι Θεός, οπότε εμένα δεν μου αρέσει αυτό που κάνω, που θέλεις να κάνω. Το να νηστεύω, το να προσεύχομαι. Αλλά εγώ θα το κάνω γιατί ξέρω ότι άμα δεν το κάνω θα πάω στην κόλαση. Και αυτό είναι λίγο συμφεροντολογικό. Δηλαδή, δεν
3: αναλόγως,
4: έχει
3: αυτό, αν δεν είναι επιφανειακό, αν είναι.
4: Αυτό δεν έχει πίστη, έχει φόβο. Φόβο προς το αντίθετο. Δηλαδή, η πραγματική πίστη είναι πραγματική αγάπη προς το Θεό. Να γνωρίσω το Θεό πραγματικά έτσι όπως είναι.
0: Το να φόβο πώς θα τον διώξουμε.
4: Με εμπιστοσύνη στο Θεό και την αγάπη μας προς το Θεό.
0: Να αγαπήσουμε το Θεό. Να πούμε στον κάθε νέο άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο ότι ο Θεός αγάπη εστί, ότι ο Θεός δεν θέλει κάτι παραπάνω, να τον αγαπήσουμε, διότι και αυτός μας αγαπάει πολύ και μάλιστα έστειλε το μονογενή του Υιό να θυσιαστεί για μας. Να πούμε στον κάθε άνθρωπο ότι ο Θεός είναι η αγάπη και ότι ο Θεός μας αγαπάει τόσο πολύ που... Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο στη ζωή μας. Αυτή την αγάπη του να νιώσουμε και αν την νιώσουμε τότε και η πίστη μας θα είναι πολύ μεγάλη. Αγαπητά μου κορίτσια, όμως εδώ πρέπει να σταματήσουμε διότι πέρασε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας.
4: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Και να ευχηθώ ο Θεός να μας δίνει πίστη, να μας βοηθάει σε αυτό τον αγώνα της πίστεως, να την ενδυναμώνει και βέβαια κάθε φορά που έρχονται αμφιβολίες, έρχονται δυσκολίες μέσα μας, όλα αυτά να τα ξεπερνούμε αγαπώντας το Θεό και να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο κάθε τι στα χέρια του Θεού. Αγαπητοί μας φίλοι, να ευχηθούμε ο Θεός να είναι κοντά μας στον αγώνα αυτών της πίστεως και να ξέρουμε ότι έχοντας πίστη δεν φοβόμαστε τίποτα σε αυτή τη ζωή γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός είναι ο μόνος δυνατός, ο μόνος κρατεός, ο παντοδύναμος, ο οποίος είναι δίπλα μας, ο φίλος και αδελφός μας, ο οποίος δεν θα μας εγκαταλείψει. Αυτή η πίστη πρέπει να είναι βαθιά μέσα ριζωμένη στην καρδιά μας και έτσι να πορευόμαστε στη ζωή μας και τότε θα απολαμβάνουμε όλα τα αγαθά του Θεού και σε αυτή τη ζωή και βέβαια στην ουράνια βασιλεία Του. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα! Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη!

Μικρή μου φίλη, Χριστός Ανέστη. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ισαΐα. Χρόνια πολλά και στον Χριστοφόρο. Σήμερα, παιδιά, 9 Μαΐου, η Εκκλησία μας γιορτάζει τον προφήτη Ισαΐα, αλλά γιορτάζει και τον Άγιο Μάρτυρα Χριστοφόρο, ο οποίος, παιδιά, είναι και προστάτης των οδηγών. Σήμερα, λοιπόν, γιορτάζουν όλοι οι οδηγοί, όλοι αυτοί που μεταφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο ανθρώπους. Γιατί ο Άγιος Χριστοφόρος μετέφερε ανθρώπους για την αγάπη του Χριστού από τη μια όχθη ενός ποταμού στην άλλη. Επειδή ήταν πολύ γιγαντόσωμος και δεν κινδύνευε μέσα στο ποτάμι, έπαιρνε τους ανθρώπους στους ώμους του και τους περνούσε απέναντι. Αξιώθηκε, παιδιά, από αυτό που έκανε, από αυτό που έκανε για τον Χριστό. Αξιώθηκε να κουβαλήσει τον ίδιο τον Χριστό, να τον πάρει στην αγκαλιά του σαν ένα μικρό παιδάκι. Έτσι του εμφανίστηκε ο Χριστός. Γι' αυτό από τότε πήρε το όνομα Χριστοφόρος, γιατί έφερε, μετέφερε, κουβάλισε τον Χριστό στους ώμους του. Μακάρι, μικρή μου φίλη, όλοι μας να είμαστε Χριστοφόροι, να φέρουμε στην καρδιά μας τον Χριστό, να τον κουβαλάμε πάντα, όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και να κάνουμε. Να μην γίνονται οι πράξεις μας αιτία να φεύγει ο Χριστός από εμάς. Και όλοι ας παρακαλέσουμε σήμερα

Όσο και αν σου φαίνεται παράλογο, Θεόφιλε, το πρώτο που ζήτησαν οι Ιουδαίοι από τον Φίστο, μόλις ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα, ήταν να φέρει τον Παύλο στα Ιεροσόλυμα για μια νέα δίκη. Κανένα άλλο ζήτημα δεν τους απασχολούσε. Κανένα άλλο αίτημα δεν είχαν να του υποβάλουν. Σκοπός τους βέβαια δεν ήταν η δίκη και η απονομή δικαιοσύνης, μα να τον εξοντώσουν πριν φτάσει στο συνέδριο. Ο Φίστος, δασκαλεμένος από τον προκάτοχό του, αλλά και άνθρωπος με αρκετή πείρα, δεν τους έκανε τη χάρη και η νέα δίκη έγινε στην Κεσάρια, με περισσότερες κατηγορίες ετούτη τη φορά εναντίον του Παύλου, ακόμα πιο βαριές, χωρίς όμως και να μπορούν οι κατηγοροί του να τις αποδείξουν. Αντίθετα, ο Παύλος, όπως και στις προηγούμενες δίκες, ξετύλιξε τη ζωή του και τη σχέση του με την πίστη των πατέρων τους με κάθε λεπτομέρεια. Καμιά κατηγορία σε όλα τούτα δεν μπορούσε να σταθεί. Αυτό δυσκόλευε το Φίστο να βγάλει απόφαση, γιατί δεν ήθελε ούτε τον κατηγορούμενο να δικήσει, μα ούτε και με τους Ιουδαίους να τα χαλάσει. Για να τους καλοπιάσει μάλιστα, ρώτησε τον Παύλο με δυνατή φωνή να τον ακούσουν οι κατηγοροί του, αν ήθελε να δικαστεί στα Ιεροσόλυμα από θρησκευτικό δικαστήριο. Και του έκανε τούτο το ερώτημα επειδή ήταν βέβαιος ή σχεδόν βέβαιος ότι ο Παύλος θα αρνιόταν. Και πράγματι αρνήθηκε, Θεόφιλε, γιατί ήξερε τι τον περίμενε και χρέος του ήταν να προστατέψει τη ζωή του. Στα αυτιά του άλλωστε αποκρατιόταν ακόμα η εντολή του Ιησού, πως όφιλε και στη Ρώμη να πάει τη μαρτυρία του για εκείνον. Έτσι, χωρίς να μασά τα λόγια του, απάντησε στην πρόταση του Φίστου. Αν έκαμα κάποια αδικία που να τιμωρείται με θάνατο, δεν θα ζητούσα να τον αποφύγω. Αν όμως αυτά για τα οποία με κατηγορούν δεν είναι αληθινά, κανείς δεν μπορεί να με κάνει σε αυτούς δώρο. Επικαλούμε τον Κέσαρα και ενώπιον του ζητώ να δικαστώ. Ύστερα από τούτη την απάντηση του Παύλου, ο Φίστος, μετά από μια σύντομη σύσκεψη με τους συμβούλους του και τους δικαστές, ανακοίνωσε την απόφασή του. Τον Κέσαρα επικαλέστηκες, στον Κέσαρα θα πας. Και η δίκη έληξε προς μεγάλη απογοήτευση των Ιουδαίων.

Εκείνες τις μέρες επισκέφτηκε το Φίστο ο βασιλιάς Αγρίπας. Η επίσκεψή του ήταν καθαρά εθιμοτυπική. Ήθελε να τον συγχαρεί για την εγκατάστασή του στη νέα του θέση. Μαζί του ήταν και η πανέμορφη αδελφή του Βερενίκη. Ανάμεσα στα ζητήματα που απασχόλησαν τους δύο άνδρες ήταν και η υπόθεση του Παύλου. Θα τον έστελνε στη Ρώμη να δικαστεί, μπροστά στον Κέσαρα, μιας και ο ίδιος ο κατηγορούμενος το ζήτησε.

Ποια κατηγορία? Ο Φιστός δεν ήξερε τι να γράψει στο υπόμνημά του προς τον Αυτοκράτορα σχετικά με τούτη τη δίκη, και το έβρισκε παράλογο να στείλει έναν κρατούμενο να δικαστεί στη Ρώμη χωρίς να διατυπώσει εναντίον του κάποια λογικοφανή κατηγορία. Για τούτο και ένιωσε μεγάλη ανακούφιση όταν ο βασιλιάς Αγρίπας εκδήλωσε την επιθυμία να γνωρίσει τον Παύλο. Επιτέλους, ο Σιουδαίος ο Αγρίπας, και μάλιστα αρμόδιος για κάποια ζητήματα που αφορούσαν τη λατρευτική ζωή των ομοεθνών του, θα καταλάβαινε πολύ καλύτερα από τον ίδιο τις διαφορές τους με τον Παύλο. Η συνάντηση είχε μια μεγαλοπρέπεια, γιατί ο βασιλιάς μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου συνοδευόμενος όχι μόνο από τη Βερονίκη, αλλά και από τους χιλίαρχους και όλους τους επίσημους άνδρες της πόλης. Όλοι με τις λαμπρές στολές τους, και η Βερονίκη έλαμπε μες στο μεταξωτό της φόρεμα και τα πολλά κοσμήματα. Πρώτος μίλησε ο Φίστος. Με λίγα λόγια περιέγραψε την περίπτωση του Παύλου και την αξίωση των Ιουδαίων να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Μα για κανένα από τα αδικήματα που του καταλόγησαν δεν είχαν αποδείξεις. Έτσι αποφάσισε, ύστερα και από το αίτημα του ίδιου του κατηγορούμενου, να τον στείλει στη Ρώμη για να δικαστεί. Τούτη η απόφαση από το ένα μέρος τον προστάτευε από μια ανοιχτή σύγκρουση με τους Ιουδαίους. Αυτό πια όλοι το καταλάβαιναν, έστω και αν δεν το ομολογούσε ο ίδιος ο Φίστος. Από το άλλο μέρος όμως, του δημιουργούσε μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί δεν ήξερε πώς να τη δικαιολογήσει στον Αυτοκράτορα. Για το λόγο αυτό ζήτησε τη βοήθεια των παρισταμένων. Ο Αγρίπας, για να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση, έδωσε αμέσως το λόγο στον κατηγορούμενο, που καθόταν μπροστά σε ένα σκαμνί, πλάι στο φρουρό του, δεμένος μαζί του από τον καρπό του χεριού του με αλυσίδα. «Ορίστε», του λέει, «σου επιτρέπεται να μιλήσεις για τον εαυτό σου». Σηκώνεται ο Παύλος από το σκαμνί του και δοκιμάζει να πλώσει το δεξί του χέρι, κατά πώς το συνηθίζανε οι ρήτορες, για να τραβήξουν την προσοχή του ακροατηρίου τους. Έτριξε η αλυσίδα που τον βαστούσε δεμένο με το φρουρό του. Μα τούτη η υπενθύμηση της θέσης του δεν τον εμπόδισε να εκφράσει τη χαρά του, αλλά και την ευγνωμοσύνη του για τη δυνατότητα που του δινόταν να απολογηθεί μπροστά στον βασιλέα. Αυτός επιτέλους γνώριζε καλά όλα τα έθιμα και τα ζητήματα των Ιουδαίων. Αργά-αργά λοιπόν, άρχισε να ξετυλίγει σαν κουβάρι τη ζωή του με σκοπό να τονίσει ιδιαίτερα την πίστη του στον Ιησού και για αυτήν προπάντο να μιλήσει. Χωρίς να αποσιωπήσει βέβαια και την αποστολή του να μεταφέρει το μήνυμα της σωτηρίας σε Ιουδαίους και εθνικούς, ιδίως τους εθνικούς, για να αντιληφθούν την πλάνη τους και από το σκοτάδι όπου βρίσκονταν να επιστρέψουν στο φως. Ενοχλημένος ο Φίστος από τούτα τα τελευταία λόγια, ως εθνικός και ο ίδιος, σηκώνεται επάνω και τον διακόπτει εντελώς άκομψα. «Παύλε, είσαι τρελός. Τα πολλά γράμματα σου έστριψαν το μυαλό». Ο Παύλος δεν έχασε την ψυχραιμία του και πολύ ήρεμα, απευθυνόμενος στον βασιλέα, εξήγησε γιατί όσα έλεγε δεν ήταν λόγια τρελού, μα γεγονότα για τα οποία είχαν μιλήσει αιώνες πριν οι προφήτες τους, και κανείς ως εκείνη τη στιγμή δεν τόλμησε να τα αμφισβητήσει. Μάλιστα επικαλέστηκε και τη δική του μαρτυρία, του Αγρίπα, με την πεποίθηση ότι, σαν Ιουδαίος που ήταν και υπεύθυνος για ορισμένα ζητήματα σχετικά με τη λατρεία τους, τα γνώριζε πολύ καλά. Ο βασιλιάς δεν τον διέψευσε, αλλά δεν έκρυψε και την ενόχλησή του που τόλμησε να επικαλεστεί τη δική του μαρτυρία. Και τούτο παρατήρησε με ειρωνία. «Λίγο ακόμα και θα με πείσεις να γίνω κι εγώ χριστιανός». Ο Παύλος αγνόησε την ειρωνία, αλλά και τη θέση του, και αποκρίθηκε θαρετά. «Θα το ευχόμουν, βασιλιά μου, με όλη μου την καρδιά, όπως και για όλους που παρευρίσκονται απόψε εδώ, να γίνουν σαν και μένα, φυσικά χωρίς τούτη την αλυσίδα», πρόσθεσε υπομειδιώντας και έδειξε την αλυσίδα που κρεμόταν από τον καρπό του χεριού του.
Σηκώθηκε ο βασιλιάς και σαν να μην άκουσε τούτα τα τελευταία λόγια του Παύλου, κατευθύνθηκε προς την έξοδο. Τον ακολούθησαν και όσοι είχαν έρθει μαζί του. Με χαμηλή φωνή σχολίαζαν μεταξύ τους τα λόγια του Παύλου. Σχεδόν όλοι ήταν βέβαιοι για την αθωότητά του. Και ο Αγρίπας, απευθυνόμενος εμπιστευτικά στο Φίστο, παρατήρησε. Θα μπορούσε και τώρα αμέσως να ελευθερωθεί αυτός ο άνθρωπος, αν δεν είχε ζητήσει να δικαστεί από τον Κέσσερα. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτε που να δικαιολογείται ακόμα και η φυλάκισή του. Ύστερα από όλα τούτα, Θεόφιλε, μαντεύεις υποθέτω τι έγινε όταν γύρισε ο Παύλος στο κελάκι του, όπου τον περίμεναν όλοι οι φίλοι του και ο Φίλιππος.

Λοιπόν, μικρή μου φίλη, ελάτε μαζί να ανοίξουμε τις καινές μας διαθήκες και να διαβάσουμε καταρχήν το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Πηγαίνετε φυσικά στις πράξεις των Αποστόλων. Από τις πράξεις των Αποστόλων είναι, παιδιά, μέσα στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου τα Αποστολικά Αναγνώσματα των Κυριακών. Γι' αυτό και εμείς σε αυτή την περίοδο διαβάζουμε τις πράξεις των Αποστόλων. Έτσι θα καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα και τα Αποστολικά Αναγνώσματα των Κυριακών. Πηγαίνετε λοιπόν στο 11ο κεφάλαιο ή αλλιώς θα το βρείτε με τα γράμματα ΙΑ. Θα διαβάσουμε τους στίχους 19 έως και 30. Να διαβάσουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο. «Ημένων διασπαρέντες από τη θλίψεως της γενωμένης επί Στεφάνου, δήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενή λαλούντες των λόγων, ημί μόνον Ιουδαίης. Ήσαν δε την έσεξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ήτεν εσείς ελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν, και ειν χειρ Κυρίου με ταυτόν. Πολλήστε αριθμός πιστεύσας επέστρεψαν επί τον Κύριον. Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών, και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθύν έως Αντιοχίας, ως παραγενόμενος, και ειδών την χάριν του Θεού εχάρι και παρεκάλει πάντας τη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο, ότι είναι ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως, και προσετέθη όχλος ικανός στο Κυρίο. Εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσε Σαύλον, και ευρών αυτών είχα γεν αυτών εις Αντιόχιαν. Εγένε το δε αυτούς εν αυτών όλων συναχθήνε εν τη Εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Εντάφτες δε τες ημέρες κατήλθον από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχιαν. Αναστάς δε είσαι εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εσήμανε δια του πνεύματος λιμών μέγαν μέλην έσαστε εφόλην την οικουμένην ως της και γένετο επικλαβδίου Κέσαρος. Των δε μαθητών καθώς ευπορείτο της όρισαν έκαστος αυτών εις διακονίαν πέμψε της κατοικούσιν εν τη Ιουδαία αδελφής, ο και επίησαν αποστήλαντες προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σαύλου. Να το διαβάσουμε τώρα, παιδιά, με απλά λόγια. Οι χριστιανοί που είχαν διασκορπιστεί από τα Ιεροσόλυμα μετά τον διωγμό που ακολούθησε τον λιθοβολισμό του Στεφάνου έφτασαν ως τη Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Σε κανέναν δεν κήρυταν για τον Χριστό παρά μόνο στους Ιουδαίους. Ανάμεσά τους ήταν και μερικοί Κύπριοι και Κυριναίοι που είχαν έρθει στην Αντιόχεια και κήρυταν στους ελληνόφωνους Ιουδαίους το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Η δύναμη του Κυρίου ήταν μαζί τους και πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν και δέχτηκαν τον Ιησού και Κύριό τους. Οι ειδήσεις γι' αυτά έφτασαν και στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Έτσι έστειλαν τον Βαρνάβα να πάει στην Αντιόχεια. Αυτός όταν έφτασε εκεί και είδε το έργο της χάριτος του Θεού, χάρηκε και του συμβούλευε όλους να μένουν αφοσιωμένοι στον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Ο Βαρνάβας ήταν άνθρωπος αγαθός και γεμάτος Άγιο Πνεύμα και πίστη. Έτσι πολλοί κόσμος προστέθηκε στους πιστούς του Κυρίου. Ύστερα ο Βαρνάβας πήγε στην Ταρσό για να αναζητήσει τον Σαύλο. Όταν τον βρήκε τον έφερε στην Αντιόχεια. Εκεί συμμετείχαν στις συνάξεις της Εκκλησίας για έναν ολόκληρο χρόνο και δίδαξαν πολύ κόσμο. Επίσης στην Αντιόχεια για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές του Ιησού χριστιανοί. Εκείνες τις μέρες κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυμα προφήτες στην Αντιόχεια. Ένας από αυτούς που τον έλεγαν Άγαβο προανάγγειλε με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ότι θα πέσει σε όλη την οικουμένη μεγάλη πείνα, πράγμα που έγινε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Κλάβδιος. Οι χριστιανοί στην Αντιόχεια αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια στους αδερφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αυτό και έκαναν. Έστειλαν τη βοήθειά τους
με τον Βαρνάβα και τον Σάβλο στους πρεσβυτέρους των Ιεροσολύμων.

Μικροί μου φίλοι, τώρα να μεταφερθούμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο τέταρτο κεφάλαιο, ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα Δέλτα, και θα διαβάσουμε τους στίχους 5 έως και 42. Είναι αρκετά μεγάλο το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θα το διαβάσουμε κατευθείαν με απλά λόγια. Έφτασε ο Χριστός μας σε μια πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στον γιο του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι. Ήταν γύρω στο μεσημέρι. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει: «Δώσ' μου να πιω». Εκείνη του απάντησε: «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να μου ζητάς να σου δώσω νερό να πιεις?» Επειδή οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες. Ο Ιησούς της απάντησε: «Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα του ζητούσες και εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό?» «Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας ο Ιακώβ. Ήπια από αυτό ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απάντησε: «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Τότε ο Ιησούς της είπε: «Πήγαινε να φωνάξεις τον άνδρα σου και έλα εδώ». «Δεν έχω άνδρα», απάντησε η γυναίκα. Ο Ιησούς της λέει: «Σωστά είπες, δεν έχω άνδρα, γιατί 5 άνδρες πήρες και αυτός που μαζί του τώρα ζεις δεν είναι άνδρα σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι προπατορές μας λάτρεψαν το Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να τον λατρεύει». «Πιστέψέ με, γυναίκα», της λέει τότε ο Ιησούς, «είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό, ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρίτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, που οι πραγματικοί λάτρεις θα λατρεύσουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια, γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια». Του λέει τότε η γυναίκα: «Ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα». «Εγώ είμαι», της λέει ο Ιησούς, «εγώ που σου μιλάω αυτή τη στιγμή». Εκείνη την ώρα ήρθαν οι μαθητές του και απορούσαν που συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια κανείς δεν του είπε «τι συζητάς» ή «γιατί μιλάς μαζί της». Τούτε η γυναίκα άφησε τη στάμνα της, πήγε στην πόλη και άρχισε να λέει στον κόσμο: «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν σε αυτόν. Στο μεταξύ οι μαθητές τον παρακαλούσαν και του έλεγαν: «Διδάσκαλε, φάε κάτι». Αυτός όμως τους είπε: «Εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν την ξέρετε». Οι μαθητές έλεγαν μεταξύ τους: «Μήπως του φέρε κανείς να φάει?» Αλλά ο Ιησούς τους είπε: «Δικιά μου τροφή είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να φέρω σε πέρας το έργο του. Εσείς συνηθίζετε να λέτε 4 μήνες ακόμα και έφτασε ο θερισμός. Εγώ σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε τα χωράφια. Ας προκοπούν από τα στάχια τα όρημα. Έτοιμα κιόλας για τον θερισμό. Ο θεριστής αμείβεται για τη δουλειά του και συνάζει καρπό για την αιώνια ζωή, έτσι ώστε μαζί να χαίρονται και αυτός που σπέρνει και αυτός που θερίζει. Γιατί εδώ αληθεύει παροιμία:
άλλος είναι που σπέρνει και άλλος που θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε καρπό που γι' αυτόν εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι μόχθησαν και εσείς μπήκατε εκεί να θερίσετε τον δικό του σκόπο. Πολλοί από τους Σαμαρείτες εκείνης της πόλης πίστεψαν σε αυτόν εξαιτίας της μαρτυρίας της γυναίκας που έλεγε «Μου είπε όλα όσα έχω κάνει». Όταν λοιπόν οι Σαμαρείτες ήρθαν κοντά του, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και μείνε εκεί 2 μέρες. Έτσι πίστεψαν πολύ περισσότεροι ακούγοντας τα λόγια του και έλεγαν στη γυναίκα «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός». Μικρή μου φίλη, διαβάσαμε με απλά λόγια το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Τώρα όμως θα σας χαιρετήσουμε. Να είστε καλά, να προσέχετε. Καλό υπόλοιπο απόγευμα. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο το απόγευμα, Κυριακή απόγευμα στην ώρα μας. Χαίρετε μικρή μου φίλη.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ωραία Ελλάδος, μία.

Αγαπητοί μας φίλοι, Κυριακή αύριο και στη συνέχεια του προγράμματός μας, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός σας προσφέρει ένα αφιέρωμα που αφορά το αυριανό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.

Έξω από την πόλη Σιχάρ, στην περιοχή της Σαμάριας, μεσημέρι κάτω από τον ζεστό ήλιο της Παλαιστίνης, κουρασμένος από την πεζοπορία, ο Κύριος Ιησούς κάθεται δίπλα στο πηγάδι του Ιακώβ και περιμένει τους μαθητές να φέρουν τρόφιμα από την πόλη και να αντλήσουν νερό.

Δεν ήταν εύκολη η ζωή της. Δεν είχε ανέσει στο σπίτι της. Νερό έπρεπε να φέρει από το μακρινό πηγάδι. Και η καρδιά της δεν ήταν ήσυχη. Χτύπαγε στεγνή από ελπίδες για την άστατη και κατηφορική πορεία που ακολουθούσε η Σαμαρίτιδα. Ακόμη μια φορά έπρεπε να φτάσει ως το πηγάδι, μες στο καταμεσήμερο.

Εκεί έγινε η συνάντηση της Αμαρίτιδος με τον Ιησού, παρά το φρέαρ του Ιακώβου. Εκεί ο καλός ποιμήν βρήκε το απολουλούς. Εκεί η διψασμένη από αλήθεια και καταξηραμένη από την αμαρτία γυναίκα αποπλύνει τον ρήπο της ψυχής, αρδεύει γνώση και φωτισμό, κουβαλά στο σπίτι της ανάλαφρα τη μετάνοιά της και μέσα στον υδρότα του μεσημεριού δροσίζεται και στολίζεται με την υπόσχεση της σωτηρίας που έλαβε παρά το φρέα του Ιακώβου.

Κυριακή της Αμαρίτιδος. Μακριά από τη Σαμάρια, πολύ πιο μακριά από την Παλαιστίνη. Κάπου εδώ κοντά. Το νερό διοχετεύεται άφθονο στο σπίτι. Μουσική ψυχή κινείται σε έξοδο αναζήτησης υδατοζώντος. Το Φρέαρ δεν είναι έξω από την πόλη, ούτε είναι βαθύ και άντλημα υπάρχει. Η πόρτα του Ναού του Θεού είναι στεφανωμένη με την επιγραφή «Ο διψών, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Τα αυτιά μου τακούν το κάλεσμα κάτω από τους θόλους της Εκκλησιάς. Δεύτε και αρίσαστε, ίδωρα Θανασίας.

Όλη την περίοδο την οποία διανύουμε τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, και επεκτείνεται σε 50 μέρες, εορτάζουμε την εκ νεκρών Ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, φανερώνοντας με την παράταση αυτή την υπεροχή της σε σχέση με τις άλλες εορτές, αν και ο ρυθμός αυτός των ημερών περιέχει και την επέτειο μνήμη της επανόδου στους ουρανούς. Αλλά και αυτό δείχνει τη διαφορά του Αναστάντος Δεσπότου από τους ανθρώπους εκείνους που έχουν κατά καιρούς αναβιώσει. Πράγματι, όλοι όσοι έχουν αναστηθεί εκ των νεκρών αναστήθηκαν από άλλους και αφού πάλι πέθαναν, επέστρεψαν στη γη. Ο δε Χριστός, αφού ανέστη εκ νεκρών, θάνατος αυτού ουκέτη κυριεύει. Διότι μόνον αυτός, αφού ανέστησε ο ίδιος την τρίτη ημέρα τον εαυτό του, δεν επέστρεψε πάλι στη γη, αλλά ανήλθε στον ουρανό, καθιστώντας το φύραμά μας ομόθρονο με τον Πατέρα ως ομόθεο. Για το λόγο αυτό είναι ο μόνος που έγινε αρχή της μελούσης κοινής Αναστάσεως απ' αρχή των κεκοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών και του μέλλοντος αιώνος Πατήρ. Και όπως όσοι είναι μαζί με τον Αδάμ πεθαίνουν όλοι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, έτσι και όσοι είναι μαζί με τον Χριστό θα ζωοποιηθούν όλοι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, αλλά ο κάθε ένας στην τάξη του. Απ' αρχή Χριστός, έπειτα η του Χριστού εν τη δευτέρα παρουσία αυτού, ήτα το τέλος, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και εξουσίαν και δύναμην και θεί πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος κατά την κοινή Ανάσταση με την έσχατη σάλπιγγα. Δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Τόσο μεγάλη δωρεά μας έχει προξενήσει η Ανάσταση του Κυρίου και για τούτο μόνο αυτή στον εορτασμό παρατείνουμε επί τόσες ημέρες, επειδή είναι αθάνατος και ανόλεθρος και αίδιος. Αυτές προεικονίζουν την μελλοντική μακαριότητα των Αγίων, από την οποία έχει εξαφανιστεί κάθε οδύνη και λύπη και στεναγμός. Εκεί επικρατεί χαρά και πανήγυρης διαρκής, ένθεος και αναλύωτος. Εκεί πράγματι είναι των εφρενωμένων η κατοικία. Γι' αυτό και η χάρη του Πνεύματος νομοθέτησε πριν από την περίοδο αυτή να διερχόμαστε την Ιερά Τεσσαρακοστή με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή και άσκηση σε όλες γενικώς τις αρετές. Με την Τεσσαρακοντάδα των ημερών δεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι σωζόμενοι στον αιώνα τούτο, ότι δεν είναι τίποτε άλλο από μετάνοια και βίο θεοφιλή. Με την Πεντηκοστή δε αυτή, την οποία διανύουμε τώρα, δείχνει την άνεση και απόλαυση που αναμένει εκείνους οι οποίοι έζησαν εδώ εν αγωνίως για το Θεό. Για το λόγο αυτό, εκείνη μεν είναι Τεσσαρακοστή και συνδέεται με την ανάμνηση των σωτηρίων παθών του Κυρίου. Λύεται δε η νηστεία μετά την 7η εβδομάδα. Αυτή δε που είναι Πεντηκοστή συμπεριλαμβάνει και τη μετάβαση από τη γη στον ουρανό και την κατάβαση και διάδοση του Θείου Πνεύματος. Διότι αυτός ο αιώνας είναι εβδοματικός και συνίσταται από 4 εποχές και μέρη και στοιχεία, και σε εκείνους που κατά τη διάρκεια του καθιστούν τους εαυτούς τους κοινωνούς των παθημάτων του Χριστού, επιφέρει την εορτή της Πεντηκοστής, η οποία αρχίζει από την 8η και καταλήγει στην 8η. Υπερβαίνοντας δε την εβδομάδα και την τετράδα με την Ανάσταση του Κυρίου και τη μετά από αυτήν ανάληψη, παριστάνει τη μέλους Ανάσταση του ανθρωπίνου γένους και την εξύψωση των Αγίων μέσα από νεφέλες προς τη Θεία Υποδοχή και στην συνέχεια προς τη συνύπαρξη με το Θεό σε μια αιώνια κατάπαυση.

Αυτή λοιπόν θα έλθει στον καιρό της. Ο δε Κύριος, όταν πριν από το πάθος και την Ανάσταση κήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, δείχνοντας τους μαθητές ότι η εκλογή των αξίων της πίστεως και της αηδίου κληρονομίας, την οποία αυτός έχει ετοιμάσει, δεν θα γίνει μόνον από τους Ιουδαίους, αλλά και από τους εθνικούς, σύμφωνα με την αναγνωσκομένη σήμερα στους ναούς περικοπή του Ευαγγελίου, έρχεται εις πόλην της Σαμαρίας λεγόμενη Σιχάρ, πλησίον του χωρίου που έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το υιό αυτού. Είναι δε εκεί η πηγή του Ιακώβ. Πηγή ονομάζει το Φρέαρ, επειδή το νερό του ήταν πηγαίο, όπως θα γίνει φανερό στη συνέχεια του λόγου. Ήταν δε του Ιακώβ, επειδή ακριβώς εκείνος το είχε ανοίξει. Η δε περιοχή την οποία έδωσε ο Ιακώβ στον Ιωσήφ ήταν τα Σίκημα, δηλαδή αυτή η Σιχέμ. Διότι όταν ψυχοραγούσε στην Αίγυπτο, αφήνοντας διαθήκη προς αυτόν, του είπε: «Ιδού εγώ αποθνίσκω, ημάς δε αποστρέψει, θα σας επαναφέρει δηλαδή ο Θεός εκ της γης ταύτης εις την γη των πατέρων ημών. Εγώ δε δίδω μίση Σίκημα, εξαίρετον παρά τους αδελφούς σου, κατ' εξαίρεση, ειν έλαβον εκ χειρός αμοραίων εν τη μαχαίρα μου και το τόξο μου». Γι' αυτό τα μεν Σίκημα κατοικούνταν ύστερα από την φυλή του Εφραίμ, ο οποίος ήταν πρωτόδοκος υιός του Ιωσήφ. Τον δε τόπο γύρω από αυτά τον κατοικούσαν οι 10 φυλές του Ισραήλ, τις οποίες κυβέρνησε ο αποστάτης Ιεροβοάμ. Επειδή δε αυτοί πολλές φορές προσέκρουσαν στο Θεό, πολλές φορές εγκαταλείφθηκαν και στο τέλος όλοι εχμαλωτίστηκαν. Ο ηγέτης λοιπόν των Ασσυρίων, αντί αυτών, εγκατέστησε στον τόπο έθνη που συγκέντρωσε από διάφορα μέρη και τους ονόμασε Σαμαρίτες, από το όρος Σομόρ. Όπως δε τότε ο Ιακώβ, περνώντας από εκεί, σύμφωνα με την ιστορία, υπέταξε τα Σίκημα, έτσι και τώρα, περνώντας ο Χριστός, υπέταξε την Σαμάρια. Αλλά εκείνος μεν, όπως λέει ο ίδιος, με το σπαθί και το τόξο του, δηλαδή εξολοθρεύοντας και καταστρέφοντας τους κατοίκους της, ο δε Χριστός με το λόγο και τη διδασκαλία του, γι' αυτό και σώζοντάς τους.

0: Ο γάρ Ιησούς και κοπιακός, λέει το Ευαγγέλιο, εκ της οδηπορίας, εκάθητο ούτως επί τη πηγή, ώρα είναι ως η έκτη. Και η ώρα και ο κόπος και ο τόπος επέβαλαν να καθίσει καθένας που έχει σώμα σαν το δικό μας. Επιβεβαιώνοντας λοιπόν αυτό και προβλέποντας το μελλοντικό κέρδος, εκάθητο λέγει ούτως επί τη πηγή. Με το ούτως εννοεί αφελώς κάτω, μόνος του, όπως ένας οδηπόρος από τους πολλούς. Διότι οι μαθητές του πήγαν στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. Καθώς λοιπόν με αυτόν τον τρόπο καθόταν μόνος του στο πηγάδι, έρχεται μία γυναίκα από την Σαμάρια να πάρει νερό. Ο δε Κύριος, διψώντας ως άνθρωπος και βλέποντας να έρχεται κάποιος που ποθεί να ξεδιψάσει ανθρωπίνος, βλέποντας δε ως Θεός και την καρδιά της να διψά για σωτήριο είδωρ, να μην γνωρίζει όμως ποιος έχει τη δυνατότητα να της το προσφέρει, επήγεται μεν να αποκαλύψει τον εαυτό του στην ποθούσα ψυχή, επειδή και αυτός ποθεί τους ποθούντας, όπως έχει γραφεί. Αρχίζει δε να της ομιλεί από το σημείο αυτό που μπορεί να γίνει δεκτός και της λέγει «Δώσ' μη είδωρ ποιήν». Αυτή δε, επειδή ήταν ευφύης, κατάλαβε και μόνον από την στολή, από το ύφος και όλη την κοσμιότητα των τρόπων του, ότι ήταν Ιουδαίος και τηρητής του νόμου. «Θαυμάζω», λέγει, «πώς ζητείς νερό από Σαμαρίτιδα, ενώ οι Ιουδαίοι δεν επικοινωνούν με τους Σαμαρίτες ως εθνικούς». Ο δε Κύριος, παίρνοντας αφορμή, αρχίζει να αποκαλύπτει τον εαυτό του, λέγοντας «Η είδης, αν γνώριζες την δωρεά του Θεού και τι σε στην ολέγονση δώσ' μη είδωρ ποιήν, σι αν ήτησας αυτόν και έδωκε νάνση, θα του ζητούσες και θα σου έδιδε είδωρ ζών».
1: Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου αποδεικνύουν ότι εάν γνώριζε, αμέσως θα ζητούσε και θα γινόταν μέτοχος της δωρεάς του όντως ζώντος ύδατος, όπως έκανε και απείλαυσε αργότερα όταν έμαθε. Ενώ το συνέδριο των Ιουδαίων που ρώτησε και άκουσε με σαφήνεια τελικώς σταύρωσε τον Κύριο της δόξης. Αλλά ποια είναι η δωρεά του Θεού? Διότι λέγει «Η είδη στην δωρεά του Θεού». Για να αφήσουμε τα άλλα και μόνον αυτό, το ότι ο ενανθρωπίσας Θεός δεν βδελίσεται εκείνους που από τους Ιουδαίους θεωρούνται ευδελικτοί και ακοινώνητοι, ακόμη και για ένα ποτήρι νερό, πόσο μεγάλη δωρεά και σπουδαίο χάρισμα είναι. Το να τους θεωρεί δε και τόσο αγαπητούς, ώστε όχι μόνο να δέχεται ό,τι του προσφέρουν, αλλά και να τους μεταδίδει τα θεία του χαρίσματα, ποιος νους θα το κατανοήσει? Ποιος λόγος θα εκφράσει την υπερβολή της δωρεάς? Αυτόν τον ίδιο τον εαυτό του παρέχει και καθιστά τους πιστούς σκεύει δεκτικά της θεότητός του. Διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αποκτήσουν μέσα τους πηγή που να αναβλύζει προς αιώνιο ζωή.
0: Η δε Σαμαρίτης, επειδή δεν κατάλαβε ακόμη το μεγαλείο του ζώντος ύδατος, πρώτα με ένα απορεί. Από πού θα έβρει ο συνομιλητής το είδωρ το οποίο υπόσχεται, αφού δεν έχει δοχείο και το φρέαρ είναι βαθύ? Έπειτα επιχειρεί να τον συγκρίνει με τον Ιακώβ, τον οποίον αποκαλεί και πατέρα, εξυψώνοντας το γένος από τον τόπο και επαινεί το νερό του φρέατος, λέγοντας ότι δεν υπάρχει καλύτερο. Όταν δε άκουσε τον Κύριο να λέγει ότι το νερό που θα δώσω εγώ θα γίνει για αυτόν που θα το δεχθεί πηγή η οποία θα αναβλύζει προς ζωή αιώνιων, άφησε λόγο ψυχής γεμάτης πόθο που είναι έτοιμη να οδηγηθεί προς την πίστη, αλλά δεν της δόθηκε ακόμα η δυνατότητα να κοιτάξει καθαρά προς το φως. Διότι λέγει «Δώσ' μη, Κύριε, το είδωρ τούτο, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι ενθάδε αντλήν». Ο Κύριος όμως, επειδή ήθελε να αποκαλύψει σιγά σιγά τον εαυτό του, την προστάζει να φωνάξει και τον άντρα της. Όταν εκείνη κρύβοντας την βιωτή της, έσπευσε να λάβει το δώρο και είπε ότι δεν έχει άνδρα. Ακούει πόσους άνδρες είχε από παιδί και ελέγχεται από τον Κύριο, ακούοντας ότι τώρα δεν έχει δικό της άνδρα. Και για μέν τον έλεγχο δεν δυσαρεστείται, επειδή όμως διαπίστωσε ότι είναι προφήτης, αμέσως επιλαμβάνεται υψηλωτέρων ζητημάτων.
1: Βλέπετε, φίλοι μας, πώς είναι η μακροθυμία και η φιλομάθεια της γυναικός. Διότι λέγει: «Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν, και ημείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμη σε στην ο τόπος όπου δι προσκυνήν». Βλέπετε με τι απασχολούσε τη διάνοιά της και πόση γνώση της γραφής είχε. Τώρα πόσοι από αυτούς που έχουν γεννηθεί στην πίστη και συχνάζουν στην εκκλησία αγνοούν αυτό το οποίο γνωρίζει καλά η Σαμαρίτης, ότι οι πατέρες μας, δηλαδή ο Ιακώβ και οι πατριάρχες που προήλθαν από αυτόν, σε αυτό το όρος προσκύνησαν το Θεό. Αυτήν τη γνώση για την προσεκτική έρευνα της Αγίας Γραφής, δεχόμενος ο Χριστός σαν ως μη ευωδίας, παρέτεινε ευχαρίστως τη συζήτηση με τη Σαμαρίτιδα. Διότι όπως όταν τοποθετήσεις κάτι εύοσμο πάνω στους πυρωμένους άνθρακες, προσελκύεις και συγκρατείς τους διερχομένους, εάν όμως τοποθετήσεις κάτι βαρύ στην όσφρηση και δίσοσμο, τους αποθείς και τους απομακρύνεις, έτσι και στη διάνοια. Εάν μεν έχεις μέσα σου ιερά μελέτη και ενδιαφέρον, καθιστάς τον εαυτό σου άξιο θείας επισκέψεως, διότι αυτά τα σφραίνεται ο Κύριος σαν ως μη ευωδίας. Εάν όμως τρέφεις μέσα σου πονηρούς και ρυπαρούς και υγιεινούς λογισμούς, απομακρύνεσαι από τη θεία επιστασία, αφού κατέστησες τον εαυτό σου άξιο της αποστροφής αλίμονο του Θεού. Ουγάρ παραμενού συνάνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου, λέει προς το Θεό ο ψαλμωδός προφήτης. Διότι εφόσον ο νόμος διατάσει μνηστήσει διαπαντός Κυρίου του Θεού σου, καθήμενος και πορευόμενος, κοιταζόμενος, εξαπλωμένος δηλαδή, και διανυστάμενος, και το Ευαγγέλιο λέει «ερευνάτε τας γραφάς και μέσα σε αυτές θα βρείτε ζωή αιώνιο», και Απόστολος παραγγείλει να προσευχόμαστε αδιάλειπτα. Εκείνος που απασχολείται πολύ με υγιεινούς λογισμούς είναι οπωσδήποτε παράνομος. Πόσο δε περισσότερο αυτός που απασχολείται με πονηρούς και ακάθαρτους.

0: Πότε όμως προσκύνησαν οι πατέρες μας το όρος αυτό? Όταν ο πατριάρχης Ιακώβ, αποφεύγοντας τον αδελφό του Ισάφ που τον φθονούσε και υπακούοντας τις συμβουλές του πατέρα του Ισαάκ, πήγε στη Μεσοποταμία και επανήλθε από εκεί με τις γυναίκες και τα τέκνα του. Πράγματι, κατά την επάνωδο, όταν έστησε σκηνές στο σημείο περίπου στο οποίο τώρα ο Κύριος μιλούσε με τη Σαμαρίτιδα, μετά από το γεγονός που συνέβη με την Δίνα και μετά από την άλωση των Σικίμων, είπε ο Θεός τον Ιακώβ, όπως έχει γραφεί στη Γένεση: «Αναστάς ανάβηθη εις Βεθήλ και επίησον εκήθηση αστήριον το Θεό το οφθέντηση εν το αποδιδράσκυνσε από προσώπου Ισάφ του αδελφού σου».
1: Μετά από αυτά τα λόγια σηκώθηκε ο Ιακώβ και ανέβηκε στο παρακείμενο όρος και οικοδόμησε, λέει, εκεί θυσιαστήριο και ονόμασε τον τόπο εκείνο Βεθήλ, διότι εκεί το εμφανίστηκε ο Θεός. Γι' αυτό η Σαμαρίτιδα λέει ότι οι πατέρες μας προσκύνησαν σε αυτό το όρος επειδή κρατούσε την παράδοση εκείνων των παλαιών, διότι όσα αφορούν τον ναό των Ιεροσολύμων νομοθετήθηκαν αργότερα. Και επειδή ακριβώς εκείνος ο τόπος ονομάστηκε από τον Ιακώβ οίκος Θεού, διότι έτσι ερμηνεύεται η λέξη Βεθήλ, απορεί, ποθώντας να μάθει, πώς δεν λέγεται ότι ο οίκος του Θεού είναι εκεί, αλλά στα Ιεροσόλυμα, όπου θεωρείται ότι πρέπει να θυσιάζεται και να προσκυνείται τον Θεό. Ο δε Κύριος, συμπληρώνοντας ήδη τον σκοπό των λόγων του και προφητεύοντας περί της γυναικός ότι θα γίνει όπως ο Θεός ζητεί και αποδέχεται και συγχρόνως αποκρινόμενος στους λόγους της, λέει: «Πίστευσον μη γίνε ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί». Και μετά από λίγο: «Τι ούτους γάρζει τι ο Θεός τους προσκυνούντας αυτόν». Βλέπετε ότι και για αυτήν βεβαιώνει ότι θα γίνει όπως τη θέλει ο Θεός και ότι θα προσκυνήσει τον ύψιστο πατέρα, όχι τοπικός αλλά ευαγγελικός, διότι σε αυτήν απευθύνεται ο λόγος, ότι ούτε στο όρος τούτο ούτε στα Ιεροσόλυμα θα προσκυνήσετε τον πατέρα, αλλά συγχρόνως προαναγγέλει σε αυτήν φανερά και τη μετάθεση του νόμου. Διότι αφού θα μετατεθεί η προσκύνηση, κατά ανάγκη θα γίνει και μετάθεση του νόμου.
0: Αλλά και το αμέσως επόμενο που λέει: «Ημείς προσκυνείτε ούκ είδατε, αυτό που δεν γνωρίζετε. Ημείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστί». Είναι και αυτό απόκριση προς τον λόγο εκείνης. Συγχρόνως δε έρχεται και σαν συνέχεια των δικών του λόγων, επειδή λέει ότι «κατά τούτο εμείς οι Ιουδαίοι», συμπεριλαμβάνει και τον εαυτό του μαζί με εκείνους, επειδή σωματικός από αυτούς προέρχεται. «Εμείς λοιπόν», λέει, «οι οποίοι δεν διαψεύδουμε το όνομα, αλλά γνωρίζουμε καλά τα δικά μας, κατά τούτο διαφέρουμε από σας τους Σαμαρίτες, στο ότι γνωρίζουμε πως έχει καθοριστεί να τελείται η προσκύνηση στην Ιουδαία για τον λόγο ότι η σωτηρία όλου του κόσμου, δηλαδή ο Χριστός, θα προέλθει από τους Ιουδαίους. Και επειδή δεν πρόκειται να έλθει στο μέλλον, αφού ήταν αυτός ο ίδιος, δεν είπε ότι η σωτηρία θα είναι από τους

0: τους Ιουδαίους, αλλά ότι είναι. Αλλά έρχεται ώρα, λέγει, και νίνεστη. Και αυτά προφητικά είναι, διότι το μεν έρχεται, το λέει, διότι ακόμη δεν ολοκληρώθηκε, αλλά θα ολοκληρωθεί. Το δε τώρα είναι, το είπε επειδή την έβλεπε έτοιμη να πιστεύσει και να προσκυνήσει πνευματικός και αληθώς. Έρχεται ούν, λέγει, ώρα και νίνεστην, ότε η αληθινή προσκυνητέ, προσκυνήσουσι το πατρί εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο ύψιστος και προσκυνητός πατήρ είναι πατήρ της αυτοαληθείας, δηλαδή του μονογενούς Υιού, και έχει πνεύμα αληθείας, το πνεύμα το Άγιον, και αυτοί που έτσι τον προσκυνούν το πράττουν, διότι έτσι πιστεύουν και μετέχουν των κοινών ενεργειών τους. Διότι το πνεύμα, λέγει ο Απόστολος, είναι αυτό δια του οποίου προσκυνούμε και δια του οποίου προσευχόμεθα, και ο μονογενής Υιός του Θεού λέγει «Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου».
1: Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι προσκυνούν έτσι εν πνεύματι και αληθεία τον ύψιστο Πατέρα, αυτοί είναι οι αληθινοί προσκυνητές. Επειδή δε απέκλεισε και τα Ιεροσόλυμα και τη Σαμάρια, για να μην νομίσει κάποιος ότι πρόκειται αντί αυτών να εισαχθεί άλλος τόπος, απομακρύνει πάλι τον ακροατή από κάθε σωματική έννοια και τόπο και προσκύνηση ως εξής. Πνεύμα, λέγει ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνεί, δηλαδή νοώντας τον ασώματο εντελώς έξω από τα σωματικά, διότι με αυτόν τον τρόπο και θα τον δουν αληθώς παντού μέσα στο πνεύμα και στην αλήθειά του. Διότι ο Θεός είναι ασώματος, αφού είναι πνεύμα, το δε ασώματον δεν ευρίσκεται σε τόπο ούτε περιγράφεται από τοπικά όρια. Όποιος λοιπόν λέει ότι ο Θεός πρέπει να προσκυνείται μόνο στην περιοχή των Ιεροσολύμων ή του όρου της Σαμαρίας ή σε κάποιον άλλο τόπο του ουρανού και της γης, δεν ομιλεί αληθώς, ούτε αληθώς προσκυνεί.
0: Αλλά ως ασώματος ο Θεός δεν είναι σε κανέναν τόπο, ως δε Θεός είναι παντού. Διότι εάν υπάρχει όρος ή τόπος ή κτήσεις όπου δεν είναι ο Θεός, πάλι θα βρεθεί να περιέχεται σε κάτι άλλο στο οποίο υπάρχει ο Θεός. Παντού λοιπόν είναι ο Θεός και μέσα σε όλα. Πώς λοιπόν είναι παντού και σε όλα? Ως περιεχόμενος όχι από μέρος αλλά από το σύμπαν? Όχι βέβαια, διότι πάλι θα ήταν σώμα. Επομένως, επειδή συνέχει και περιέχει το παν, αυτός είναι μέσα στον εαυτό του, παντού και επάνω από το παν, προσκυνούμενος από τους αληθινούς προσκυνητές ως προς το πνεύμα και την αλήθειά του.

Παντού λοιπόν θα προσκυνηθεί ο Θεός από αυτούς που πιστεύουν έτσι, αληθώς και θεοπρεπώς, όχι μόνο στη γη, αλλά και υπεράνω της γης, πατήρα σώματος και κατά τον χρόνο και τον τόπο απεριόριστος, μέσα και μαζί με το Άγιο και Αίδιο Πνεύμα και των συνάνερχων Υιών και Λόγων, ο οποίος είναι η ενυπόστατος αλήθεια του Πατρός. Αλλά και η ψυχή και ο άγγελος, ενώ είναι ασώματοι, δεν βρίσκονται σε ορισμένο τόπο, αλλά δεν είναι και παντού, διότι δεν συνέχουν το παν, αλλά και αυτά έχουν ανάγκη από εκείνο που τα συνέχει. Επομένως και αυτά βρίσκονται μέσα σε αυτόν που συνέχει και περιέχει το παν, περιοριζόμενα καταλήλως από αυτόν. Η ψυχή όμως, η οποία συνέχει το σώμα μαζί με το οποίο και κτίστη, βρίσκεται σε όλο το σώμα, όχι σαν σε τόπο, ούτε σαν περιεχομένη σε αυτό, αλλά συνέχει και περιέχει το σώμα. Έχει και αυτήν την ιδιότητα ως εικόνα του Θεού που είναι. Η δε Σαμαρίτης, καθώς άκουσε από τον Χριστό τους εξαίσιους αυτούς και θεοπρεπείς λόγους, ότι δηλαδή ο Θεός από κανέναν δεν προσκυνείται αληθινά παρά μόνον από αυτόν που ζει μέσα στο πνεύμα και στην αλήθεια του, τότε και αυτή, όπως η νυμφευωμένη τον Θεό ψυχή για την οποία μιλά το άσμα ασμάτων, αναπτερωμένη από την φωνή του νυμφίου της αυθαρσίας, μνημονεύει τον προσδοκόμενο και ποθούμενο, τον οποίο και έχει ενώπιόν της χωρίς ακόμα να το γνωρίζει, και λέει: «Είδα, γνωρίζω ότι η Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα». Βλέπετε πως ήταν έτοιμη για την πίστη. Είχε δηλαδή την αίσθηση ότι εγγίζει ο προσδοκόμενος και γι' αυτό ήταν γεμάτη ελπίδα. Άρα και σε αυτήν δεν αρμόζει το του Δαβίδ: «Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσω με και ψαλώ εν τη δόξη μου». Και από πού θα γνώριζε τούτο με τόση βεβαιότητα και ασφάλεια και θα είχε τον εσωτερικό πόθο προς αυτό, αν δεν είχε μελετήσει με ακρότατη σύνεση τα προφητικά βιβλία? Γι' αυτό είχε και το νου τόσο μετάρσιο, γεμάτο από θεία νοήματα. Καθώς τώρα βλέπουμε με θαυμασμό τον πνευματικό και σφοδρό πόθο αυτής της Σαμαρίτιδος προς τον Χριστό, ας πούμε για αυτή τα λόγια του άσματος εκείνου: «Της αύτη η Αιγύπτουσα ως η όρθρος, καλή ως σελήνη, εκλεκτή ως ο ήλιος». Επειδή προαναγγέλει πως μετά από λίγο θα επιφανεί ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός και υποδηλώνει ότι με αυτή αρχίζει η Εκκλησία των Εθνών, ανερχόμενη από την πηγή στην οποία στεκόταν σαν από ιερή κολυμβήθρα, καθώς κατηχούνταν από το Σωτήρα, τη βλέπουμε να προβάλλει σαν πολυέραστος όρθρος. Είναι δε ωραίο πως η σελήνη, επειδή φέγγει, ενώ επικρατεί ακόμη η νύχτα της ασέβειας, εκλεκτεί δε όπως ο ήλιος, γι' αυτό και ονομάστηκε από το Σωτήρα φωτεινή και κατεγράφηκε αυτή στον κατάλογο εκείνων που μέλουν να λάμψουν όπως ο ήλιος κατά το Ευαγγέλιο, διότι επεσφράγισε τον υπόλοιπο φωτοειδή βίο της με μακαριότατο και μαρτυρικό τέλος. Τώρα δε γνώρισε ότι ο Χριστός είναι αληθινός Θεός και τέλεια τον θεολόγησε. Και εκείνο που είπε ο ίδιος ύστερα στους μαθητές περί του συμφιούς και ομοτήμου πνεύματος, πως όταν έρθει εκείνος θα διδάξει όλη την αλήθεια, το ίδιο και αυτή προλαβαίνοντας λέει περί αυτού: «Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα». Αλλά μόλις την είδε έτσι ο νοητός νυμφίος Χριστός, λέει προς αυτήν απροκαλύπτως: «Εγώ είμαι ο Λαλόνση». Εκείνη δε ως εκλεκτή γίνεται αμέσως πραγματική Ευαγγελίστρια και
και αφήνοντας την Ιδρία τρέχει προς την πόλη και τους μεταστρέφει όλους με τα λόγια, οδηγώντας τους προς την πίστη του Φανέντος, λέγοντας: «Δε φταίδετε άνθρωπον, ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τι ούτως εστίν ο Χριστός». Ομιλεί έτσι όχι επειδή έχει κάποια αμφιβολία, αλλά επειδή πιστεύει ότι και οι άλλοι θα πληροφορηθούν καλύτερα από την θέα και θα πιστούν ευχερέστερα δια της συνομιλίας με τον Κύριο, όπως και πράγματι συνέβη.

Ας προσέξουμε φίλοι μας τη Σαμαρίτη Δάφτη. Μόλις άκουσε τους ευαγγελικούς λόγους, ευθύς καταφρόνησε και τις απαραίτητες ανάγκες του σώματος. Άφησε στη στιγμή και την ιδρία και την οικία, έτρεξε στην πόλη και παίρνοντας τους Σαμαρίτες επανήλθε μαζί τους στον Χριστό. Διότι το «δε φταίδετε» αυτό ακριβώς σημαίνει «ακολουθήστε με όπου θα σας οδηγήσω και τώρα θα σας δείξω το σωτήρα που ήρθε από τους ουρανούς στον κόσμο». Τότε λοιπόν, προτρέποντάς τους με αυτόν τον τρόπο, τους παρουσίασε στον Χριστό. Εμάς δε, με την εγκατάλειψη και της οικίας και της ιδρίας, μας διδάσκει να θεωρούμε προτιμότεροι και από τις απαραίτητες ανάγκες την ωφέλεια από τη διδασκαλία, την οποία και ο Κύριος αποκάλεσε αγαθή μερίδα προς τη Μάρθα του Ευαγγελίου, υπερασπιζόμενος τη Μαρία, η οποία παρακολουθούσε το λόγο. Και αν πρέπει να περιφρονούμε τα αναγκαία, πόσο μάλλον τα άλλα. Διότι τι σε κατεπήγει και σε απομακρύνει από τα ωφέλιμα στην ψυχή ακροάματα? Μήπως επιμέλεια οίκου και παιδιών και γυναικός, οικείων ή συγγενικό πένθος ή χαρά? Μήπως αγοραπολισία κτημάτων, χρήσης όλων των υπαρχόντων σου ή μάλλον κατάχρησης? Αλλά άκουσε συνετός τα αποστολικά διδάγματα. Ο καιρός, αδελφοί, το λοιπόν συνεσταλμένος εστί, ή να και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες σώσει, και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες, και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι. Παράγει, περνά δηλαδή, φεύγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Τι σημαίνει ο καιρός συνεσταλμένος εστί? Σύντομος ο βίος, φθαρτός αυτός ο κόσμος. Εκείνος που μένει παντοτινά είναι άλλος. Μας παραπέμπει δε προς εκείνον ασφαλώς η καταφρόνηση του παρόντος κόσμου, η ετοιμασία για εκείνον τον μέλλοντα, το να ζούμε όσο είναι δυνατόν από εδώ ανάλογα με εκείνο το πολίτευμα και να αποφεύγουμε με όλη μας τη δύναμη τα επιβλαβή του παρόντος βίου. Όπως δε όταν γίνεται πυκνά επιδρομή εχθρών στα περίχωρα της πόλεως, έχουμε τους αγρούς σαν να μην τους έχουμε, και τον περισσότερο χρόνο αφήνοντας εκείνους παραμένουμε στους οίκους με ασφάλεια, και αν αναχωρήσουν για λίγο οι εχθροί χρησιμοποιούμε σαν σε περίπατο τους αγρούς αυτούς, όμως χωρίς κατάχρηση, επειδή βλέπουμε τον καιρό της χρήσεως σύντομο. Έτσι και Απόστολος καλώς παρενεί να χρησιμοποιούμε τον κόσμο αυτό, όχι όμως να κάνουμε κατάχρηση. Διότι βλέπει αφενός τους αόρατους εχθρούς να επεμβαίνουν δεινώς, αφετέρου την προσδοκία της φθοράς. Διότι, λέγει, παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Επειδή ακριβώς τα παρόντα δεν υπάρχουν ουσιωδώς, αλλά όπως το είπε μόνο σχήμα έχουν και γίνονται μεν, όμως δεν είναι, φαίνονται για λίγο και παρέρχονται. Και αν θελήσει κάποιος να τα κατέχει, δεν θα μπορέσει ποτέ, όπως η θερινή άγωνος νεφέλη, η οποία διώκεται από τον άνεμο και παρέρχεται σαν σκιά. Η παρένεση αυτή γίνεται μόνο για να γίνει φανερή η πρόθεση του καθενός και για να δώσει σημάδι της επιγνώσεως των διδαγμάτων του Θεού. Και αν θελήσει κάποιος να κατέχει τα παρόντα, αυτό δεν είναι δυνατόν για δύο λόγους. Διότι όχι μόνον ο κόσμος αυτός παρέρχεται, αλλά και ο καθένας από μας που χρησιμοποιεί τον κόσμο αυτόν μερικές φορές παρέρχεται και πριν από τα ίδια τα υπάρχοντά του. Κάθε άνθρωπος παρέρχεται σαν να βαδίζει σε κάποια οδό που και αυτή κινείται πολυειδώς, και παρέρχεται από αυτόν και συμβαίνει ένα από τα δύο. Ή τον προφθάνει η οδός και δεν μπορεί πλέον να κατέχει εκείνα που κατήχε, ή αυτός προφθάνει και δεν μπορεί πλέον να κατέχει τα βιωτικά. Διότι αφού ο άνθρωπος είναι θνητός, είναι συνδεδεμένος με τα βιωτικά,
τα οποία είναι και αυτά τρεπτά. Ή λοιπόν τρέπεται πολυτρόπος ο συνδεδεμένος με τα τρεπτά και χάνει όσα κατήχε, πλούτον ίσως δόξα ή ευθυμία, ή αποθνίσκοντας προφθάνει να επιφέρει στον εαυτό του κεφαλαιοδέστερη τροπή και αναχωρεί γυμνός, εγκαταλείποντας σε άλλους τα παρόντα και τις ελπίδες που είχε γι' αυτά. Ίσως τα τέκνα του, αλλά ποια ευχαρίστηση θα προκύψει από αυτό? Αυτός μεν δεν έχει πλέον καμία αίσθηση των εδώ πραγμάτων. Τα δε τέκνα του θα πέσουν και αυτά με τον ίδιο ή με άλλο τρόπο. Το τέλος λοιπόν των προσκολλημένων στον κόσμο αυτό είναι πάντοτε η συμφορά, αφού στο τέλος εκφέρονται γυμνοί και αφήνουν εδώ όλες τις γήινες παρηγορίες. Σε όσους όμως περιφρονούν τα πράγματα του κόσμου τούτου και ζητούν να μάθουν περί του μέλλοντος κόσμου και σπεύδουν να πράξουν αυτά που θα συντελέσουν για εκείνον, ο θάνατος όταν έρχεται δεν προξενίζει μία, αλλά μάλλον τους μεταφέρει από τούτα τα μάταια και ρευστά προς ανέσπερον ημέρα, προς αθάνατο ζωή, προς πλούτον αδαπάνητον, προς άφθαρτον τρυφή, προς αίδιον δόξα, προς τα αγαθά που υπάρχουν πραγματικά και μένουν αναλύωτα. Αυτά, αγαπητοί μας φίλοι, ήθε να πετύχουμε όλοι εμείς με τη χάρη και τη φιλανθρωπία αυτού που έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη υπέρ ημών, όχι μόνο νέος εμάς, αλλά και μέχρι τις έγκλειστες στα καταχθόνια ψυχές, ο οποίος από εκεί ανήλθε πάλι διαναστάσεως και αναβιώσεως και πρόσφερε σε μας δια του εαυτού του τον φωτισμό και τη γνώση και την ελπίδα των ουρανίων και αηδίων, για τα οποία και στα οποία είναι δεδοξασμένος εις τους αιώνας των αιώνων.

Η σημερινή περικοπή, αγαπητοί φίλοι, είναι γεμάτη από το θείο και το ανθρώπινο στοιχείο, γεμάτη από βαθιά θεολογικά νοήματα και πρακτικά μηνύματα. Από όλον αυτόν τον πλούτο των διδαγμάτων, τρία μόνο σημεία θα υπογραμμίσουμε.

Το ένα σημείο είναι ο θαυμασμός των μαθητών ότι ελάλη μεταγυναικός ο διδάσκαλός τους. Διότι η γυναίκα την εποχή εκείνη ήταν περιφρονημένη. Ήταν το κουρέλι που όλοι σκούπιζαν τις λάσπες των υποδημάτων τους. Εάν ήταν Αθηναία, την είχαν στο γυναικονίτη. Αν ήταν Σπαρτιάτισσα, δεν είχε δικαιώματα. Αν ήταν στις Ινδίες, στην Ανατολή, και πέθαινε πρώτα ο άνδρας της, αυτή έπρεπε να πυρποληθεί πάνω στο πτώμα του ανδρός της και να τον ακολουθήσει στον τάφο. Ούτε ο Πλάτωνας, ούτε ο Πυθαγόρας θα ήθελαν την γυναίκα για μαθήτρια. Όμως ο Χριστός στέκεται υψηλότερα από αυτά τα διαχωριστικά κατεστημένα και τα καταργεί. Και να, συνομιλεί με μία γυναίκα και μάλιστα Σαμαρίτιδα.

Το δεύτερο σημείο, ότι η γυναίκα αυτή ήταν μια αμαρτωλή γυναίκα. Ήταν μια περιφρονημένη από τους ανθρώπους, από τους συμπολίτες της που γνώριζαν το βίο της. Αλλά ο Χριστός ποτέ δεν πετροβόλησε τον αμαρτωλό. Γι' αυτό και μια από τις κατηγορίες των εχθρών του ήταν ότι ήταν φίλος των αμαρτωλών. Και ήταν αληθινή αυτή η κατηγορία, διότι ο Χριστός δεν ήρθε για τους δικαίους, αλλά ήλθε ζητήσε και σώσε το απολωλός. Έτσι βεβαίως ο Χριστός ήταν και είναι ο φίλος πάντων ημών των αμαρτωλών. Γι' αυτό στάθηκε δίπλα στον τελώνη, γι' αυτό στάθηκε δίπλα στο ληστή, δίπλα στην πόρνη, δίπλα σε εκείνη την Μιχαλίδα γυναίκα και είπε σε εκείνους που ήταν έτοιμοι να την πετροβολήσουν: «Ο αναμάρτητος ημών πρώτος βαλέ το λίθον επ' αυτήν».

Και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, στέκεται εδώ ο μεγάλος ψαράς, έξω από την πόλη της Σαμάριας, δίπλα στο φρέαρ του Ιακώβ, και ρίχνει τα δίκτυα του να σώσει μια ψυχή, μια αθάνατη ψυχή. Εμείς ενθουσιαζόμεθα όταν έχουμε πολυπληθή ακροατήρια. Ο Χριστός όμως για μία ψυχή κάθισε και έκανε ολόκληρο κήρυγμα. Στάθηκε δίπλα της, της μίλησε, την φώτισε, την άνοιξε την καρδιά, την ελευθέρωσε. Και αυτή η αμαρτωλή γυναίκα πέρασε από το σκοτάδι στο φως, από την αμαρτία στην αγιότητα, και έγινε ιεραπόστολος, ευαγγελίστρια και Αγία της Εκκλησίας μας. Και ήταν γυναίκα αμαρτωλή, Μιχαλίδα και Σαμαρίτιδα. Γι' αυτό δεν πρέπει να περιφρονούμε κανέναν. Σε όλους να σκορπούμε το ενδιαφέρον και την αγάπη μας, αυτή την αγάπη που έδειξε ο Χριστός στους αμαρτωλούς ανθρώπους. Αυτήν την αγάπη να δείχνουμε και εμείς στους συναμαρτωλούς συνανθρώπους μας. Μην κρατάμε στα χέρια λιθάρια και μην πετροβολάμε τον αμαρτωλό. Θέλει την αγάπη μας, τη στοργή μας, την προστασία μας, τη συμπαράστασή μας, την ενίσχυσή μας. Τότε και εμείς θα ευλογηθούμε και η χάρις του Θεού θα καλύψει ένα πλήθος αμαρτιών μας όταν δείχνουμε αγάπη στον αμαρτωλό, βοηθώντας τον να ξυπνήσει και να σταθεί όρθιος.

Και το τρίτο σημείο είναι ότι εμείς οφείλουμε να λατρεύουμε τον αληθινό Θεό, όχι τυπικά, τηρώντας κάποιους εξωτερικούς τύπους, αλλά με την ουσία. Όχι μόνο να ανάβουμε ένα κεράκι και να πηγαίνουμε στην εκκλησία, τηρώντας την παράδοση. Ο Χριστός θέλει η καρδιά μας να πιστεύει και να λατρεύει αληθινά το Θεό. Κερί να είναι η ζωή μας. Λαμπάδα να είναι η καρδιά μας που να λιώνει κάθε μέρα μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Όχι χριστιανοί της δεκάρας, αλλά των 24 καρατίων. Στην Αντιόχεια πρωτονομάζονται χριστιανοί οι μαθητές του Χριστού και το πήραν το όνομα αυτό ηρωνικά, κλεβαστικά. Όμως το πήραν οι χριστιανοί το όνομα αυτό και το τίμησαν και από τις λάσπες το ανέβασαν ψηλά στα ουράνια. Και χριστιανός εσήμαινε ο Χριστός πάνω στη γη. Όσοι από εμάς μπορούμε, οφείλουμε να σταθούμε σε αυτή τη γραμμή, ώστε όταν βλέπουν ένα χριστιανό να λένε οι άνθρωποι που βρίσκονται σε άγνοια, είδα τον Χριστό να περπατάει, να ομιλεί, να είναι κοντά μου. Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι οι χριστιανοί, σε σμικρογραφία μια εικόνα του Χριστού.

και φτάσαμε στο σημείο που επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε. Είναι το πρόσωπο της γυναίκας που γνωρίζει τον Χριστό. Είναι η γυναίκα μέσα στην Εκκλησία. Και σήμερα οι ιεροί μας ναοί κατακλείζονται από τις ευσεβείς γυναίκες που με πόθο και λαχτάρα αναζητούν και επιδιώκουν ευκαιρίες λατρευτικής ζωής. Η θρησκευτικότητα είναι στη φύση της γυναίκας. Η ιστορία της Εκκλησίας ανέδειξε πολλές προσωπικότητες ανδρείας γυναικός με τη βιβλική σημασία του όρου. Γυναίκες ευσεβείς που αγάπησαν τον Θεό πρώτα και πάνω απ' όλα. Γυναίκες που πέρασαν από τον πλανήτη μας στα φωτεινά μετέωρα, σε διάφορες εποχές και τόπους, και κάτω από αντίξωες συνθήκες δοκιμάστηκε η πίστη στον και δεν λύγησε. Γυναίκες που ενίκησαν το ασθενές της φύσεως και απεδείχθησαν στην κυριολεξία ανδρείες.

Ο Θεός, αγαπητή μου, πρίκησε τη γυναίκα με πολλά χαρίσματα και στόλισε ιδιαιτέρως τον ψυχικό της κόσμο, ώστε να αγωνίζεται και να νικά. Ω, αν ξέρατε εσείς οι ευσεβείς γυναίκες τη δύναμή σας. Στα χέρια σας κρατάτε όπλα ισχυρά, χρησιμοποιήστε τα. Η Αγία Φωτεινή έγινε Απόστολος του Χριστού

και σήμερα η καιρή είναι χαλεπή και έχουμε ανάγκη πολλών δακρύων. Εσείς ιδιαιτέρως οι γυναίκες, μείνατε όρθιες στα κάστα σας, στην προσευχή σας, γονατιστές ενώπιον του Εσταυρωμένου, και δεηθείτε με την ευαίσθητη, την ευσεβή καρδιά σας να μας δώσει ο Θεός φώτιση και κουράγιο, δύναμη και αγιότητα βίου. Ήθε η Αγία Φωτεινή με τις πρεσβείες και των αδερφών γυναικών να δέεται και να παρακαλεί και για μας και για την πατρίδα μας, για το έθνος μας, για να έχουμε ζήλον πίστεως, ζήλον αρετής, ζήλον αγιότητος, ζήλον αγάπης, ζήλον ουράνιον, για να έχουμε και την ευλογία του Θεού ως λαός, ως έθνος, ως εκκλησία.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την εορτή της Μεσοπεντηκοστής αλλά και από την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη και θα ακούσουμε τις σύντομες καταβασίες της Μεσοπεντηκοστής σε ήχο τέταρτο.

από τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και τους πρωτοψάλτες Πυρίδωνα Περιστέρη και Ευάγγελο Τζελά, θα ακούσουμε τα ιδιόμελα του Εσπερινού της εορτής της Αμαρίτιδος.

πάλι από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίδα ο Ταλιαδόρο, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, θα ακούσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, παρά το φρέαρ του Ιακώβ.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Με αναστάσιμη χαρά σας προσκαλούμε στο Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο που θα τελεστεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες το Σάββατο 16 Μαΐου. Τιμούμε τον μεγάλο ιεράρχη μας Άγιο Αχίλλειο σε έναν ιστορικό τόπο διαχρονικής λατρείας και πολιτισμού. Ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί και το αρχιερατικό συλλήτουργο στις 9 έως τις 11 παρατέταρτο. Θα συμμετέχουν οι Μητροπολίτες Γρεβενών κύριος Δαβίδ, Καστορίας κύριος Καλίνικος και ο οικείος Ποιμενάρχης κύριος Ειρηναίος. Η παρουσία όλων θα δώσει μεγάλη χαρά στους κατοίκους του Δήμου Πρεσπών. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

Ιερά Μητρόπολης Καστορίας, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Λεχόβου. Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Πέμπτη 14 Μαΐου στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Στις 10.30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου του Αγίου. Οι παραπάνω λατρευτικές εκδηλώσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση της 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία.

Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Νέας Πολιτείας Ευόσμου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7 το πρωί, Πανηγυρικός Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση των Αγίων. Προσκύνηση όλων των Ιερών Λειψάνων του Ναού. Στις 7 και 4 το απόγευμα, περιφορά Ιεράς Εικόνος των Αγίων. Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Ναού. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι. Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, συνάντηση χοροδιών στον Άβλιο Χώρο του Ναού. Αστική συγκοινωνία 18-32-32-νι. Στάση Γυμναστήριο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-558-208.

0: Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Ιερός Ναός Αγίου Ιωσήφ και Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδος Ευόσμου. Σάββατο 9 Μαΐου 6:30 το απόγευμα, περιφορά της Ιεράς Εικόνος και Πανηγυρικός Εσπερινός. Κυριακή 10 Μαΐου 7:30 ώρα το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Βαρνάβα. 6 ώρα το απόγευμα, παράκληση της Αγίας. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 231-0-600-835. Συγκοινωνία ΟΑΣΘ με το λεωφορείο 32, στάση Πράσινος Κήπος. Η αρχιερατική Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ράδιο Λιδία.
1: Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Νεομάρτυρος Αγίου Αργυρίου του Επανομήτου. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 6:30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Νικοδήμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου. Στις 8 το βράδυ περιφορά της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και του Ιερού Λειψάνου του. 11 Μαΐου τη Δευτέρα το πρωί στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου, συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Και τις δύο εορτάσιμες ημέρες θα τίθεται σε προσκύνηση τμήμα της Κάρας του Αγίου Αργυρίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αστική συγκοινωνία από σταθμό IKEA, λεωφορεία νούμερο 69α και 69β.

ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Δίνει δύναμη στην καθημερινή βιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Όταν πέρασε η αγωνία των πρώτων ημερών, όταν βεβαιώθηκε πως ο κίνδυνος είχε περάσει, πως η Χλόη θα ζούσε, και ύστερα πέρασε και η πρώτη υπερδιέγερση που το έφερε η συγκίνηση για την καινούργια κατάσταση που δημιουργήθηκε πια στη ζωή του, ο Άρης αισθάνθηκε μια ανίποτη κούραση. Μια κούραση ψυχική πρώτα που του αφαιρούσε κάθε δύναμη και που όλο και μεγάλωνε με τις απεγνωσμένες προσπάθειες που κατέβαλε να μην δείξει τίποτε. Και ύστερα μια σωματική κούραση, αποτέλεσμα της πρώτης, που τον έκανε να ρίχνεται σε μια καρέκλα και να κάθεται ώρες ολόκληρες χωρίς να κάνει τίποτε. Όσο ήταν στο σπίτι, δεν άφηνε τον εαυτό του να φανεί. Τον είχε συνεχώς σε επιφυλακή να ακολουθεί τη Χλόη στο λαβύρινθο δρόμο της φαντασίας και της ψευδαίσθησης που έδειχνε να της κάνει καλό. Εκεί όμως που φανερωνόταν πια ήταν η κατάσταση στο γραφείο. Η δουλειά ήταν πολύ όπως πάντα. Με αυτός έμενε ώρες καθισμένος χωρίς να κάνει τίποτε, χωρίς να σκέφτεται τίποτε, χωρίς να εύχεται τίποτε. Ένα άδειο πλάσμα, χωρίς σκέψη και χωρίς βούληση. Αυτό κράτησε όλο το χειμώνα και όσο πήγαινε και χειροτέρευε. Τα βράδια πήγαινε στο σπίτι κατευθείαν από το γραφείο, ξεντυνόταν και καθόταν πλάι στη θερμάστρα, οχυρωμένος πίσω από την εφημερίδα που δεν διάβαζε. Τον προστάτευε όμως από μια συνομιλία με τη Χλόη, που δεν μπορούσε παρά να είναι οδυνηρή. Τα βράδια που τους επισκέπτονταν ο Χρήστος και η Νάτα Φλέσα, θα έλεγε κανένας πως ήταν πιο εύκολα, αν δεν ήταν εκείνη η φαντασία που τόσο εύκολα ξεφεύγει από την πραγματικότητα και σε παρασύρισε κάτι επικίνδυνους χωρίς διέξοδο δρόμους του «έτσι θα είμαστε κι εμείς, αν...»

Όταν άρχισαν οι όμορφες μέρες και η Χλόη ήταν πια σε θέση να μετακινηθεί, κάθε πρωί ο Άρης το θεωρούσε καθήκον του να τη μεταφέρει στο σαλόνι, όπου έκαιγε η μεγάλη θερμάστρα, να την εγκαταστήσει στην βαθιά πολυθρόνα, να φέρνει πλάι της στο τραπεζάκι με όλα της τα σύνεργα, να την δει ευχαριστημένη, να του χαμογελά, για να μπορέσει ήσυχος να φύγει για το γραφείο του. Όμως το ήξερε πια πολύ καλά πως όλα είχαν αλλάξει ολότελα μέσα του και πως ούτε τον παραμικρό αντίλαλο δεν ένιωθε από όλο εκείνο τον πλούτο των αισθημάτων που έτρευε για τη Χλόη, εκείνους τους λίγους μα τόσο πολύτιμους μήνες των αραβώνων και τις πρώτες μέρες του γάμου τους. Αυτό πια ήταν ένα γεγονός και δεν υπήρχε κανένας λόγος να το αρνείται στον εαυτό του, αν και προσπαθούσε να το κρύβει από τους άλλους και ιδιαίτερα από τη Χλόη. Σιγά σιγά άρχισε να συνηθίζει σε αυτή την κατάσταση. Ήταν δεμένος με τη Χλόη, την είχε παντρευτεί, θα ήταν για αυτήν ένας συμβατικά καλός σύζυγος, θα προσπαθούσε να εκπληρώνει τις επιθυμίες της, να απαλαίνει όσο μπορούσε από το χέρι του τους πόνους της. Όμως, να νιώθει εκείνο που ένιωθε τότε, τον πρώτο ευτυχισμένο καιρό, ήταν κάτι αδύνατο. Κάτι που δεν μπορούσε αυτός να το αναστήσει, αφού δεν ήταν αυτός που το θανάτωσε. Έτσι ησύχαζε τη συνείδησή του με κάτι μικροτρυφερότητες και κάτι λεπτές χειρονομίες που πάντα συγγενούν, όπως πίστευε, τις γυναίκες και που ασφαλώς θα μπορούσαν να ξεγελάσουν και τη Χλόη. Τώρα τα βράδια γυρνούσε με ένα μπουκέτο λουλούδια. Είχε δείξει τόση χαρά η Χλόη εκείνο το βράδυ που της έφερε το μπουκετάκι με τους μενεξέδες. Το πήρε στα χέρια της το ολόδροσο μπουκέτο, λέγοντάς του: «Ω, ευχαριστώ Άρη, πολύ σε ευχαριστώ». Και ύστερα έκρυψε το πρόσωπό της μέσα στα μικρά μοβ λουλουδάκια που μοσχομύριζαν. Έμειναν αρκετές μέρες μέσα στο βαζάκι και ύστερα μαράθηκαν. Άλλα λουλούδια όμως ήρθαν να πάρουν τη θέση τους. Κάθε τόσο ο Άρης της έφερνε ένα μπουκέτο. Ζουμπούλια, πανσέδες, νάρκηση, τουλίπες. Διαδέχονταν το ένα το άλλο. Το δωμάτιο ήταν πάντα ανθοστολισμένο και γι' αυτό είχε πάντα μια πιο πρόσχαρη, πιο ελπιδοφόρα όψη. Και όπως άλλαζαν τα λουλούδια, ένιωθαν και οι δυο τους πως ο καιρός περνούσε και άνοιξε ερχόταν. Άρχισε ο καιρός να ζεσταίνει. Η θερμάστρα δεν χρειαζόταν τώρα παρά μόνο το πρωί και το βράδυ. Όλη τη μέρα ο ήλιος έμπαινε άφθονος μέσα από τα παράθυρα και πλημμύριζε το δωμάτιο. Ήταν χαρά Θεού να το βλέπει ο Άρης γυρίζοντας απ' έξω. Και της Χλόης η όψη είχε αλλάξει. Είχε γυρίσει προς το καλύτερο. Ένα απαλό ρόδινο χρώμα απλωνόταν στα μάγουλα και τα ζουμπουλιά μάτια έκρυβαν κάποιο μυστικό που τα έκανε να λάμπουν. Πόσο θα λαχταρούσε να το μάθει εκείνος, αν όλα ήταν όπως πρώτα. Μα τώρα το βλέπε και το χαιρόταν όπως θα συνέβαινε και με την αδελφή του. Τίποτε άλλο. Ήξερε λεπτομερώς πως περνούσε την ημέρα της. Εδώ και λίγο καιρό είχαν σταματήσει εκείνες τις περιπλανήσεις του στο όνειρο και στη φαντασία. Όταν τη ρωτούσε πώς πέρασε τη μέρα της, την άκουγε να του διηγείται για την Άτα που πέρασε το πρωί, για την κυρά Βασιλική που αραβώνιασε επιτέλους την κόρη της, για τη Λέλα, την καινούργια της φίλη, το νέο κορίτσι του γειτονικού σπιτιού που ερχόταν τακτικά, τώρα τελευταία, και της κρατούσε συντροφιά, για το κέντημα που προχώρησε, για τις κάλτσες που μαντάριζε, για το βιβλίο που διάβαζε και που ήταν τόσο ωραίο που δεν έβλεπε την ώρα ποτέ να ανοιχτώσει για να το συνεχίσει. «Και τι σε εμποδίζει να το διαβάσεις τώρα?» την είχε ρωτήσει όταν άκουσε για πρώτη φορά αυτό το τελευταίο Άρης. «Και το πρόγραμμα?» το απάντησε η Χλόη χαμογελώντας. Και τότε θυμήθηκε εκείνος πως είχε βάλει πρόγραμμα στην ημέρα της. Και από τότε περνούσε πιο γεμάτη, χωρίς να την καταλαβαίνει.

Ήταν ένα χρυσό δειλινό Απρίλη και η Χλώη καθισμένη στην πολυθρόνα είχε αφήσει το βλέμμα της να πλανηθεί έξω από το ανοιχτό παράθυρο, πέρα από τις στέγες των γειτονικών σπιτιών. Εκεί που το ανοιχτό γαλάζιο που απλωνόταν ως το άπειρο σ' άφηνε να μαντεύει στη θάλασσα. Τη θάλασσα. Πόσο θα ήθελε να μπορούσε να τη δει η Χλώη. Έτσι που θα απλωνόταν γαλάζια, ρητιδωμένη από το κύμα, με τα στραφτερά διαμαντάκια που ο ήλιος σκόρπιζε πάνω της. Μια γλυκιά νοσταλγία την κυρίευσε. Το είδος εκείνο της νοσταλγίας που φέρνει τα αντίκρισμα της ομορφιάς. Μια νοσταλγία που μιλά για το ιδεώδες που κάθε ψυχή λαχταρά να φτάσει. Για την ομορφιά που κάθε ψυχή λαχταρά να ντυθεί. Για την ευτυχία που λαχταρά να γευτεί. Περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, την άνοιξη γεννιέται μέσα στον άνθρωπο αυτή η νοσταλγία και την άνοιξη πιο πολύ στην ώρα του δειλινού. Ίσως γιατί η εξαίσια ομορφιά αυτής της ώρας μας θυμίζει εκείνο που ποθήσαμε και δεν χαρήκαμε, εκείνο που ονειρευτήκαμε και δεν απολαύσαμε. Είναι επικίνδυνη αυτή η ώρα για εκείνους που δεν θέλουν να κλαίνε σαν τις κουκουβάγες πάνω στα ερείπια, μα που θέλουν να προχωρήσουν προς τα μπρος, προς την καινούρια ζωή. Γι' αυτό και η Χλώη φρόντιζε να μην μένει μόνη αυτή την ώρα. Και σήμερα σε λίγο θα έρθει η Λέλα, η νεαρή γειτονοπούλα που έρχεται συνήθως τα απογεύματα και της κρατά συντροφιά. Έχει μια ψυχή γεμάτη λαχτάρες και όνειρα η Λέλα. Είναι 17 χρονών και τελειώνει φέτος το γυμνάσιο. Είναι ψηλή και έχει κάτι μάτια που όταν σε κοιτάζουν έχεις τη συνέστηση πως μια ψυχή σε κοιτάζει. Κάθεται πλάι στη Χλώη και αφήνει τα μάτια της να πλανηθούν έξω από το παράθυρο το ανοιχτό, από όπου έρχεται η ολόδρωση η άβρα να τους χαϊδέψει τα μάγουλα και να τους φέρει τις ευωδιές των λουλουδιών από τους γειτονικούς κήπους. Έτσι και σήμερα ήρθε με τα μάγουλα κόκκινα, τα μάτια λαμπερά και κάθισε κοντά στη Χλώη και την κοίταξε στα μάτια. «Κάτι έχει να μου πει», σκέφτηκε εκείνη. «Δεν θα τη ρωτήσω όμως. Υπάρχουν εξομολογήσεις που δεν πρέπει να τις βιάζεις. Πρέπει να έρχονται μόνες τους. Αλλιώς, αν επιχειρήσεις να τις ψαρέψεις, υπάρχει κίνδυνος να κρυφτούν βαθύτερα ακόμη». Περιμένοντας, ακούει τη Λέλα να της μιλά για τα σύννεφα που πλανιώνται στο γαλάζιο ουρανό. Κάτι άσπρα σύννεφα, αραιά σαν βαβάκι, που τα συνεπέρνει ο άνεμος και ταξιδεύουν σαν καράβια με ανοιχτά πανιά. «Κοιτάξτε το, κυρία Χλώη, εκείνο εκεί! Δεν μοιάζει σαν κάστρο, με τις επάλξεις του! Κοιτάξτε το αυτή τη στιγμή πώς αλλάζει σχήμα! Να ξέρετε με τι μοιάζει τώρα! Πω πω, ένας δράκος με ανοιχτό στόμα! Τώρα λιοντάρι, για δέστε!» «Ναι, έτσι είναι, Λέλα. Έτσι τα βλέπει κανείς τα σύννεφα όταν είναι 17 χρονών. Στις παραμονές να τελειώσει το γυμνάσιο», σκέφτεται η Χλώη. «Σαν περάσουν λίγα χρόνια θα είναι και για σένα, όπως για όλους μας, απλώς μερικά σύννεφα και τίποτα άλλο». Πλάι στη δροσερή νεανική καρδιά νιώθει τον εαυτό της γερασμένο η Χλώη. Πόσο λίγα χρόνια της χωρίζουν, μα και πόσοι αιώνες πείρας. Γυρίζει και κοιτάζει τη Λέλα. Θα ήθελε να είναι στη θέση της τάχα, να βλέπει κάστρα και δράκους και λιοντάρια εκεί που οι άλλοι δεν βλέπουν παρά σύννεφα. Το σκέφτεται για λίγη ώρα η Χλώη και αποφασίζει. Όχι, δεν αλλάζει τη ζωή της, τη σημερινή ζωή της και την πείρα με τίποτε στον κόσμο. Πόσο προχώρησε στο δρόμο της εγκαρτέρησης και της θυσίας μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες. Μα η Λέλα ήρθε σήμερα με το σκοπό να της μιλήσει για τον καημό της. Δεν ξέρει τι έχει αυτή η κυρία Χλώη, μα της εμπνέει μια τέτοια εμπιστοσύνη ώστε δεν διστάζει να της ανοίξει την καρδιά, να της φανερώσει τις σκέψεις και τα όνειρά της και να ακολουθήσει τις συμβουλές που θα της δώσει. «Ξέρετε, κυρία Χλώη», αρχίζει, «αυτές τις μέρες είμαι πολύ, μα πολύ στενοχωρημένη». Η Χλώη δεν τη διακόπτει, δεν τη ρωτά. Την κοιτάζει μόνο με τα ζουμπουλιά της μάτια που έχουν πάρει μια αλόκοτη γλύκα και της δίνουν θάρρος για να συνεχίσει. «Πρόκειται για τις σπουδές μου. Σας έχω μιλήσει για τη λαχτάρα μου να γίνω γιατρός. Από μικρό παιδί τόσο δά, τίποτε δεν ονειρεύτηκα όσο αυτό το επάγγελμα. Στα παιχνίδια μου ήμουν γιατρός.
Στα μαθήματα πρόσεχα ιδιαίτερα εκείνα που θα μου χρειάζονταν για την ιατρική. Τι να σας πω, έχω ζήσει τόσο πολύ με αυτή τη σκέψη που έχει γίνει ένα με τη ζωή μου. Η δική μου πάλι, ποτέ δεν μου έκοψαν τα φτερά, ποτέ ως τώρα. Όλα ενίσχυαν την πεποίθησή μου πως θα ακολουθούσα την κλίση μου. Και τώρα, χθες που τους έκανα λόγο για το φροντιστήριο που πρέπει να παρακολουθήσω, για τις εισαγωγικές, άλλαξαν. Χθες το βράδυ ο μπαμπάς μου δήλωσε πως δεν έχει τις οικονομικές δυνατότητες να αντιμετωπίσει τις σπουδές μου επί 10 χρόνια. Έτσι είπε και η μαμά. Από την άλλη μεριά το σεκοντάριζε, λέγοντας πως εξάλλου η ιατρική δεν είναι για τα κορίτσια, γιατί ακριβώς μέσα σε αυτά τα χρόνια που θα σπούδαζα θα έπρεπε να παντρευτώ. Και ή θα σπούδαζα για να τα αφήσω στην πάντα ή θα διαφορούσα για το γάμο. Πράγμα που δεν θα μπορούσε να μου επιτρέψει αυτή σαν μητέρα. Τα έχασα. Καλά τις σκέψεις της μαμάς μπορούσαμε να τις συζητήσουμε. Και ποιος ξέρει, θα μπορούσα στο τέλος να την πείσω. Αλλά η δήλωση του πατέρα ήταν κατηγορηματική. Δεν υπάρχει δυνατότητα να σπουδάσω ιατρική. Και όταν τους είπα τι να κάνω, μου είπανε σπούδασε κάτι άλλο, πήγαινε στη φιλολογία. Να γίνω καθηγήτρια, δασκάλα. Μα πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Πείστε μου εσείς κυρία Χλόη, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εγώ δεν ονειρεύτηκα τίποτα άλλο από την ιατρική. Δεν είναι αδύνατο. Τίποτε δεν είναι αδύνατο, απάντησε αργά με σιγανή φωνή η Χλόη. Αν όπως λες οι γονείς σου δεν μπορούν πραγματικά να σε σπουδάσουν, αν πρόκειται να τους κουράσεις όλους μόνο και μόνο για να ακολουθήσεις εσύ την κλίση σου, γιατί δεν θα μπορούσες τάχα να σκεφτείς και τους άλλους και να δεις τι μπορεί να γίνει ώστε και το μέλλον σου να μην διακινδυνεύσεις, μα και τους άλλους να μην στεναχωρήσεις περισσότερο από όσο πρέπει. Πόσες φορές αυτές οι κλίσεις μας δεν κρύβουν εγωιστικά ελαττήρια? Πόσες φορές δεν είναι παραπαγίδες για να μας οδηγήσουν στην πιο εγωιστική ικανοποίηση των επιθυμιών μας? Μα αν γίνω γιατρός θα μπορέσω να είμαι χρήσιμη στους άλλους. Η καλοσύνη και η φιλανθρωπία αρχίζουν στο σπίτι, λέει μια παροιμία. Θα καταστρέψεις τους γονείς σου για να φανείς αόριστα καλή στους άγνωστους τρίτους? Και ύστερα, ποιος εμποδίζει να είσαι χρήσιμη στους άλλους, όποιο δρόμο και να ακολουθήσεις τη ζωή σου? Ο άνθρωπος, αγαπητή μου Λέλα, που ζει κοντά στο Θεό, είναι πάντα χρήσιμος στους άλλους. Σωστά, μα είναι τόσο δύσκολο να αλλάξει κανείς σχέδιο στη ζωή του. Όλοι μας κάνουμε κάποιο σχέδιο για τη ζωή μας και νομίζουμε πως είναι το καλύτερο για μας. Συμβαίνει όμως καμιά φορά ο Θεός να έχει διαφορετικό σχέδιο. Τι πρέπει να κάνουμε τότε, να επαναστατήσουμε? Τόσο το χειρότερο για μας. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να δεχτούμε το σχέδιο του Θεού με απόλυτη εμπιστοσύνη. Και ας είμαστε βέβαιοι πως στο τέλος θα βρούμε ότι αυτό ήταν το καλύτερο. Ναι, μα είναι τόσο σκληρό για εκείνον που πρέπει να αλλάξει, είπε η Λέλα και την κοίταξε με τα καστανά της μάτια γεμάτα από έναν βουβό πόνο. Δεν βρίσκομαι εδώ που με βλέπεις επειδή το θέλησα, Λέλα. Όμως μπορώ να πω πως η υποταγή στο θέλημα του Θεού βγαίνει πάντα σε καλό. Συγχωρέστε με, κυρία Χλόη, γονάτισε απαλά και έκρυψε το πρόσωπό της στα γόνατα της Χλόης. Εκείνη δεν είπε τίποτα. Πέρασε τα δάχτυλά της μέσα στα καστανά μαλλιά της μικρής και έμεινε εκεί να τα χαϊδεύει. Όταν έφυγε η Λέλα και έμεινε πάλι μόνη η Χλόη, ξανασκέφτηκε τη συνομιλία τους. Τότε μια σκέψη πονηρή αναπήδησε στο μυαλό της, που για κάμποση ώρα το κράτησε εχμάλωτο και επηρέασε τη διάθεσή της. Είναι αλήθεια όμως, σκέφτηκε πως υπάρχουν και άνθρωποι που όλα τους έρχονται όπως τα ονειρεύτηκαν. Ας πάρουμε για παράδειγμα την Άτα. Ήρθε πάλι σήμερα και ήταν η προσωποποίηση της ευτυχίας. Ήταν και μια άλλη χαρά που φρόντιζε να φωτίζει τα μάτια της αυτό τον τελευταίο καιρό. Ένα μυστικό που ήταν αδύνατο να μείνει ακόμα για πολύ μυστικό. Γιατί η σιλουέτα της άρχισε να αλλάζει
Και σε λίγο την αλλαγή αυτή δεν θα μπορούσαν να την κρύψουν ούτε οι φαρδιές φούστες ούτε η ρηχτή ζακέτα. Έφερνε τώρα μαζί της και τη δουλειά της, κάτι μικροσκοπικά πλεχτά, ροζ και ουρανιά και άσπρα. Μακριά από τη Χλώη ζήλια και το παράπονο, γιατί δεν ήταν κι αυτή σαν την Άτα. Μια μαμά γεμάτη προσδοκίες που έπλεκε ροζ και άσπρα ζακετάκια. Μα όσο και να πεις, όσο και αν το έχεις πάρει απόφαση να υποταχθείς, έρχεται η σκέψη πονηρή και σε ρίχνει πάλι χαμηλά. Ξεχνάς τις κορφές και περιπλανιέσαι στις κοιλάδες και στους βάλτους. Κι ύστερα, σήμερα ήταν και η Λέλα, η 17χρονη Λέλα, που δεν θα γινόταν ποτέ γιατρός. Μα τώρα πρέπει να σταματήσει κάθε άλλη σκέψη. Είναι ώρα του σούρουπου. Η ώρα που οι σκιές γεμίζουν το δωμάτιο και το φως δεν έχει ανάψει ακόμα. Είναι η ώρα της σιωπής. Έτσι την έχει ονομάσει στο πρόγραμμά της. Είναι η ώρα που αφήνει κάθε άλλη σκέψη να σβήσει, όλα να σοπάσουν, να σιγήσουν, να πλωθεί η γαλήνη μέσα στην ψυχή, η ειρήνη που ξεπερνά το νου του ανθρώπου, που δεν έρχεται από την έξω ησυχία, μα που σταλάζει σαν σταγόνες θεϊκής δροσιάς από τον ουρανό. Είναι η ώρα που αγαπά περισσότερο από κάθε άλλη της ημέρας. Γιατί μέσα στη γαλήνη είναι σαν να ακούει το Θεό να της μιλά. Κλείνει τα μάτια και του μιλά και εκείνη. Του διηγείται τον πόνο, τη θλίψη, το παράπονο που τυχόν άγγιξαν την ψυχή της στο διάστημα της μέρας. Το αναφέρει το ζήτημα της Λέλας, την ευτυχία της Νάτας, τις έννοιες της κυραβασιλικής. Και ύστερα έρχεται η σειρά του Άρη. Ένα μεγάλο μέρος από την ώρα της σιωπής μπορεί να πάρει ιδιαίτερα το όνομα «Η ώρα του Άρη». Είναι η ώρα που φέρνει στα πόδια του Θεού την υπόθεση του Άρη. Το Άρη που κάθε μέρα το νιώθει να φεύγει. Να φεύγει από κοντά της και δεν τολμά να πλώσει το χέρι να τον κρατήσει. Είναι η ώρα που ο Άρης γεμίζει την καρδιά και το μυαλό της. Το είναι της ολάκερο όσο δεν το γέμισε ποτέ, ούτε και στις πιο ευτυχισμένες στιγμές τη σύντομη κοινή ζωή τους.

Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη και αυτή η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος που είναι ασυγχώρητη, δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο ξεχωριστό από τον Πατέρα και τον Υιό και ομοούσιο με αυτούς. Όπως φαίνεται από την αναφορά του εδαφίου από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 12ο κεφάλαιο. «Δια τούτο λέγω ημίν, πάσα αμαρτία και βλασφημία αφεθήσετε της ανθρώπης, ιδέ του Πνεύματος βλασφημία ουκ αφεθήσετε της ανθρώπης. Και ως εάν είπε λόγον κατά του Υιού του ανθρώπου, αφεθήσετε αυτό, ως δαν είπε κατά του Πνεύματος του Αγίου, ουκ αφεθήσετε αυτό, ούτε εν τον αιώνη, ούτε εν το μέλλοντι». Δηλαδή, γι' αυτό σας λέγω, κάθε αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρηθεί στους ανθρώπους. Η βλασφημία όμως κατά του Πνεύματος δεν θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους. Όποιος πει λόγο εναντίον του Υιού του ανθρώπου θα συγχωρηθεί. Όποιος όμως μιλήσει εναντίον του Αγίου Πνεύματος δεν θα συγχωρεθεί, ούτε σε αυτόν τον αιώνα, ούτε στο μελλοντικό. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος δεν είναι ένας απλός βλάσφημος λόγος, αλλά εκδήλωση ηθικής πορώσεως, με την οποία αποθείται κάθε σωτήρια ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και έτσι γίνεται απολύτως αδύνατη κάθε ανάνυψη και ανόρθωση. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, μας λέει πιο αναλυτικά τι είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Ας εξετάσουμε ποια είναι η βλασφημία αυτή που αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα για την οποία μας μιλά ο Κύριος, γράφει. Η βλασφημία στο Άγιο Πνεύμα είναι το να αποδίδουμε τις ενέργειες και τα τελούμενα από αυτό στο πονηρό πνεύμα, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και πώς κανείς το κάνει αυτό? Ή όταν βλέπει τα θαύματα που γίνονται από το Άγιο Πνεύμα, ή όταν βλέπει οποιοδήποτε άλλο θείο χάρισμά του σε ένα από τους αδερφούς του, εννοώ δηλαδή συντριβή ή δάκρυα ή ταπείνωση ή υπερφυσική θεία γνώση ή λόγω της ουράνιας σοφίας ή οτιδήποτε άλλο που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα σε εκείνους που αγαπούν το Θεό και ισχυρίζεται ότι αυτό προέρχεται από την πλάνη του διαβόλου. Αυτός βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα, αλλά και εκείνος που λέει ότι πλανιώνται από δαίμονες όσοι σαν παιδιά του Θεού καθοδηγούνται από το Θείο Πνεύμα και εφαρμόζουν τις εντολές του Θεού και Πατέρα τους. Και αυτός βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα που ενεργεί μέσα τους, όπως ακριβώς έπραξαν κάποτε και οι Ιουδαίοι σε βάρος του Υιού του Θεού. Εκείνοι δηλαδή έβλεπαν τους δαίμονες να διώχνονται από τον Χριστό και βλασφημούσαν αδιάντροπα οι ανεδείς εναντίον του Αγίου Πνεύματος, λέγοντας «Με τον Βελζεβούλ, τον άρχοντα των δαιμόνων, εκβάλλει τα δαιμόνια». Το να διακηρύτεται ότι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος ως ασυγχώρητη, τη στιγμή που χαρακτηρίζεται ως συγχωρητέα η βλασφημία κατά του Υιού του ανθρώπου, υποδηλώνει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ανώτερο από τον Κύριο, ο οποίος τη στιγμή εκείνη εμφανιζόταν με τη μορφή του δούλου που μιλούσε και φαινόταν σαν απλός άνθρωπος και ότι επομένως είναι από τη φύση του Θεός, όπως από τη φύση του είναι Υιός του Θεού και Θεός ο Κύριος που ενανθρώπισε.

στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα στον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλλει χορός φιλοαγιοριτών με χωράρχη τον Τιμόθεο Ντιουέμα.

Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ιού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και εικηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμίε ταράκθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτεσα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήστον μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισό μη, Κύριε, οδόν εν ιεπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήρες των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανομήμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης και αν κύρισεν το κρινές θέσε. Ιδού γαρα νομία συνελήφθην και αναμαρτίες κύρισε μήτυρ μου. Ιδού γαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίες και ευρωσύνη να αγαλιάσονται έως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αγγελή την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκίως της Ιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά αγγελοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενίας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών.

0: Όσιε του Θεού Παΐσιε, σίωνε σκάτης της χρόνης εν το άθονη ως αστήρ πολύφωτος λάμψας, ο χρηματίσας ναός του Θεού και σκεύος του Παναγίου Πνεύματος, ο σχόν εν την καρδία σου κατοικούντα μονίμως τον Κύριον Ιησούν, ο της Εκκλησίας πατήρ και διδάσκαλος, ο ποιήσας και διδάξας τα σεντολάς του Θεού, διό και γέγονας εν ανθρώπης μέγας, ο διατοσών σημείων λάμψας εν το κόσμο και αναδειχθείς φωστή των μοναζόντων και κοσμικών, ο έχων ορθόδοξον την πίστη και των βίων επενετών, ο ιατρεύσας και εν ζωή και μετά θάνατον πολλούς πάσχοντας εν το σώματι και εν τη ψυχή, πρόσδεξε και ημών την παρούσαν δέηση και παράσχοντες πρεσβείες σου προς τον Κύριον τις οικέτες σου τούτης φωτισμών ψυχής, διάκρισιν εις το ιδένε το αγαθόν και το κακόν, μετάνοιαν και επιστροφήν αυτών προς τον Θεόν, ίασιν αυτών εκ των ποικίλων οσημάτων της σαρκός και της ψυχής, σπουδήν προς έργα αγαθά, ειρήνευσιν των λογισμών αυτών και πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα, ή να δοξάζεται δια σου το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, των Αγίων Ενδόξων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζουν!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
4: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
5: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310 200.

Μικρή μου φίλη, Χριστός Ανέστη. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ισαΐα. Χρόνια πολλά και στον Χριστοφόρο. Σήμερα, παιδιά, 9 Μαΐου, η Εκκλησία μας γιορτάζει τον προφήτη Ισαΐα, αλλά γιορτάζει και τον Άγιο Μάρτυρα Χριστοφόρο, ο οποίος, παιδιά, είναι και προστάτης των οδηγών. Σήμερα, λοιπόν, γιορτάζουν όλοι οι οδηγοί, όλοι αυτοί που μεταφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο ανθρώπους. Γιατί ο Άγιος Χριστοφόρος μετέφερε ανθρώπους για την αγάπη του Χριστού από τη μια όχθη ενός ποταμού στην άλλη. Επειδή ήταν πολύ γιγαντόσωμος και δεν κινδύνευε μέσα στο ποτάμι, έπαιρνε τους ανθρώπους στους ώμους του και τους περνούσε απέναντι. Αξιώθηκε, παιδιά, από αυτό που έκανε, από αυτό που έκανε για τον Χριστό. Αξιώθηκε να κουβαλήσει τον ίδιο τον Χριστό, να τον πάρει στην αγκαλιά του σαν ένα μικρό παιδάκι. Έτσι του εμφανίστηκε ο Χριστός. Γι' αυτό από τότε πήρε το όνομα Χριστοφόρος, γιατί έφερε, μετέφερε, κουβάλησε τον Χριστό στους ώμους του. Μακάρι, μικρή μου φίλη, όλοι μας να είμαστε Χριστοφόροι, να φέρουμε στην καρδιά μας τον Χριστό, να τον κουβαλάμε πάντα, όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και να κάνουμε. Να μην γίνονται οι πράξεις μας αιτία να φεύγει ο Χριστός από εμάς. Και όλοι ας παρακαλέσουμε σήμερα, αλλά και κάθε μέρα, ο Άγιος Χριστοφόρος να φυλάγει όλους τους οδηγούς και να μην έχουμε, παιδιά, ατυχήματα και να χάνονται τόσες ζωές από το τίποτα, από μια δική μας απροσεξία. Ας τον παρακαλούμε και ας προσέχουμε όλοι μας. Τώρα πάμε στις πράξεις των Αποστόλων και μετά να διαβάσουμε τα αυριανά αγιογραφικά αναγνώσματα.

Όσο και αν σου φαίνεται παράλογο, Θεόφιλε, το πρώτο που ζήτησαν οι Ιουδαίοι από τον Φίστο, μόλις ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα, ήταν να φέρει τον Παύλο στα Ιεροσόλυμα για μια νέα δίκη. Κανένα άλλο ζήτημα δεν τους απασχολούσε. Κανένα άλλο αίτημα δεν είχαν να του υποβάλουν. Σκοπός τους βέβαια δεν ήταν η δίκη και η απονομή δικαιοσύνης, μα να τον εξοντώσουν πριν φτάσει στο συνέδριο. Ο Φίστος, δασκαλεμένος από τον προκάτοχό του, αλλά και άνθρωπος με αρκετή πείρα, δεν τους έκανε τη χάρη και η νέα δίκη έγινε στην Κεσάρια, με περισσότερες κατηγορίες ετούτη τη φορά εναντίον του Παύλου, ακόμα πιο βαριές, χωρίς όμως και να μπορούν οι κατηγοροί του να τις αποδείξουν. Αντίθετα, ο Παύλος, όπως και στις προηγούμενες δίκες, ξετύλιξε τη ζωή του και τη σχέση του με την πίστη των πατέρων τους με κάθε λεπτομέρεια. Καμιά κατηγορία σε όλα τούτα δεν μπορούσε να σταθεί. Αυτό δυσκόλευε τον Φίστο να βγάλει απόφαση, γιατί δεν ήθελε ούτε τον κατηγορούμενο να δικήσει, μα ούτε και με τους Ιουδαίους να τα χαλάσει. Για να τους καλοπιάσει μάλιστα, ρώτησε τον Παύλο με δυνατή φωνή να τον ακούσουν οι κατηγοροί του, αν ήθελε να δικαστεί στα Ιεροσόλυμα από θρησκευτικό δικαστήριο. Και του έκανε τούτο το ερώτημα επειδή ήταν βέβαιος ή σχεδόν βέβαιος ότι ο Παύλος θα αρνιόταν. Και πράγματι αρνήθηκε, Θεόφιλε, γιατί ήξερε τι τον περίμενε και χρέος του ήταν να προστατέψει τη ζωή του. Στα αυτιά του άλλωστε αποκρατιόταν ακόμα η εντολή του Ιησού, πως όφιλε και στη Ρώμη να πάει τη μαρτυρία του για εκείνον. Έτσι, χωρίς να μασά τα λόγια του, απάντησε στην πρόταση του Φίστου. Αν έκαμα κάποια αδικία που να τιμωρείται με θάνατο, δεν θα ζητούσα να τον αποφύγω. Αν όμως αυτά για τα οποία με κατηγορούν δεν είναι αληθινά, κανείς δεν μπορεί να με κάνει σε αυτούς δώρο. Επικαλούμε τον Κέσσαρα και ενώπιον του ζητώ να δικαστώ. Ύστερα από τούτη την απάντηση του Παύλου, ο Φίστος, μετά από μια σύντομη σύσκεψη με τους συμβούλους του και τους δικαστές, ανακοίνωσε την απόφασή του. «Τον Κέσσαρα επικαλέστηκες, στον Κέσσαρα θα πας». Και η δίκη έληξε προς μεγάλη απογοήτευση των Ιουδαίων.

Εκείνες τις μέρες επισκέφτηκε το φύστο ο βασιλιάς Αγρίπας. Η επίσκεψή του ήταν καθαρά εθιμοτυπική. Ήθελε να τον συγχαρεί για την εγκατάστασή του στη νέα του θέση. Μαζί του ήταν και η πανέμορφη αδελφή του Βερενίκη. Ανάμεσα στα ζητήματα που απασχόλησαν τους δύο άνδρες ήταν και η υπόθεση του Παύλου. Θα τον έστελνε στη Ρώμη να δικαστεί, μπροστά στον Κέσσαρα, μιας και ο ίδιος ο κατηγορούμενος το ζήτησε. Αλλά με ποια κατηγορία? Ο Φίστος δεν ήξερε τι να γράψει στο υπόμνημά του προς τον Αυτοκράτορα σχετικά με τούτη τη δίκη, και το έβρισκε παράλογο να στείλει έναν κρατούμενο να δικαστεί στη Ρώμη χωρίς να διατυπώσει εναντίον του κάποια λογικοφανή κατηγορία. Για τούτο και ένιωσε μεγάλη ανακούφιση όταν ο βασιλιάς Αγρίπας εκδήλωσε την επιθυμία να γνωρίσει τον Παύλο. Επιτέλους, ο Σιουδαίος ο Αγρίπας, και μάλιστα αρμόδιος για κάποια ζητήματα που αφορούσαν τη λατρευτική ζωή των ομοεθνών του, θα καταλάβαινε πολύ καλύτερα από τον ίδιο τις διαφορές τους με τον Παύλο. Η συνάντηση είχε μια μεγαλοπρέπεια, γιατί ο βασιλιάς μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου συνοδευόμενος όχι μόνο από τη Βερονίκη, αλλά και από τους χιλίαρχους και όλους τους επίσημους άνδρες της πόλης. Όλοι με τις λαμπρές στολές τους, και η Βερενίκη έλαμπε μες στο μεταξωτό της φόρεμα και τα πολλά κοσμήματα. Πρώτος μίλησε ο Φίστος. Με λίγα λόγια περιέγραψε την περίπτωση του Παύλου και την αξίωση των Ιουδαίων να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Μα για κανένα από τα δικήματα που του καταλόγησαν δεν είχαν αποδείξεις. Έτσι αποφάσισε, ύστερα και από το αίτημα του ίδιου του κατηγορούμενου, να τον στείλει στη Ρώμη για να δικαστεί. Τούτη η απόφαση από το ένα μέρος τον προστάτευε από μια ανοιχτή σύγκρουση με τους Ιουδαίους. Αυτό πια όλοι το καταλάβαιναν, έστω και αν δεν το ομολογούσε ο ίδιος ο Φίστος. Από το άλλο μέρος όμως, του δημιουργούσε μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί δεν ήξερε πώς να τη δικαιολογήσει στον Αυτοκράτορα. Για το λόγο αυτό ζήτησε τη βοήθεια των παρισταμένων. Ο Αγρίπας, για να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση, έδωσε αμέσως το λόγο στον κατηγορούμενο, που καθόταν μπροστά σε ένα σκαμνί, πλάι στο φρουρό του, δεμένος μαζί του από τον καρπό του χεριού του με αλυσίδα. «Ορίστε», του λέει, «σου επιτρέπεται να μιλήσεις για τον εαυτό σου». Σηκώνεται ο Παύλος από το σκαμνί του και δοκιμάζει να πλώσει το δεξί του χέρι, κατά πώς το συνηθίζανε οι ρήτορες, για να τραβήξουν την προσοχή του ακροατηρίου τους. Έτριξε η αλυσίδα που τον βαστούσε δεμένο με το φρουρό του. Μα τούτη η υπενθύμηση της θέσης του δεν τον εμπόδισε να εκφράσει τη χαρά του, αλλά και την ευγνωμοσύνη του για τη δυνατότητα που του δινόταν να απολογηθεί μπροστά στον βασιλέα. Αυτός επιτέλους γνώριζε καλά όλα τα έθιμα και τα ζητήματα των Ιουδαίων. Αργά-αργά λοιπόν άρχισε να ξετυλίγει σαν κουβάρι τη ζωή του, με σκοπό να τονίσει ιδιαίτερα την πίστη του στον Ιησού και για αυτήν προπάντων να μιλήσει. Χωρίς να αποσιωπήσει βέβαια και την αποστολή του να μεταφέρει το μήνυμα της σωτηρίας σε Ιουδαίους και εθνικούς, ιδίως τους εθνικούς, για να αντιληφθούν την πλάνη τους και από το σκοτάδι όπου βρίσκονταν να επιστρέψουν στο φως. Ενοχλημένος ο Φίστος από τούτα τα τελευταία λόγια, ως εθνικός και ο ίδιος, σηκώνεται επάνω και τον διακόπτει εντελώς άκομψα. «Παύλε, είσαι τρελός. Τα πολλά γράμματα σου έστριψαν το μυαλό». Ο Παύλος δεν έχασε την ψυχραιμία του και πολύ ήρεμα, απευθυνόμενος στον βασιλέα, εξήγησε γιατί όσα έλεγε δεν ήταν λόγια τρελού, μα γεγονότα για τα οποία είχαν μιλήσει αιώνες πριν οι προφήτες τους, και κανείς ως εκείνη τη στιγμή δεν τόλμησε να τα αμφισβητήσει. Μάλιστα επικαλέστηκε και τη δική του μαρτυρία, του Αγρίπα, με την πεποίθηση ότι, σαν Ιουδαίος που ήταν και υπεύθυνος για ορισμένα ζητήματα σχετικά με τη λατρεία τους, τα γνώριζε πολύ καλά. Ο βασιλιάς δεν τον διέψευσε, αλλά δεν έκρυψε και την ενόχλησή του που τόλμησε να επικαλεστεί τη δική του μαρτυρία. Και τούτο παρατήρησε με ειρωνία. «Λίγο ακόμα και θα με πείσεις να γίνω κι εγώ χριστιανός.
Ο Παύλος αγνόησε την ειρωνία, αλλά και τη θέση του, και αποκρίθηκε θαρετά. «Θα το ευχόμουν, βασιλιά μου, με όλη μου την καρδιά, όπως και για όλους που παρευρίσκονται απόψε εδώ, να γίνουν σαν και μένα, φυσικά χωρίς τούτη την αλυσίδα», πρόσθεσε υπομειδιώντας και έδειξε την αλυσίδα που κρεμόταν από τον καρπό του χεριού του. Σηκώθηκε ο βασιλιάς και, σαν να μην άκουσε τούτα τα τελευταία λόγια του Παύλου, κατευθύνθηκε προς την έξοδο. Τον ακολούθησαν και όσοι είχαν έρθει μαζί του. Με χαμηλή φωνή σχολίαζαν μεταξύ τους τα λόγια του Παύλου. Σχεδόν όλοι ήταν βέβαιοι για την αθωότητά του. Και ο Αγρίπας, απευθυνόμενος εμπιστευτικά στο Φίστο, παρατήρησε: «Θα μπορούσε και τώρα αμέσως να ελευθερωθεί αυτός ο άνθρωπος, αν δεν είχε ζητήσει να δικαστεί από τον Κέσσερα. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτε που να δικαιολογείται ακόμα και η φυλάκησή του». «Ύστερα από όλα τούτα, Θεόφιλε, μαντεύεις, υποθέτω, τι έγινε όταν γύρισε ο Παύλος στο κελάκι του, όπου τον περίμεναν όλοι οι φίλοι του και ο Φίλιππος?»

Λοιπόν, μικρή μου φίλη, ελάτε μαζί να ανοίξουμε τις καινές μας διαθήκες και να διαβάσουμε καταρχήν το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Πηγαίνετε φυσικά στις πράξεις των Αποστόλων. Από τις πράξεις των Αποστόλων είναι, παιδιά, μέσα στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου τα Αποστολικά Αναγνώσματα των Κυριακών. Γι' αυτό και εμείς σε αυτή την περίοδο διαβάζουμε τις πράξεις των Αποστόλων. Έτσι θα καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα και τα Αποστολικά Αναγνώσματα των Κυριακών. Πηγαίνετε λοιπόν στο 11ο κεφάλαιο ή αλλιώς θα το βρείτε με τα γράμματα ΙΑ. Θα διαβάσουμε τους στίχους 19 έως και 30. Να διαβάσουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο. «Ημένων διασπαρέντες από τις θλίψεως της γενωμένης επί Στεφάνου, δήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενή λαλούντες των λόγων, ημί μόνον Ιουδαίης, ήσαν δε την έσεξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ήτεν εσείς ελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν, και ειν χειρ Κυρίου μετ' αυτών, πολλήστε αριθμός πιστεύσας επέστρεψαν επί των Κύριων. Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθήν έως Αντιοχίας, ως παραγενόμενος και ειδών την χάριν του Θεού εχάρι και παρεκάλει πάντας την προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο, ότι είναι ανήρα αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως και προσετέθη όχλος ικανός στο Κυρίο. Εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσε Σαύλον και ευρών αυτών είχα γεν αυτών εις Αντιόχιαν. Εγένετο δε αυτούς εν αυτών όλων συναχθήν εν τη Εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Εν ταύτες δε τες ημέρες κατήλθον από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχιαν. Αναστάς δε είσαι εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εσήμανε δια του πνεύματος λιμών μέγαν μέλην έσαστε εφόλην την οικουμένην ώστις και γένετο επικλαβδίου Κέσαρος. Των δε μαθητών καθώς ευπορείτο της όρισαν έκαστος αυτών εις διακονίαν πέμψε της κατοικούσιν εν τη Ιουδαία αδελφής, ο και επίησαν αποστήλαντες προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σαύλου. Να το διαβάσουμε τώρα, παιδιά, με απλά λόγια. Οι χριστιανοί που είχαν διασκορπιστεί από τα Ιεροσόλυμα μετά τον διωγμό που ακολούθησε τον λιθοβολισμό του Στεφάνου έφτασαν ως τη Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Σε κανέναν δεν κήρυταν για τον Χριστό παρά μόνο στους Ιουδαίους. Ανάμεσά τους ήταν και μερικοί Κύπριοι και Κυριναίοι που είχαν έρθει στην Αντιόχεια και κήρυταν στους ελληνόφωνους Ιουδαίους το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Η δύναμη του Κυρίου ήταν μαζί τους και πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν και δέχτηκαν τον Ιησού για Κύριό τους. Οι ειδήσεις γι' αυτά έφτασαν και στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Έτσι έστειλαν τον Βαρνάβα να πάει στην Αντιόχεια. Αυτός όταν έφτασε εκεί και είδε το έργο της χάριτος του Θεού, χάρηκε και του συμβούλευε όλους να μένουν αφοσιωμένοι στον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Ο Βαρνάβας ήταν άνθρωπος αγαθός και γεμάτος Άγιο Πνεύμα και πίστη. Έτσι πολλής κόσμος προστέθηκε στους πιστούς του Κυρίου. Ύστερα ο Βαρνάβας πήγε στην Ταρσό για να αναζητήσει τον Σαύλο. Όταν τον βρήκε τον έφερε στην Αντιόχεια. Εκεί συμμετείχαν στις συνάξεις της Εκκλησίας για έναν ολόκληρο χρόνο και δίδαξαν πολύ κόσμο. Επίσης στην Αντιόχεια για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές του Ιησού χριστιανοί. Εκείνες τις μέρες κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυμα προφήτες στην Αντιόχεια. Ένας από αυτούς που τον έλεγαν Άγαβο προανάγγειλε με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ότι θα πέσει σε όλη την οικουμένη μεγάλη πείνα, πράγμα που έγινε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Κλάβδιος. Οι χριστιανοί στην Αντιόχεια αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια στους αδερφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αυτό και έκαναν. Έστειλαν τη βοήθειά τους
με τον Βαρνάβα και τον Σάβλο στους πρεσβυτέρους των Ιεροσολύμων.

Μικρή μου φίλη, τώρα να μεταφερθούμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο τέταρτο κεφάλαιο, ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα Δέλτα, και θα διαβάσουμε τους στίχους 5 έως και 42. Είναι αρκετά μεγάλο το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θα το διαβάσουμε κατευθείαν με απλά λόγια. Έφτασε ο Χριστός μας σε μια πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβου στον γιο του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβου. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι. Ήταν γύρω στο μεσημέρι. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει: «Δώσ' μου να πιω». Εκείνη του απάντησε: «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να μου ζητάς να σου δώσω νερό να πιεις?» Επειδή οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες. Ο Ιησούς της απάντησε: «Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα του ζητούσες και εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό?» «Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας ο Ιακώβ. Ήπιε από αυτό ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απάντησε: «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Τότε ο Ιησούς της είπε: «Πήγαινε να φωνάξεις τον άνδρα σου και έλα εδώ». «Δεν έχω άνδρα», απάντησε η γυναίκα. Ο Ιησούς της λέει: «Σωστά είπες, δεν έχω άνδρα, γιατί 5 άνδρες πήρες και αυτός που μαζί του τώρα ζεις δεν είναι άνδρα σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι προπατορές μας λάτρεψαν το Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να τον λατρεύει». «Πιστέψε με, γυναίκα», της λέει τότε ο Ιησούς, «είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό, ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρίτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, που οι πραγματικοί λάτρεις θα λατρεύσουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια, γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια». Του λέει τότε η γυναίκα: «Ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα». «Εγώ είμαι», της λέει ο Ιησούς, «εγώ που σου μιλάω αυτή τη στιγμή». Εκείνη την ώρα ήρθαν οι μαθητές του και απορούσαν που συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια κανείς δεν του είπε «τι συζητάς» ή «γιατί μιλάς μαζί της». Τότε η γυναίκα άφησε τη στάμνα της, πήγε στην πόλη και άρχισε να λέει στον κόσμο: «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν σε αυτόν. Στο μεταξύ οι μαθητές τον παρακαλούσαν και του έλεγαν: «Διδάσκαλε, φάε κάτι». Αυτός όμως τους είπε: «Εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν την ξέρετε». Οι μαθητές έλεγαν μεταξύ τους: «Μήπως του φέρε κανείς να φάει?» Αλλά ο Ιησούς τους είπε: «Δικιά μου τροφή είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να φέρω σε πέρα στο έργο του. Εσείς συνηθίζετε να λέτε 4 μήνες ακόμα και έφτασε ο θερισμός. Εγώ σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε τα χωράφια. Ας προκοπούν από τα στάχια τα όρημα. Έτοιμα κιόλας για τον θερισμό. Ο θεριστής αμείβεται για τη δουλειά του και συνάζει καρπό για την αιώνια ζωή, έτσι ώστε μαζί να χαίρονται και αυτός που σπέρνει και αυτός που θερίζει, γιατί εδώ αληθεύει παροιμία
Άλλος είναι που σπέρνει και άλλος που θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε καρπό που γι' αυτόν εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι μόχθησαν. Και εσείς μπήκατε εκεί να θερίσετε τον δικό του σκόπο. Πολλοί από τους Σαμαρείτες εκείνης της πόλης πίστεψαν σε αυτόν εξαιτίας της μαρτυρίας της γυναίκας που έλεγε «Μου είπε όλα όσα έχω κάνει». Όταν λοιπόν οι Σαμαρείτες ήρθαν κοντά του, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Έτσι πίστεψαν πολύ περισσότεροι ακούγοντας τα λόγια του και έλεγαν στη γυναίκα «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός». Μικροί μου φίλοι, διαβάσαμε με απλά λόγια το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Τώρα όμως θα σας χαιρετήσουμε. Να είστε καλά, να προσέχετε. Καλό υπόλοιπο απόγευμα. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο το απόγευμα, Κυριακή απόγευμα στην ώρα μας. Χαίρετε μικροί μου φίλοι.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Νεός, Νεομάρτυρος Αγίου Αργυρίου του Επανομήτου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Νικοδήμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου. Στις 8 το βράδυ περιφορά της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και του Ιερού Λειψάνου του. 11 Μαΐου τη Δευτέρα το πρωί στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου, συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Και τις δύο εορτάσιμες ημέρες θα τίθεται σε προσκύνηση τμήμα της Κάρας του Αγίου Αργυρίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αστική συγκοινωνία από σταθμό IKEA, λεωφορεία νούμερο 69α και 69β.

πόλη μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε.

πρόσφυλλοι. Διαβάζετε το αγιογραφικό ανάγνωσμα από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιον 11, στίχους 19 έως και 30. Εγένετο, χρηματίσε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Είναι γνωστόν ότι ο αρχιδιάκονος Στέφανος, γεμάτος από πίστη και θαυματουργική δύναμη, ανεδείχθη ισχυρότατος τέλεχος της πρώτης εκκλησίας του Χριστού. Η καταπληκτική του δράσης και το γόνιμο χριστιανικό του έργο εκκίνησαν το φθόνο των Ιουδαίων, οι οποίοι ισχυρότατος τέλεχος της πρώτης εκκλησίας του Χριστού. Η καταπληκτική του δράσης και το γόνιμο χριστιανικό του έργο εκκίνησαν το φθόνο των Ιουδαίων, οι οποίοι και τον εφώνευσαν δια λιθοβολισμού, ύστερα από τον πύρινο λόγο που τους κήρυξε δημοσία, λόγο που πρέπει να μελετηθεί ιδιαιτέρως και με προσοχή. Πράξεις Αποστόλων, 7 κεφάλαιων, 2:53. Αλλά όπως πολλές φορές τονίζουμε, τίποτε χωρίς σκοπό δεν γίνεται εφόσον το επιτρέπει ο Θεός. Δεν μπορεί κανένας να μην πειθαρχεί στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να φυλακίζει στον εαυτό του την αλήθεια. Δεν μπορεί να ανδέξει όταν βλέπει τον άλλο να ζει στο σκοτάδι, στην πλάνη, στο ψέμα. Και ζήτημα θεϊκής εντολής και ζήτημα χριστιανικής συνειδήσεως επιβάλλουν σαν είδος επιτακτικής ανάγκης και τον εαυτό μας να παρέχουμε υπόδειγμα βίου κατά την πίστη μας και το στόμα μας να το χρησιμοποιήσουμε για σάλπιγγα των αληθιών που μας έδωσαν την αξία και εδώ στη γη. Η βοβή αρετή έχει τη φωνή της, όμως και το στόμα δεν μπορεί να μένει ένας μήλος που αλέθει τροφή και να χωνεί από όπου η υλική αυτή τροφή εισάγεται στο στομάχι. Η πίστη στο Χριστό και τα Άγια βιώματα διογκώνουν την καρδιά και δεν αντέχει να κρατά το θησαυρό για λογαριασμό της. Καίεται πραγματικά από την εσωτερική, την ουράνια φλόγα, και αυτή ξεπετιέται από τα μάτια, από τη φυσιογνωμία, από το στόμα που διαλαλεί τα μεγαλεία του Θεού, για να τα ακούσουν όσοι τα αγνοούν, να πλησιάσουν το λυτρωτή τους, να τον γνωρίσουν, να τον αγαπήσουν και να σωθούν. Δεν μπορεί ποτέ ο χριστιανός, πολύ περισσότερο ο εργάτης του Ευαγγελίου, να ρυθμίζει τη ζωή του και τη δράση του σύμφωνα με την κοσμοθεωρία και τα κέφια του κόσμου. Έχει μια ξεχωριστή αποστολή σαν αλάτι και σαν φως στην κοινωνία. Δεν μπορεί ο χριστιανός να θεωρεί ποτέ τον εαυτό του σαν αριθμό στο παρδαλό κοινωνικό σύνολο. Και το «δεν μπορεί» δεν βγαίνει σαν εξωτερικό επίταγμα, γιατί τότε καταντάει η ερώτηση της αποστολής μας Αγκαρία. Όταν ένα σίδερο μπει στο καμίνι που καίει, δεν παίρνει διαταγή από τα αφεντικό του να πυρακτωθεί. Πυρακτούται, γίνεται και το ίδιο φωτιά, και η φωτιά έχει τη φυσικότητα να εκπέμπει θερμότητα ποικίλης χρησιμότητος. Όταν ο πρωτομάρτης Στέφανος εξεφώνει τον πύρινο λόγο, τον γεμάτο δόγμα και ήθος βασισμένο επάνω στη θρησκευτική ιστορία του Ισραήλ και την Αποκάλυψη, δεν έπαιρνε εντολή, αλλά είχε γίνει ο ίδιος φωτιάς γλώσσα, σαν συνεπαρμένος ολοκληρωτικά από το Πανάγιο Πνεύμα. Το μαρτύριό του δεν ήταν ήττα, αλλά νίκη και θρίαμβος της αληθείας, που δεν εσφαγιάστη με το λιθοβολισμό του, αλλά έγινε και αφορμή διασποράς των μαθητών και των Αποστόλων παντού.
γνωρίζει προσφυλής μας ακροατέ ο Θεός. Από την πικρή αναφέρνει γλυκύτητα, από τη θλίψη χαρά, από το χειμώνα άνοιξη και από το θάνατο να δίνει ζωή. Ο θάνατος βέβαια του Στεφάνου κατέθλιψε τους αδελφούς. Τους έφευγε ένα στέλεχος δυνατό, μια από Θεού ηγετική φυσιογνωμία. Αλλά για το χριστιανό η θλίψης γίνεται μια δημιουργική δύναμης. Δεν τον καταβάλει, δεν του σκοτώνει την όρεξη που πρέπει να έχει στη ζωή χάριν του αγαθού και αληθινού που εδίδαξε ο Χριστός. Ο χριστιανός δεν μπορεί ποτέ να είναι εξάρτημα των δυσμενών περιστάσεων και να αυξομοιώνει την πίστη του, τον ενθουσιασμό του, την ενεργοδράση του από την ημερότητα ή αγριότητα των ηθών του κόσμου. Ούτε και να υπολογίζει ο ίδιος το μέτρο της ζωής του, εφόσον ζει μέσα στον κόσμο με σάρκα και οστά που υπόκεινται στη φθορά, και εφόσον έχει συνείδηση της ιδιότητός του και της αποστολής του ως χριστιανού, φτερωτός φέρεται στην εκτέλεση του καθήκοντός του που αφορά τη δόξα του Χριστού. Τότε στα πρώτα βήματα της χριστιανικής εκκλησίας η τρομοκρατία είχε οργανωθεί και κατά των Αποστόλων και κατά των απλών μαθητών των χριστιανών, και ήταν φοβερή, γιατί η Ιουδαϊκή λύσα κατόρθωνε να ευρίσκει συκοφάντες, ψευδομάρτυρες, διάφορα κοινωνικά αποβράσματα που ήσαν πρόθυμα, όπως και κατά τις ημέρες του Χριστού, να συνθέτουν αλυσιδωτά ψεύτικες ιστορίες για το στηριγμό κατηγορίας που κατέληγε στις φυλακές, στους δαρμούς, στις φοβέρες, στις κακώσεις, στο θάνατο. Συνεπείς όμως προς την ιδιότητά τους ως χριστιανών και ως εργατών του Ευαγγελίου, δεν ενόμισαν πως έπρεπε να συγκλίσουν το Λόγο του Θεού στα Ιεροσόλυμα μόνον. Γι' αυτό και μετά το μαρτυρικό θάνατο του Στεφάνου πέρασαν από τη Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια, που ήταν μία πόλη σε πολύ κόσμος, με μοναδικό σκοπό την εξάπλωση των ευαγγελικών αληθιών, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν, και εν χείρ Κυρίου μετ' αυτών πολλήστε αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν επί των Κύριων. Όπως προσφυλήν μας ακροατέ τα εκθέτει η αποστολική ιστορία του Λουκά προς τον κράτιστο Θεόφιλο, τόσο οι απλοί χριστιανοί που εκαλούντο αδελφοί και άγιοι, όσο και οι Απόστολοι του Χριστού, δεν παρέμειναν απλά αδρανοί έστω και άγια μέλη της Εκκλησίας, αλλήσαν ενεργείς, ακατάβλητες ηθικές δυνάμεις. Γι' αυτό και άλλαζαν τις ψυχικές καταστάσεις και συνέθεταν μια πολύ, πολύ διαφορετική κοινωνία με άλλα ήθη, άλλον τρόπο ζωής, που έφερε έκτυπη τη σφραγίδα του Χριστού. Και έβλεπε κανείς τους λύκους να γίνονται αρνιά και τα γεράκια περιστέρια. Το ότι η διωγμή, αυτό το τρομερό κυνηγητό από τους ξένους και τους δικούς ακόμη, καθόλου δεν τους λύγησαν το χαρακτήρα και δεν τους μείωσαν τον ενθουσιασμό και την αποφασιστικότητα να δράσουν χάριν της πίστεως και της αρετής του Χριστού. Αυτό φανερώνει πως άπαξ άναψε μέσα τους ιερή φωτιά και λαμπάδωσε το είναι τους, την όλη τους υπόσταση. Δεν μπορούσαν να μη φωτίζουν, να μη θερμαίνουν και να μη δημιουργούν γλυκιά ατμόσφαιρα μεταξύ εκείνων που έκριναν αυτούς αξίους της αιωνίου ζωής. Ο χριστιανισμός, όπως φανερώνει και η παρούσα περικοπή, οφείλει πολλά στους απλούς πιστούς του Κυρίου. Πολλά, γιατί άναβαν φωτιά από τη μεγάλη φωτιά που άναψε μετά την Πεντηκοστή,
δημιουργούσαν παντού αιστείες, ίδιες και απαράλλακτες, όπως τις δημιουργούσαν και οι επίσημοι Απόστολοι. Και τούτο διότι και επί τα έθνη η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εκέχεται, και διότι ειν χείρ Κυρίου με ταυτόν. Αυτό μάλιστα προσφυλής μας ακροατέ καταφαίνεται και από το δυνατό χριστιανικό πυρήνα της μεγάλης πόλεως της Αντιοχίας. Είχε και εκεί ανάψει η φωτιά τόσο ώστε οι φλόγες της να είναι ορατές και από τα αεροσόλυμα. Ο κόσμος της Αντιοχίας ήταν επιδεκτικός, όπως δείχνουν τα πράγματα, και γι' αυτό σαν έφλεκτο σύλλη τράβηξε μαζί του την πνευματική φωτιά του Χριστού. Και το σημειώνομαι αυτό, γιατί ποτέ η σικιά, έστω και ξέρει, δεν μπορεί να μας δώσει φλόγα και καθαρό κάρβονο παρά καπνό και στάχτη. Μήπως ο ίδιος λόγος δεν εκηρύσσεται παντού και μάλιστα από ένα Παύλο? Και όμως τόσες κακοποιήσεις υπέστη και τόσες ασχημοσύνες εις βάρος του έκαναν οι συμφιλέτες του, ώσπου είναι αγκάστη να τους εγκαταλείψει και να πορευθεί προς τα έθνη. Η επιδεκτικότης των ανθρώπων της Αντιοχίας και μάλιστα εκείνων που μιλούσαν την ελληνική γλώσσα γίνεται κατάδειλη, γιατί επιτέλους δεν τους κήρυξε στην αρχή ένας Στέφανος, ένας Πέτρος ή ένας Παύλος, αλλά πλή φωτισμένοι χριστιανοί από την Κύπρο και την Κυρίνη, χριστιανοί που έλαβαν το αγνογνήσιο χρυσάφι της αλήθειας του Χριστού και έκριναν καλό να το μοιράσουν και στους Αντιοχείς. Είναι χαρακτηριστική η πληροφορία του Λουκά. Πολύστε αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν επί των Κύριων. Βεβαίως κάθε απλός χριστιανός δεν είναι και κατάλληλος να μεταδίδει την ορθή πίστη στον κόσμο της αγνίας. Πρέπει να είναι εγκρατής των ορθοδόξων δογμάτων για να μην ξεφυτρώνουν αιρέσεις. Αυτό μπορεί κάπως να ισχύει σήμερα που πολλοί από εγωισμό και πνεύμα αντιπερισπασμού κάνουν τον Ιεραπόστολο και τα θαλασσώνουν. Τότε όμως οι χριστιανοί σαν αγνοί, ταπεινοί, άδολα παιδιά, πυρφόροι άγγελοι του Θεού, ορατές λαμπάδες πίστεως και αληθείας, που αγνοούσαν πονηριά και ιδιοτέλεια. Και επιπλέον η πρώτη εκκλησία δεν είχε τόσα στελέχη ώστε να επαρκέσουν στην αφάνταστη ζήτηση του λόγου. Γι' αυτό και ο Θεός επέτρεπε και στους απλούς χριστιανούς να κηρύττουν το Χριστό σαν όργανα του Αγίου Πνεύματος αποτελεσματικά. Έτσι άρχισε μια ζωηρά πνευματική κίνηση στην Αντιόχεια, που δεν μπορούσε να μείνει στην άγνοια του κέντρου που ήταν τα αεροσόλυμα. Εχθροί και φίλοι ασφαλώς μετέδωσαν την είδηση πως στην πόλη της Αντιοχίας άναψε χριστιανική φωτιά και πρέπει να γιγαντωθεί και να συντηρηθεί. Ικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών. Συγκινητικό το φαινόμενο να βλέπει κανείς να γεννιόνται παιδιά του Χριστού και αδελφοί χωρίς να είναι κοντά τους οι πατέρες. Πώς να μην πιστεύσει στο θαύμα της διαδόσεως της χριστιανικής πίστεως όταν βλέπει το αόρατο χέρι με το δαδί του Παναγίου Πνεύματος να ανάβει τη φωτιά του στις καρδιές των ανθρώπων που ζούσαν στα πηχτά σκοτάδια? Ιδού πως συναισθήθη λοιπόν η εκκλησία της Αντιοχίας, που είχε την τιμή να δώσει και το ιστορικό όνομα στους πιστούς. Εγένετο χρηματίσε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Επειδή όμως υπήρχε κίνδυνος να σβήσουν οι πιστοί και πράοι ενθουσιασμοί, να παρεμβληθούν εξάλλου και διάφορα στοιχεία επιβλαβής στην ενότητα της χριστιανικής κοινότητος της Αντιοχίας, η μητέρα των εκκλησιών, η Ιερουσαλήμ,
φροντίζει για να στερεώσει και τη θυγατέρα της. Γι' αυτό και αποστέλλεται εκεί ο Απόστολος Βαρνάβας. Ήταν ένας από τους δυνατούς και γερά κατερτισμένους Αποστόλους ο Βαρνάβας, ακόλουθος τα πάντα του Αποστόλου Παύλου. Και ως τιούτος εστάλει στους χριστιανούς της Αντιοχίας για να κατατοπιστεί προσωπικώς και να ενεργήσει τα δέοντα για την επίσημη θεμελίωση και στερέωση της εκεί εκκλησίας. Η χαρά του ήταν απερίγραπτη όταν είδε με τα ίδια του τα μάτια πως οι πληροφορίες για τους χριστιανούς της Αντιοχίας ήταν κατώτερες της πραγματικότητος. Παραγενόμενος και ειδών την χάριν του Θεού εχάρη και παρεκάλει πάντα στη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο. Ο Βαρνάβας που ήταν ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως ένιωσε την ευχάριστη έκπληξη της θερμουργού πίστεως των Αντιοχαίων. Ήταν αρμόδιος να διαπιστώσει κατά πόσον η αλήθεια του Χριστού που εφυτεύθη εκεί κατά την χάριν του Θεού από Κυπρίους και Κυριναίους αδελφούς ήταν καθαρή. Και όταν το διεπίστωσε έκρινε συμφέρον για την Εκκλησία να φωνάξει εκείνον που είχε το ειδικό οργανωτικό χάρισμα και τη φήμη για να κατασφαλίσει τον πνευματικό θησαυρό των πιστών. Και εξήλθεν εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσε Σαύλον και ευρών αυτόν ήγαγε αυτόν εις Αντιόχιαν. Δεν μπορώ να παραδεχθώ πως και σήμερα χάριν του συμφέροντος της σχημαζομένης εκκλησίας υπάρχει τέτοια σύμπνοια και τέτοια συνεργασία μεταξύ των χριστιανών και των συγχρόνων ιεροκηρύκων που επαγγέλλονται τον Απόστολο του Χριστού. Εκείνο που με βεβαιότητα μπορεί να πει κανείς είναι πως μεταξύ των μεν πρώτων χριστιανών υπήρχε μια όρημη παιδικότης που τους χάριζε φωτεινότητα, μεταξύ δε των Αποστόλων ακατάλυτος δεσμός αγάπης και πνεύμα συνεργασίας για την πρόοδο του Ευαγγελίου και τη δόξα του Χριστού. Και υπήρχε γιατί ήσαν αγαθοί και πνευματοφόροι και είχαν συνείδηση της αποστολής των και των ευθυνών των. Όλοι τους έχθιζαν και όλοι τους οικοδομούσαν με ζήλο και ταπεινότητα και έδιναν πρώτοι το παράδειγμα της αγάπης και της ενότητος στη ζωή και στην ευαγγελική τους δράση. Πολλά μας λέγει η φρασούλα του Λουκά και ευρών αυτών, δηλαδή τον Παύλον ο Βαρνάβας ήγαγεν αυτόν εις Αντιόχεια. Ο Βαρνάβας και ο Παύλος προσφυλής μας ακροατέ ετάχθησαν από το κεντρικό ας πούμε συμβούλιο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων ως Απόστολοι των Εθνών, δεδομένου ότι οι Ιάκωβος, Πέτρος και Ιωάννης ανέλαβαν τον Ευαγγελισμό των Ιουδαίων με τη διαφορά πως από κοινού έπρεπε να φροντίζουν για τους πτωχούς. Έτσι και οι δυο μαζί παρέμειναν ολόκληρο χρόνο στην Αντιόχεια γιατί υπήρχε καλλιεργήσιμο έδαφος. Ακριβώς στο γόνιμο αυτό εξεπόψεως επιδεκτικότητος των καρδιών των Αντιοχαίων και στην καρποφορία του Ευαγγελικού Κηρύγματος των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα οφείλεται και η παραμονή τους επί τόσο χρονικό διάστημα εκεί. Εγένετο δε αυτούς εν αυτών όλων συναχθήνε εν τη Εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών. Η θερμότης του περιβάλλοντος ζεσταίνει και την καρδιά του εργάτου του Ευαγγελίου ώστε να δουλεύει ευχάριστα με άνεση και αποδοτικότητα σε ένα τόπο. Όταν συναντά διαφορία, ψυχρότητα και πολλάκις εχθρότητα, λέμεν δεν απογοητεύεται, αλλά λυπείται και δυσκολεύεται πολύ να επιμείνεις παίρνοντας επάνω στην πέτρα. Και αποφασίζει τότε να καλλιεργήσει άλλα αποδοτικότερα χωράφια, αφήνοντας εκείνα τα άγωνας του Θεού και μόνο τη μυστική δύναμη και χάρη,
όπως έκαμε πολλαχού και ο Απόστολος Παύλος. Η Αντιόχεια προσφυλής μας ακροατέ πήρε την τιμή να δώσει το ιστορικό και τιμημένο όνομα σαν καλήνουνάς τους Αγίους Αδελφούς, το όνομα Χριστιανός, που πρωτοακούστηκε εκεί και ελήφθη σαν τίτλος τιμής από τους πιστούς. Είναι αλήθεια πως οι εχθροί της πίστεως το βρήκαν σαν όνομα και σύνθημα χλεβασμού. Οι δωλολάτρες και οι Ιουδαίοι όσες φορές ήθελαν να βρήσουν κάθε τίμιο ενάρετο πίστο άνθρωπο που αγκάλιαζε με χαρά το φως της νέας θρησκείας τον αποκαλούσαν χριστιανό. Αλλά οι πιστοί απεδέχθησαν με ενθουσιασμό το όνομα αυτό γιατί έκλεινε μέσα του και την πίστη τους και την αρετή τους που ήταν γέννημά της. Επομένως, η αντικατάσταση του ονόματος του Αγίου και του Αδελφού μεταξύ των χριστιανών δεν ελείπησε τους πιστούς, γιατί επιπλέον προσέθεσε και το νόημα του ήρωος. Έτσι, χριστιανός δεν εσήμαινε μονάχα λάτρης του Χριστού, αλλά και Άγιος, αλλά και Αδελφός, αλλά και ήρωας που εκαλείτο να δώσει μάχες κατά του οργανωμένου κακού, είτε αυτό ξεπηδούσε μέσα από τα σπλάχνα της Εκκλησίας υπομορφήν αιρέσεων, είτε επετίθετο εκ των έξω υπομορφήν διωγμών. Ο ειδωλολάτρης Αυτόλικος κορόιδευε τον επίσκοπο της Αντιοχίας Θεόφιλο, επειδή ονόμαζε τον εαυτό του ο ίδιος χριστιανό. Αλλά ο Θεόφιλος του απαντούσε πως δεν ξέβρει τι λέγει. Χριστιανός του απαντούσε σημαίνει ένα πιστό που τον έχρισε το Άγιο Πνεύμα, που λάμπει από αγιότητα και όχι κατά γέλαστο υποκείμενο. Οι απολογητές του χριστιανικού ονόματος βρήκαν την δικαίωσή του και απαντούσαν στους τυχόν κλονιζομένους και στους κατηχουμένους. Εφόσον εχρίοντο με αγιασμένο μύρο εν ονόματι του Χριστού, καλώς ονομάζονται και χριστιανοί και πρέπει να καυχόνται γι' αυτό. Τούτου του χρίσματος καταξιοθέντες λέγει στις κατηχήσεις του ο Κύριλλος Ιεροσολύμων προς τους κατηχουμένους του, καλείστε χριστιανοί, επαληθεύοντες τη αναγεννήσει και το όνομα. Χριστιανοί λοιπόν ονομάζονται οι πιστοί του Κυρίου, γιατί πιστεύουν στο Χριστό και ζουν τη ζωή του Χριστού, σύμφωνα και με τις ευχές της Εκκλησίας, η οποία χρήει με Άγιο Μύρο τον βαπτιζόμενο και του λέγει «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου», όταν τον σταυρώνει στο μέτωπο και χρίσμα αραβώνος βασιλείας ουρανών, όταν τον σφραγίζει παρομοίως στις οσφρήσεις, και χρίσμα Άγιον Χριστού του Θεού και σφραγής ανεπιβούλευτος, όταν τον σφραγίζει στις παλάμες του, και πλήρωμα δωρεάς Πνεύματος Αγίου και θώραξ πίστεως και αληθείας, όταν τον σφραγίζει σταυροειδός στο μέρος του στήθους που ευρίσκεται η καρδιά. Και ρωτάτε, υπάρχει όνομα γλυκύτερο και υπεροχότερο από το όνομα Χριστιανός? Τι διδάσκει ο Σταυρός του Κυρίου μας? Τι η Αγνώτης και η Αγία Ενώτης των μελών της Εκκλησίας μας? Τι ο ηρωισμός και η αυτοθυσία? Τι το μαρτύριον και οι κατακόμβες? Ευλογημένη η πείμνη της Εκκλησίας της Αντιοχίας, που με τον έντονο αγνοβίο των μελών της, τον έλογο ενθουσιασμό τους και την σταθερότητά τους, ανάγκασε τους εχθρούς της πίστεως να μας δώσουν ένα όνομα σύμφωνο με την κλίση μας, τη χρήση μας και τη ζωή μας. Είναι λυπηρό μονάχα που σήμερα σε πολλούς υπάρχει μεν το όνομα, λείπει όμως η χάρις και η ουσία. Και αυτό είναι λυπηρό, γιατί δεν χάνεται μονάχα η ψυχή του βαπτισθέντος και χριστέντος με το Άγιο Μύρο του πιστού, αλλά και τόσων άλλων που δικαίως απαιτούν το όνομα του χριστιανού να εναρμονίζεται με τη χάρη. Ας ευχηθούμε όλοι μας
ο Κύριος που στερέωσε την εκκλησία του με το Πανάγιο αίμα του να κρατήσει αγνό και το σώμα της που αποτελείται από χριστιανούς.

Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου Νέας Πολιτείας Ευόσμου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7 το πρωί, Πανηγυρικός Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση των Αγίων. Προσκύνηση όλων των Ιερών Λειψάνων του Ναού. Στις 7 και 4 το απόγευμα, περιφορά Ιεράς Εικόνος των Αγίων. Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Ναού. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι. Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, συνάντηση χοροδιών στον Άβλιο Χώρο του Ναού. Αστική συγκοινωνία 18-32-32 Νη. Στάση Γυμναστήριο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-558-208. 208.

Ιερά Μητρόπολης Καστορίας, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Λεχόβου. Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Πέμπτη 14 Μαΐου στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Στις 10.30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου του Αγίου. Οι παραπάνω λατρευτικές εκδηλώσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση της 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό παπάκι αγιαλιδία.com.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, οτιθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων.

του σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φώσε λαρών Αγίας δόξης θανάτου πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου της συνειδόντες φώσης περινών, ύμνων πατεραιών και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμπάση κυρίς, ηλίστε πονές εσίες, ή εθεούς ου ειν οδηδούς, διό κόσμος,

Αμήν. Καταξίωσον Κύριεν τι εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθηνέ ημάς. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελέος εφημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Άγιε φετισό με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελέος Σου στον αιώνα τέργα των χειρώσεων υπαρίδης. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, συνδοξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάσχη της αμαρτίας ημών δέσποτα, συγχώρεσον τους ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, έλεγε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσ' ημίς σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγισε ημάς εις πειρασμών, αλλά αρίσε ημάς από το πόνηρο.

0: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον
0: την τιμιωτέραν του Χεροβήμ και δόξιτεραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγι ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίεσον τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηκεσίεσου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαπητούς.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Νεός, Νεομάρτυρος Αγίου Αργυρίου του Επανομήτου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Νικοδήμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου. Στις 8 το βράδυ περιφορά της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και του Ιερού Λειψάνου του. 11 Μαΐου τη Δευτέρα το πρωί στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου, συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Και τις δύο εορτάσιμες ημέρες θα τίθεται σε προσκύνηση τμήμα της Κάρας του Αγίου Αργυρίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αστική συγκοινωνία από σταθμό IKEA, λεωφορεία νούμερο 69α και 69β. Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, με αναστάσιμη χαρά σας προσκαλούμε στο Πολυαρχαιρατικό Συλλήτουργο που θα τελεστεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες το Σάββατο 16 Μαΐου. Τιμούμε τον Μεγάλο Ιεράρχη μας Άγιο Αχίλλειο σε έναν ιστορικό τόπο διαχρονικής λατρείας και πολιτισμού. Ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί και το αρχαιρατικό συλλήτουργο στις 9 έως τις 11 παρατέταρτο. Θα συμμετέχουν οι Μητροπολίτες Γρεβενών κύριος Δαβίδ, Καστορίας κύριος Καλίνικος και ο οικείος Ποιμενάρχης κύριος Ειρηναίος. Η παρουσία όλων θα δώσει μεγάλη χαρά στους κατοίκους του Δήμου Πρεσπών. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Αγωνίζεται να κρατηθούν ασάλευτοι οι δύο πυλώνες που στηρίζουν τον ελληνισμό. Η πίστη στο Θεό και η αγάπη στην πατρίδα.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή που αφορά την ελληνική ιστορία. Την ιστορία αυτή που πραγματικά είναι μεγαλειώδης και μέσα από τα μεγαλουργήματά της, αλλά και μέσα από τα λάθη της. Κοντά μας έχουμε για άλλη μια φορά, μέσα από την τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Ιωάννη Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικό και συγγραφέα, που πραγματικά θα μας ανοίξει το βιβλίο της ιστορίας για να συνεχίσουμε την ιστορία, την ελληνική ιστορία, και να μάθουμε όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε για να διαμορφώσουμε πιο σωστά και πιο ωφέλιμα σε όλους μας και για την πατρίδα μας το μέλλον μας. Κύριε Παπαλαζάρου, καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Ευχαριστώ για την τιμή και για την πρόσκληση και για την αγάπη σας. Και ευχαριστώ και τους καλούς μας ακροατές του ραδιοφώνου της Λιβύας για την υπομονή τους και για τον χρόνο τους βέβαια και για την αγάπη τους προς την ιστορία μας. Όπως είπατε, η ιστορία δεν διδάσκεται απλά ως γνώση, αλλά κυρίως ως οδηγός για το σήμερα και το αύριο. Μιλήσαμε σε προηγούμενες έτσι, εκπομπές μας για τον εκχριστιανισμό των γειτόνων μας, των Βουλγάρων, των Σέρβων και λίγο βορειότερα του μεγάλου λαού των Ρώσων.
0: Ναι.
1: Και νομίζω πρέπει σήμερα να αναφερθούμε στους δύο κυρίως ανθρώπους που στάθηκαν κοντά σε αυτά τα γεγονότα, στους αδελφούς μοναχούς και εις αποστόλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας Κύριλλο και Μεθόδιο, τους ανθρώπους που δίδαξαν δημιούργησαν, επινόησαν και δίδαξαν το αλφάβητο και την γραφή για τους σλαβικούς λαούς, αλλά και βέβαια μετέφεραν και τον χριστιανισμό σε αυτές τις περιοχές.
0: Ωραία, μας το υποσχεθήκατε, οπότε το περιμένουμε, κύριε Παπαλαζάρου.
1: Ναι. Οι Άγιοι λοιπόν Κύριλλος και Μεθόδιος ήταν αδέρφια, ήταν Έλληνες, Βυζαντινοί χριστιανοί, θεολόγοι και ιεραπόστολοι. Τονίζω αυτές τις ιδιότητες, ότι ήταν Έλληνες, Βυζαντινοί χριστιανοί, γιατί έχουμε ακούσει πολλά και διάφορα, κυρίως από νεοκόπους ανιστόρητους γείτονες που έχουν σαν έχουν κάνει σκοπό της ζωής τους τη διαστρέβλωση της ιστορίας, να θεωρούν αυτούς τους δύο Αγίους, τους δύο Αποστόλους των Σλάβων, όπως τους χαρακτηρίζει η Εκκλησία μας, τον Άγιο Κύριλλο και Μεθόδιο, να τους θεωρούν ως Μακεδόνες, όπως τους λένε, και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει στη γλώσσα τους και στη σκέψη τους τι σημαίνει Μακεδόνες, Σλάβοι δηλαδή, τους θεωρούν Σλάβους, ότι ήταν σλαβικής προέλευσης και όχι Έλληνες. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Οι Ρώσοι τους θεωρούσαν πάντα Έλληνες. Οι Σέρβοι το ίδιο. Από τη Βουλγαρία είχαμε κάποια χρονικά διαστήματα, κυρίως την μεγάλη περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, τότε που οι Βουλγαροί πάσχεζαν με νύχια και με δόντια να αποσπάσουν τη Μακεδονία και να την προσαρτήσουν στη Βουλγαρία. Και ίδρυαν εκκλησίες ή κλείναν ορθόδοξες εκκλησίες και ανοίγαν δικές τους, τις οποίες οι εκκλησίες, τις πιο πολλές από αυτές, τις άνοιγαν στο όνομα των δύο Αγίων, Κυρίλλου και Μεθοδίου, τους οποίους θεωρούσαν ότι ήταν Σλάβοι, Βούλγαροι κατά κάποιο τρόπο.
0: Είναι σκοπιμότητα, κύριε Παπαλαζάρου.
1: Και από την πλευρά σήμερα του νέου κράτους των Σκοπίων, την Βόρεια Μακεδονία όπως χαριστικά την ξέρουμε, και εκεί υπάρχουν κάποιοι ανιστόρητοι οι οποίοι τα ίδια ακριβώς πρεσβεύουν. Οι Άγιοι λοιπόν αυτοί οι δύο, όπως είπαμε, ήταν Έλληνες, Βυζαντινοί χριστιανοί, θεολόγοι και ιεραπόστολοι. Μέσω του έργου τους επηρέασαν την πολιτιστική ανάπτυξη όλων των Σλάβων, γι' αυτό και τιμητικά πήραν τον τίτλο Απόστολοι των Σλάβων. πιστώνονται αυτοί οι δύο με την επινόηση του γλαγολιτικού αλφαβήτου, γλαγολιτικού καταρχήν, αργότερα ονομάστηκε κυριλικό αλφάβητο, γλαγολιτικό, είναι από την παλαιά σλαβωνική λέξη γλαγόλ που σημαίνει λόγος. Από αυτή λοιπόν το επινόησαν το πρώτο αλφάβητο, το γλαγολιτικό, που χρησιμοποιήθηκε για την μεταγραφή της παλαιάς εκκλησιαστικής σλαβωνικής γλώσσας. Μετά το θάνατό τους, οι μαθητές τους συνέχισαν το ιεραποστολικό τους έργο μεταξύ και άλλων Σλάβων. Και τα δύο αδέρφια τιμώνται σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία ως Άγιοι με τον τίτλο των Εις Αποστόλων. Και η Δυτική Εκκλησία τους τιμά, μάλιστα το 1880 ο Πάπας Λέων ο VIII εισήγαγε την εορτή τους στο ημερολόγιο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 100 χρόνια αργότερα, το 1980, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος τους ανακήρυξε ως συμπροστάτες και φωτιστές της Ευρώπης. Ένας τίτλος πάρα πολύ σπουδαίος, όπως καταλαβαίνετε. Ας δούμε όμως λίγο τα πρώτα χρόνια, την νεότητα της ζωής των δύο Εις Αποστόλων. Τα δύο αδέρφια γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριλλος περίπου το 827 ή 828 και ο Μεθόδιος λίγα χρόνια νωρίτερα, ήταν μεγαλύτερος ηλικιακά, το 1815 έως 1820. Η οικογένεια είχε 7 αδέρφια και ο Κύριλλος θεωρείται ο νεότερος από αυτά τα 7 αδέλφια. Ο Κύριλλος ονομαζόταν Κωνσταντίνος αρχικά, αλλά πήρε το όνομα Κύριλλος όταν πολλά χρόνια αργότερα εκάρει μοναχός στη Ρώμη λίγο πριν από το θάνατό του. Ο Μεθόδιος ονομαζόταν Μιχαήλ και αυτός έλαβε το όνομα Μεθόδιος όταν έγινε μοναχός στην Μικρά Ασία, στον Όλυμπο της Μυσίας στη Μικρά Ασία, κάπου στην

χαρακτήριζε μάλιστα και έντονη θρησκευτικότητα. Στην βιογραφία του, μάλιστα, ο Άγιος Κύριλλος ισχυρίζεται ότι με τον αδελφό του κατάγονται από βασιλικό γένος. Τα δύο αδέρφια μιλούσαν βεβαίως την ελληνική, ενώ είχαν σπουδάσει, ιδιαίτερα ο Κύριλλος, την σλαβική, την εβραϊκή, τη συριακή και την αραβική γλώσσα. Η γνώση αυτών των γλωσσών τους διευκόλυνε στην μετέπειτα βέβαια διακονία τους. Τα δύο αδέρφια έχασαν τον πατέρα τους όταν ο Κύριλλος ήταν 14 ετών τότε, και ο ισχυρός υπουργός εκείνης της εποχής, ο Θεόχτιστος, ήταν, θα λέγαμε, υπουργός δημοσίων μεταφορών και του κρατικού ταχυδρομείου. Ήταν ένας από τους επικεφαλής, έτσι, υπουργούς της αυτοκρατορίας. Αυτός λοιπόν ανέλαβε την προστασία τους, ο Θεόκτιστος. Ήταν, ο Θεόκτιστος επίσης ήταν υπεύθυνος μαζί με τον αντιβασιλέα της εποχής, τον Βάρδα, για την ίδρυση του Πανεπιστημίου της Μαγνάβρας. Η Μαγνάβρα ήταν ένα πολύ πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, μεταξύ του Παλατιού και της Αγίας Σοφιάς ήταν περίπου η θέση του, και εκεί έμελε αργότερα να διδάξει ο Κύριλλος. Ο Κύριλλος σπούδασε σε αυτό το πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας, σπούδασε γεωμετρία, αστρονομία, όλα και να τα απαραίτητα της εποχής, μουσική, ρητορική, φιλολογία, φιλοσοφία, διαλεκτική. Και από αυτά δίδαξε αργότερα στη Μαγνάβρα τη φιλολογία, τη φιλοσοφία και τη θεολογία. Ο Μεθόδιος ήταν άνθρωπος περισσότερο της πράξης και είχε ξεκινήσει την καριέρα του και στον πολιτικό στίβο. Διορίστηκε διοικητής της Θεσσαλίας και από άποψη έτσι θρησκευτική και εκκλησιαστική εκάρει διάκονος πολύ αργότερα το 867. Η άριστη γνώση τώρα από πλευράς του Κυρίλλου της θεολογίας αλλά και της αραβικής γλώσσας και της εβραϊκής γλώσσας τον καθιστούσαν κατάλληλο για μια πρώτη κρατική αποστολή που του ανατέθηκε. Στάλθηκε στην Αραβία, στον χαλίφη της Αραβίας, στον ηγεμόνα, στον βασιλιά, ας το πούμε, σημερινό όρο της Αραβίας, τον θρησκευτικό ηγέτη της Αραβίας, για να συζητήσει με τον χαλίφη το δόγμα της Αγίας Τριάδος με τους Άραβες θεολόγους και να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ του χαλιφάτου της Αραβίας και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η δεύτερη αποστολή του ανατέθηκε από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα τον Μιχαήλ τον Τρίτο και από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης τον Φώτιο, που υπήρξε και καθηγητής του Κυρίλλου στο Πανεπιστημίο της Μαγνάβρας και κατηχητής του για κάποια χρόνια. Ήταν μια ιεραποστολή στο Χαγανάτο των Χαζάρων. Οι Χαζάροι ήταν ένας λαός ημινομαδικός, ασιατικής και τουρκογενής λαός, που είχε ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό. Σε αυτόν λοιπόν, στο Χαγανάτο των Χαζάρων, ήταν η δεύτερη αποστολή του Κυρίλλου, προκειμένου να αποφευχθεί η επέκταση του Ιουδαϊσμού σε αυτόν τον λαό. Το 862 τα δύο αδέρφια, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, ξεκίνησαν το έργο που στο εξής θα τους χάριζε την ιστορική τους έγκλη και την ιστορική τους σημασία. Εκείνη τη χρονιά ο πρίγκιπας Ραστισλάβος της Μεγάλης Μοραβίας, η Μεγάλη Μοραβία είναι περιοχή γύρω στον ποταμό Μοράβα, όπου είναι η σημερινή Τσεχία θα λέγαμε. Ζήτησε λοιπόν ο πρίγκιπας της Μεγάλης Μοραβίας από τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο και από τον Πατριάρχη Φώτιο να στείλουν ιεραποστόλους για να μεταδώσουν το Ευαγγέλιο στους Σλάβους υπηκόους του. Τα κίνητρά του γι' αυτό ήταν ίσως

0: περισσότερα πολιτικά, θα λέγαμε, παρά θρησκευτικά. Ο Ραστισλάβος είχε γίνει βασιλιάς με την υποστήριξη του ηγεμόνα της Γερμανίας, του Λουδοβίκου, αλλά στη συνέχεια προσπάθησε να διεκδικήσει την ανεξαρτησία του από τους Φράγκους της Κεντρικής Ευρώπης. Επιστολή του Ραστισλάβου προς τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο αναφέρει σαφώς ότι ο λαός του έχει ήδη απορρίψει τον παγανισμό, την ειδωλολατρία δηλαδή, και επιθυμεί να συμμορφώνεται με το χριστιανικό νόμο και το χριστιανικό δόγμα. Λέγεται μάλιστα ότι ο Ραστισλάβος απέλασε τους ιεραποστόλους της Εκκλησίας της Ρώμης και αντί αυτών στράφηκε στην Κωνσταντινούπολη για εκκλησιαστική βοήθεια και πιθανώς σε κάποιο βαθμό και για πολιτική υποστήριξη. Ο αυτοκράτορας έσπευσε αμέσως να εκμεταλλευτεί το αίτημα του Ραστισλάβου, το γεγονός, και να στείλει τον Κύριλο, που θα συνοδευόταν και από τον αδερφό του, τον Μεθόδιο. Το αίτημά του έδινε μια έτσι βολική ευκαιρία, θα λέγαμε, για να επεκτείνει την βυζαντινή επιρροή στην περιοχή. Το πρώτο έργο των δύο αδελφών φαίνεται ότι ήταν πρώτα να εκπαιδεύσουν κάποιους βοηθούς τους. Το 863 ξεκίνησαν το έργο της μετάφρασης της Αγίας Γραφής στη γλώσσα που είναι σήμερα γνωστή ως παλαιά εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα, και ταξίδεψαν, όπως είπαμε, στη Μεγάλη Μοραβία για να την προωθήσουν. Είχαν σημαντική επιτυχία σε αυτή τους την προσπάθεια. Για το σκοπό έτσι αυτής της ιεραποστολής, τα δύο αδέρφια, ο Κύριλλος πιο πολύ, επινόησε το γλαγολιτικό αλφάβητο. Και είπαμε, γλαγόλ στην παλαιά σλαβωνική γλώσσα σημαίνει λόγος. Είναι το πρώτο αλφάβητο που χρησιμοποιήθηκε στα σλαβωνικά χειρόγραφα. Το γλαγολιτικό αλφάβητο προσαρμόστηκε στις ιδιαιτερότητες της σλαβικής γλώσσας, γιατί ούτε το ελληνικό βοηθούσε στην περίπτωση αυτή, ούτε το λατινικό. Υπήρχαν τέτοια σύμφωνα, τέτοια φωνήεντα και τέτοιες ηχητικές ιδιαιτερότητες που δεν μπορούσαν τα δύο αλφάβητα να αποδώσουν. Η γραφή λοιπόν, η προερχόμενη από αυτό, η κυριλλική γραφή, εξακολουθεί, όπως καταλαβαίνω, να χρησιμοποιείται από πολλές γλώσσες μέχρι και σήμερα.
1: Ναι.
0: Έγραψαν το πρώτο σλαβικό, μάλιστα, αστικό κώδικα που χρησιμοποιήθηκε στην Μεγάλη Μοραβία. Η γλώσσα που προέρχεται από την παλαιά εκκλησιαστική σλαβωνική, γνωστή ως εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα, χρησιμοποιείται στη λειτουργία από πολλές ορθόδοξες σλαβικές εκκλησίες ακόμα μέχρι σήμερα, αλλά ακόμα και από ορισμένες ανατολικές καθολικές εκκλησίες, τις γνωστές ουνιτικές, της Ουνίας. Οι Ιεραπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος αναγκάστηκαν το 867 από τον Πάπα Αδριανό τον Δεύτερο να προσέτουν και να παρουσιαστούν στη Ρώμη για να απολογηθούν στις κατηγορίες που τους αποδίδονταν ότι παραβιάζουν το τριγλωσσικό δόγμα. Σύμφωνα με αυτό το δόγμα, η χριστιανική ιεροτελεστία μπορούσε να τελείται μόνο σε τρεις γλώσσες, στην εβραϊκή, στην ελληνική και στη λατινική γλώσσα. Εκεί ο Άγιος Κύριλλος υποστήριξε ότι όλοι οι λαοί και φυσικά και οι Σλάβοι δικαιούνται να δοξάζουν το Θεό και να δημιουργούν την κουλτούρα τους, την πολιτιστική, την θρησκευτική, την εκκλησιαστική, στη μητρική τους γλώσσα. Οι δύο αδερφοί μίλησαν με τέτοιο τρόπο, έπεισαν τους πάντες, επενέθηκαν για την πολυμάθειά τους και για την καλλιέργειά τους σε όλα τα θέματα. Το έργο τους στη Μοραβία υποστηρίχθηκε από τον Πάπα Ανδριανό τον Δεύτερο, που ενέκρινε επίσημα τη χρήση της νέας σλαβικής λειτουργίας. Στη συνέχεια ο Μεθόδιος χειροτονήθηκε ιερέας από τον ίδιο τον Πάπα και 5 Σλάβοι μαθητές του Μεθοδίου χειροτονήθηκαν ιερείς, μεταξύ αυτών ο Άγιος Κλήμης, ο Άγιος Ναούμ της Αχρίδας και διάκονοι όπως ο Άγιος Σάβας, ο Άγιος Αγγέλαρ κλπ. Οι νέοι αυτοί οι ιερείς χρωστάτησαν στην σλαβική γλώσσα σε αρκετές εκκλησίες. Όταν αισθάνθηκε το τέλος του να πλησιάζει ο Κύριλλος, πήρε Κωνσταντίνος ήταν το κοσμικό το όνομα, έγινε μοναχός, πήρε το όνομα Κύριλλος και πέθανε στη Ρώμη 50 μέρες αργότερα, στις 14 Φεβρουαρίου του 869. Τάφηκε με τιμές αρχικά στο προσωπικό τάφο του Πάπα Ανδριανίου του Δευτέρου, ενώ αργότερα μετακινήθηκε και μετακομίστηκε στην Βασιλική του Αγίου Κλιμεντίνου στη Ρώμη, όπου μέχρι σήμερα φυλάσσονται τα λείψανά του. Ο Μεθόδιος τώρα παραμένει μόνος του, όπως είδαμε, συνέχισε το έργο του μεταξύ των Σλάβων πλέον μόνος του. Ζήτησε υποστήριξη στη Ρώμη, όπου είχε ήδη πολλούς γνωστούς. Ο Πάπας ονόμασε τον Μεθόδιο αρχιεπίσκοπο του Συρμίου. Το Σύρμιο, αγαπητοί μου ακροατές, είναι μία από τις 4 παλαιές πρωτεύουσες του Ρωμαϊκού κράτους. Είναι στην Βόρεια Σερβία, είναι η σημερινή πόλη Μητροβίτσα της Σερβίας, πάνω στον ποταμό Σάβα. Στον ποταμό Σάβο. Εκεί λοιπόν τοποθετήθηκε ως αρχιεπίσκοπος ο Μεθόδιος με δικαιοδοσία. Στη δικαιοδοσία του υπάγονταν η Μεγάλη Μοραβία και η Πανωνία. Πανωνία είναι η σημερινή Ουγγαρία. Ο Μεθόδιος εξασφάλισε την ελευθερία του και την αρχιεπισκοπή του εξουσία τόσο στην Πανωνία και στη Μεγάλη Μοραβία με αυτήν την τοποθέτηση. Το κυριλικό αλφάβητο αντικατέστησε σταδιακά το χλαγολιτικό, όπως είχε πρωτοονομαστεί, είπαμε, το αλφάβητο δηλαδή της παλιάς εκκλησιαστικής σλαβωνικής γλώσσας, που έγινε έτσι η επίσημη γλώσσα της Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας και αργότερα εξαπλώθηκε σε όλες τις ανατολικές σλαβικές χώρες και στη Ρωσία βέβαια και στην περιοχή του Κιέβου. Το κυριλικό αλφάβητο εξαπλώθηκε σε όλο το σλαβικό κόσμο και έγινε το πρότυπο αλφάβητο σε όλες τις ανατολικές ορθόδοξες σλαβικές χώρες. Έτσι λοιπόν άνοιξαν οι προσπάθειες αυτές του Κυρίλλου και του Μεθοδίου, άνοιξαν το δρόμο για την εξάπλωση του χριστιανισμού σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Ο Μεθόδιος κοιμήθη το 882, το σώμα του θάφτηκε στο κεντρικό καθεδρικό ναό της Μεγάλης Μοραβίας. Το κυριλικό αλφάβητο είναι από τα αρχαιότερα σήμερα γνωστά σλαβικά αλφάβητα και χρησιμοποιήθηκε για τη μετάφραση της Αγίας Γραφής και πολλών άλλων κειμένων στις σλαβικές γλώσσες. Το κυριλικό αλφάβητο αναπτύχθηκε και στην πρώτη Βουλγαρική Αυτοκρατορία και αργότερα τελειοποιήθηκε και διαδόθηκε από τους μαθητές των Κυρίλλου και Μεθοδίου, τον Κλίμεντα και τον Ναούμ, στις σχολές της Οχρίδας, της Πρεσλάβας. Ήταν πιο απλό από το γλαγολιτικό και έμοιαζε περισσότερο με το ελληνικό αλφάβητο, το κυριλικό. Έτσι πέρασε λοιπόν στο τέλος του 9ου αιώνα σε όλες αυτές τις περιοχές το κυριλικό αλφάβητο. Μετά την υιοθέτηση του χριστιανισμού το 865, οι θρησκευτικές τελετές στη Βουλγαρία διεξάγονταν στα ελληνικά από κληρικούς που αποστέλλονταν από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Φοβούμενος τώρα την αύξηση της επιρροής του Βυζαντίου και την αποδυνάμωση του κράτους, το τότε βασιλιάς Βόρης θεώρησε την υιοθέτηση της παλαιάς σλαβωνικής γλώσσας σαν ένα τρόπο να διατηρήσει την πολιτική ανεξαρτησία και έτσι ίδρυσε δύο φιλολογικές σχολές, δύο ακαδημίες θα τις λέγαμε, στην Πλίσκα και στην Οχρίδα, όπου διδάσκονταν η σλαβωνική γλώσσα. Ο Κύριλλος από τα πρώτα χρόνια μετά την κοίμηση, μετά το θάνατό του, από τους μαθητές του κιόλας ανακηρύχθηκε, θεωρήθηκε ως Άγιος. Η πρώτη εμφάνιση των αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου σε έγγραφα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, σε παπικό έγγραφο, είναι του Λέοντα του 8ου, το 1880, όπως είπαμε στην αρχή, όπου κατονομάζονται, αποκαλούνται ως Απόστολοι των Σλάβων. Εξακολουθούν να χαίρουν μεγάλης εκτίμησης τόσο από τους Ρωμαιοκαθολίκους όσο και από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο στις 11 Μαΐου. Η γιορτή τιμά επίσης την εισαγωγή του αλφαβητισμού και το κήρυγμα των Ευαγγελίων στη σλαβική γλώσσα από τους δύο αδερφούς. Η μέρα της γιορτής τους για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι στις 14 Φεβρουαρίου, για να συμπέσει με την ημερομηνία του θανάτου του Αγίου Κυρίλλου. Το 1980, όπως προείπαμε, ο Πάπας τότε Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος ανακήρυξε τους δύο Άγιο Κύριλλο και Μεθόδιο συμπροστάτες και φωτιστές της Ευρώπης. Και ο Κύριλλος και Μεθόδιος θεωρούνται επίσης Άγιοι και από την Λουθυριανική και από την Αγγλικανική Εκκλησία. Σύμφωνα με παλαιά έτσι βουλγαρικά χρονικά, η ημέρα των Αγίων Αδελφών γιορτάστηκε εκκλησιαστικά, άρχισε να γιορτάζεται ήδη από τον 11ο αιώνα. Ο πρώτος καταγεγραμμένος κοσμικός εορτασμός της ημέρας των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως ημέρα της βουλγαρικής γραφής, όπως είναι έτσι παραδοσιακά αποδεκτό από τη βουλγαρική κοινωνία, πραγματοποιήθηκε στη Φιλιππούπολη το 1851 στις 11 Μαΐου, όταν μια μεγάλη βουλγαρική τότε σχολή, μια πανεπιστημιακή σχολή, ονομάστηκε και Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Τώρα η μέρα των δύο Αγίων γιορτάζεται και στις ακόλουθες έτσι χώρες, και ανάλογα σε κάθε μία από αυτές και διαφορετική ημερομηνία. Στην Βουλγαρία γιορτάζεται στις 24 Μαΐου και είναι γνωστή ως ημέρα βουλγαρικής παιδείας και πολιτισμού και σλαβωνικής λογοτεχνίας. Είναι μια εθνική αργία εορτασμού του βουλγαρικού πολιτισμού και λογοτεχνίας και γιορτή του αλφάβητου βέβαια.
1: Μπράβο τους πάντως που το γιορτάζουν.
0: Ναι. Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας είναι Κυρίλλων και Μεθοδίου, ακριβώς έτσι ονομάζεται το χόμπι. Είναι επίσης γνωστή ως ημέρα αλφαβήτου, πολιτισμού και παιδείας. Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος είναι προστάτες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Βουλγαρίας. Υπάρχει ένα μνημείο τους μπροστά από αυτή την μεγάλη Εθνική Βιβλιοθήκη. Και είναι οι δημοφιλέστεροι Άγιοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας και οι εικόνες τους βρίσκονται σε κάθε εκκλησία. Στην Βόρεια Μακεδονία, στο κράτος των Σκοπίων, γιορτάζεται στις 24 Μαΐου και εκεί και είναι γνωστή ως ημέρα Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Σλαβωνικών Διαφωτιστών. Εδώ τονίζουν τη λέξη Σλαβωνικών, τους θεωρούν ακόμα Σλάβους. Όλη η Ευρώπη από τη μια άκρη ως την άλλη τους θεωρεί σαν διαφωτιστές της Ευρώπης, αυτοί λένε ότι είναι σλαβωνικοί διαφωτιστές. Ωραία, ήταν διαφωτιστές των Σλάβων, δεν ήταν όμως Σλάβοι οι ίδιοι. Θεωρούν την ημέρα αυτή ως εθνική αργία και η κυβέρνηση του κράτους αυτού θέσπισε ένα διάταγμα της εθνικής γιορτής τώρα πρόσφατα τον Οκτώβριο του 2006, πέρασε από νομοθεσίες κλπ. Προηγουμένως γιορταζόταν μόνο στα σχολεία, τώρα γιορτάζεται εθνικώς. Είναι επίσης γνωστή και ως ημέρα των Θεσσαλονικαίων αδελφών. Τονίζουν ότι είναι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά ότι δεν ήταν Έλληνες. Αυτό το έχουν, το διαλαλούν. Στην Τσεχία και στην Σλοβακία οι δύο αδερφοί Κύριλλος και Μεθόδιος αρχικά γιορτάζονταν στις 9 Μαρτίου, αλλά ο Πάπας Πίος ο ένατος άλλαξε την ημερομηνία αυτή στις 5 Ιουλίου για διάφορους λόγους τοπικούς. Σήμερα οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος τιμώνται εκεί στην Τσεχία και στην Σλοβακία ως εθνικοί Άγιοι, και η μέρα της γιορτής τους, 5 Ιουλίου είπαμε, είναι η μέρα των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και είναι και εθνική γιορτή. Στην Τσεχία μάλιστα γιορτάζεται και ως η μέρα Σλάβων Ιεραποστόλων, και εκεί το τονίζουν, Κυρίλλου και Μεθοδίου. Και στην Σλοβακία η μέρα Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, παραλείπων των Σλάβων. Στη Ρωσία γιορτάζεται στις 24 Μαΐου η γιορτή τους και είναι γνωστή ως ημέρα Σλαβωνικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, γιορτάζοντας το σλαβωνικό πολιτισμό και λογοτεχνία όπως και το αλφάβητο. Ο γιορτασμός είναι εκκλησιαστικός στις 11 Μαΐου του Ιουλιανίου ημερολογίου, χωρίς βέβαια να αποτελεί αργία. Αυτά, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου μας, της Λιβύας, για να γνωρίζουμε λιγάκι και τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την, τόσο για τον εκπολιτισμό όσο και για τη διάδοση της Ορθοδόξου πίστεως σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, στην Ευρώπη των Σλάβων, των Ρώσων, των Βουλγάρων, και τιμώνται με τον τρόπο τους βέβαια από όλους αυτούς τους λαούς. Να είμαστε υπερήφανοι λοιπόν για τους δύο Μακεδόνες εις Αποστόλους και να τους τιμούμε κι εμείς.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαλαζάρου. Πραγματικά να είμαστε έτσι υπερήφανοι, να αυξάνει το εθνικό μας φρόνημα, η αγάπη για την πατρίδα μας και για τους Έλληνες που πρόσφεραν όχι μόνο μέσα στην πατρίδα αλλά και έξω από αυτήν.
0: Σωστά.
1: Εδώ λοιπόν θα κλείσουμε την εκπομπή μας και θα περιμένουμε την επόμενη συνάντησή μας έτσι με πολύ λαχτάρα για να μάθουμε και άλλα πράγματα.
0: Ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας και την αγάπη σας.
1: Ωραία, αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε και επανερχόμαστε. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Μέσα στην Εκκλησία πολλές φορές μιλάμε για την πίστη και ξέρουμε ότι η πίστη είναι κάτι πολύ βασικό για τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να αγαπήσει το Θεό, θέλει να ζήσει σύμφωνα με τις εντολές Του, θέλει γενικότερα να είναι άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος της Εκκλησίας. Όταν πάει κάποιος να κοινωνήσει, ο ιερέας λέει «Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Δηλαδή είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο, ο οποίος θέλει το Θεό στη ζωή του, να έχει πίστη. Αυτή η πίστη είναι μία λέξη μικρή, αλλά όμως κρύβει ένα πολύ μεγάλο νόημα. Και η πίστη είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι ζωντανό. Ο Χριστός μας, ο Θεός μας ζητάει ζωντανή πίστη, πίστη η οποία μπορεί να γίνει και φωτιά ακόμα, η οποία να κάψει τις αμαρτίες του ανθρώπου και να δώσει στην ψυχή του ανθρώπου αυτή την όθηση να πλησιάσει το Θεό. Την πίστη όμως πολλές φορές αισθανόμαστε ότι τη χάνουμε. Δοκιμάζεται πολλές φορές η πίστη μας μέσα στη ζωή μας και το ζητούμενο είναι όταν σε κάποια πάλι που γίνεται μέσα μας ανάμεσα στην πίστη και την απιστία, ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και στην αμφιβολία, εμείς οι χριστιανοί να μείνουμε σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη μας. Για το θέμα της πίστεως θα μιλήσουμε σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Νεανικό Αρχονταρίκι, στο οποίο σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας 4 κοπέλες με τις οποίες θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Μπορεί να ακούγεται θεωρητικό, αλλά είναι και πολύ πρακτικό. Θα σας γνωρίσω καταρχάς τις κοπέλες που είναι σήμερα μαζί μας. Έχουμε κοντά μας την Αλεξάνδρα.
1: Ευλογείται, Πάτερ.
0: Τον Κύριο, την Ηλέκτρα.
2: Ευλογείται.
0: Τον Κύριο, την Άννα.
3: Ευλογείται, Πάτερ.
0: Τον Κύριο και την Παρασκευή.
1: Ευχή σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου, κορίτσια. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, για την πρόσκληση την οποία αποδεχθήκατε. Και θα συζητήσουμε αυτό το θέμα της πίστεως, αφού και εσείς γνωρίζω ότι είστε παιδιά που θέλετε να πιστεύετε στο Θεό, προσπαθείτε, κάνετε τον αγώνα σας, και υπάρχουν και πολλά παιδιά που μας ακούν αυτή τη στιγμή που κάνουν αυτό τον αγώνα της πίστεως και άλλα πολλά παιδιά τα οποία παλεύουν μέσα τους ανάμεσα στην πίστη και την απιστία. Καταρχάς να μου πείτε εσείς πώς αντιλαμβάνεστε αυτόν τον όρο. Μιλούμε για πίστη και πολλές φορές έχουμε ακούσει το Χριστό μας να την ζητάει από τους μαθητές του και πολλές φορές πριν από κάποιο θαύμα που ζητούσαν από το Χριστό, ο Χριστός να ρωτάει αυτόν ο οποίος ζητάει το θαύμα αν έχει πίστη. Συνεπώς είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εσείς πώς αντιλαμβάνεστε αυτόν τον όρο, τι σημαίνει πίστη για σας?
2: Πίστη για μένα σημαίνει ότι τα αφήνω όλα στο Θεό. Τα εναποθέτω όλα εκεί και τα αφήνω όλα πάνω του. Αυτό σημαίνει για μένα πίστη.
0: Και γιατί είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο να έχει πίστη? Για ποιο λόγο ο Χριστός το ζητούσε τόσο επίμονα και ρωτούσε «Έχεις πίστη»?
2: Ίσως γιατί είναι κάτι που δεν βλέπουμε. Είναι κάτι που είναι πέρα από τη λογική, οπότε πολλές φορές μπορεί να είναι δύσκολο να το κάνουμε. Να τα αφήνουμε όλα στο Θεό που δεν τον βλέπουμε, οπότε, και δεν τον έχουμε δει και ποτέ. Και ίσως εκεί έρχονται οι αμφιβολίες. Επίσης νομίζω ότι πολλές φορές μπορεί να είναι δύσκολο όταν βλέπουμε ότι όλα πάνε στραβά και εμείς προσευχόμαστε στο Θεό να γίνει κάτι και δεν γίνεται αυτό το κάτι που περιμένουμε. Πάλι μπορεί να είναι ένας λόγος για να κλονιστεί αυτή η πίστη μας, ας πούμε.
0: Η πίστη μας έχει να κάνει με την αν υπάρχει Θεός ή όχι, με την ύπαρξη του Θεού?
3: Με όλα έχει να κάνει. Μπορεί δηλαδή να κάποιος να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, αλλά να μην πιστεύει κάτι συγκεκριμένο που έχει πει ή που γενικώς κάτι που, από την παράδοση της Εκκλησίας. Μπορεί να μην πιστεύει, παράδειγμα, στην αιώνια ζωή, αλλά να πιστεύει απλώς ότι υπάρχει Θεός. Να μην είναι πιο συγκεκριμένο δηλαδή.
0: Ή να πιστεύει έτσι γενικά σε μια ανώτερη δύναμη. Όχι ότι αυτός ο Θεός είναι ο τριαντικός, όπως πιστεύουμε εμείς οι χριστιανοί.
3: Ναι, σε κάτι, ακόμα και να το φτιάξουμε τελείως δικό μας. Και που να μην έχει σχέση με το ότι υπάρχει πραγματικά. ή να το συνδέουμε με πολύ υλικά πράγματα, με που βλέπουμε και ουσιαστικά να μην υπάρχει καν πίστη.
0: Πίστη είναι να πιστεύει κάποιος άνθρωπος σε μια ανώτερη δύναμη, κάτι αόριστο, κάτι που υπάρχει, κάποια δύναμη που να μην ξέρει τι δύναμη είναι αυτή.
2: Άμα πιστεύεις σε κάτι ανώτερο, πιστεύω δεν θα βρει ποτέ το συγκεκριμένο. Και αν δεν βρεις ποτέ το συγκεκριμένο, δεν θα καταφέρεις ποτέ να φτάσεις ολοκληρωτικά εκεί που πρέπει να φτάσεις.
0: Άρα πίστη δεν είναι να πιστεύουμε κάτι αόριστο.
3: Όχι, κάτι συγκεκριμένο.
2: Η πίστη έχει μέσα το ότι πιστεύω σε κάτι ότι είναι αληθινό, το πιστεύω αληθινά και το εμπιστεύομαι. Άρα λοιπόν, άμα δεν ξέρω σε τι πιστεύω, πώς μπορώ να το εμπιστευτώ κιόλας.
0: Ναι, γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, εγώ πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη. Λένε έτσι, αόριστα. Καταλαβαίνουν ότι κάτι υπάρχει, πολύ ανώτερο, κάτι που δημιούργησε τον άνθρωπο, τον κόσμο όλο, αλλά δεν το προσδιορίζουν.
1: Εκεί, Πάτερ, νομίζω κάπου εμπλέκεται, μπαίνει στη μέση πλάνη. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να αυτό που πιστεύει, αν δεν είναι το σωστό, αν δεν είναι η ορθή πίστη, τότε είναι σαν κάποιον αθλητή, ο οποίος, ενώ είναι σε καλή φυσική κατάσταση, βρίσκεται εκτός γηπέδου. Τότε οι προσπάθειές του δεν έχουν σκοπό.
0: Ωραία. Συνεπώς, όταν πιστεύουμε, λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό, πρέπει να ξέρουμε και ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Όταν ήρθε ο Χριστός εδώ στη γη, διάλεξε τους 12 μαθητές του. Είχαν εξ αρχής πίστη οι άνθρωποι αυτοί. Πώς τους βλέπουμε στην πορεία, μέσα έτσι στο Ευαγγέλιο, όπως διαβάζουμε την πορεία των μαθητών από τη στιγμή που τους κάλεσε ο Χριστός μας, μέχρι ακόμα και το Σταυρό, μέχρι και την Ανάστασή του.
2: Ο Χριστός κάλεσε 12 ανθρώπους οι οποίοι ήταν απλοί άνθρωποι, ψαράδες. Μάλιστα κάποιοι δεν ήταν και μορφωμένοι, δεν ήξεραν για το Θεό. Και προφανώς όταν δεν ξέρεις για το Θεό, δεν μπορείς να έχεις και πίστη. Οπότε σίγουρα δεν διάλεξε τους ανθρώπους, τους πιστούς ανθρώπους, αλλά νομίζω ότι στην πορεία άρχισαν να πιστεύουν όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο.
3: Ναι, βλέπω πολλά θαύματα που έκανε και αυτό δυνάμωνε την πίστη τους περισσότερο. Στην αρχή σίγουρα πιστεύω ότι είχαν μια φλόγα της πίστης για να τον ακολουθήσουν και μόνο για να τον ακολουθήσουν.
0: Κάτι είχαν μέσα τους.
3: Ναι.
0: Τι ήταν αυτό που είχαν?
2: Είχαν την καλή προαίρεση. Απ' την άλλη, επειδή και αυτοί ήταν άνθρωποι, υπήρχαν κάποιες στιγμές που μπορεί να έδειξαν απιστία. Δεν ήταν πάντα πιστοί σε όλη την πορεία τους δίπλα στο Χριστό.
0: Δεν είχαν καλλιεργηθεί ακόμα. Mm-hmm. Ωραία, μπορείς να μας πεις κάποια παραδείγματα που οι Απόστολοι έχασαν την πίστη τους?
2: Ναι, για παράδειγμα ο Πέτρος, όταν ήταν με τον Χριστό στη βάρκα και περπατούσε ο Πέτρος στη θάλασσα, ενώ περπατούσε στα κύματα, σε κάποια φάση έχασε την πίστη του και άρχισε να βουλιάζει στιγμιαία. Οπότε αυτό ήταν ένα παράδειγμα.
0: Και θυμάστε τι του είπε ο Χριστός? Ο λιγόπιστε
2: ιστιαίθησας. Ναι.
0: Έτσι, αυτό το είπε. Τον προσφώνησε ο λιγόπιστο ότι είχε λίγη πίστη. Δεν τον είπε άπιστο, ναι, ότι δεν είχε καθόλου πίστη, αλλά λίγη πίστη.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι έκανε και ο Πέτρος μέσα του έναν αγώνα. Είχε λίγη πίστη, αλλά έπρεπε να τη δυναμώσει σιγά σιγά.
2: Και ίσως και αυτό για μας είναι ένα παράδειγμα. Δηλαδή, αν ακόμα και οι μαθητές που ήταν δίπλα στο Χριστό και τον έβλεπαν, σε κάποιες στιγμές ήταν ολιγόπιστοι, και εμείς δεν πρέπει ίσως να απογοητευόμαστε όταν κάποια στιγμή μπορεί να μην πιστεύουμε στο 100%. Να παίρνουμε δύναμη από αυτό και να προχωράμε.
1: Πάνω σε αυτό που είπε η Ηλέκτρα, θα ήθελα να προσθέσω, αν επιτρέπετε, και εκείνο το περιστατικό όπου ο Πέτρος απαρνήθηκε τον Χριστό όταν πήγαν να το σταυρώσουν τον Χριστό και τον απαρνήθηκε τρεις φορές και μετά ο Χριστός τον ρώτησε πάλι τρεις φορές, Πέτρο μ' αγαπάς, Πέτρο φιλείς με, και εκείνος του είπε τρεις φορές σ' αγαπώ Κύριε, και έτσι ας πούμε διέγραψε την πρωτετερή του άρνηση. Έτσι και εμείς θα πρέπει, νομίζω, να μην απελπιζόμαστε. Γιατί μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Υπάρχει μετάνοια, υπάρχει. Που είναι θεοδόρο.
3: Να προσευχόμαστε να μας δίνει ο Θεός περισσότερη πίστη, να μας ενδυναμώνει.
2: Ένα ακόμη περιστατικό να συμπληρώσω, μιας που πιάσαμε τα περιστατικά, τα παραδείγματα. Είναι και όταν ένας πατέρας είχε πάει το γιο του, ο οποίος ήταν, όπως λέγεται, δαιμονισμένος, στους μαθητές, που οι μαθητές, όπως ξέρουμε, είχαν τη χάρη του να θεραπεύει, το να διώχνουν δαιμόνια, το να θεραπεύουν αρρώστιες. Και οι ίδιοι δεν κατάφεραν να το θεραπεύσουν γιατί δίστασαν, πίστεψαν ότι δεν θα τα καταφέρουν. Και έτσι πήγανε το δαιμονισμένο στο Χριστό. Ο Χριστός τους είπε ότι όλο αυτό έγινε από την ολιγοπιστία σας. Εγώ από αυτό το περιστατικό καταλαβαίνω ότι η πίστη δεν είναι κάτι στατικό, ότι υπάρχει και υφίσταται σε όλη την πορεία από τότε που ξεκινάω να αγωνίζομαι μέχρι το τέλος. Η πίστη πιστεύω ότι έχει τα σκαμπανεβάσματά της, ότι μπορεί κάποια στιγμή να μην υπάρχει καθόλου, μπορεί κάποια στιγμή να είναι φωτιά και να καίει, μπορεί να είναι και απλά σε μια ουδέτερη στιγμή. Οπότε πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να απογοητευόμαστε όταν δεν έχουμε πίστη, αλλά ίσα ίσα να το κάνουμε προσευχή αυτό και να μιλάμε ειλικρινά στο Θεό. Δηλαδή, ακόμα το νιώθω ότι δεν έχω πίστη και απομακρύνομαι από το Θεό, να του το λέω: Θεέ μου, δώσε μου πίστη. Νιώθω ότι απομακρύνομαι και όλο αυτό ο Θεός θα το ευλογήσει, γιατί του μιλάω ειλικρινά. Του λέω αυτό που νιώθω, αυτό που έχω μέσα μου, και δεν του παριστάνω το χριστιανό και έναν καλό χριστιανό. Γιατί ο Θεός ξέρει πραγματικά μέσα μου τι έχω. Οπότε όταν εγώ του μιλάω και του λέω: Θεέ μου, δεν έχω πίστη. Ο Θεός δεν θα θυχτεί, δεν είναι άνθρωπος. Να πω σε έναν άνθρωπο: Δεν σε αγαπάω, και ο άνθρωπος να φύγει. Θα το πω στο Θεό: Θεέ μου, δυσκολεύομαι να σε αγαπήσω. Βοήθησέ μας. Θεός τότε θα με βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Οπότε σε κάθε δυσπιστία κλπ. Πιστεύω ότι θέλει να το παραδεχτούμε στο Θεό ειλικρινά.
0: Κάτι τέτοιο δεν είπε και ο πατέρας του παιδιού που ήθελε να το θεραπεύσει ο Χριστός και το είπε ο Χριστός: Αν έχεις πίστη, τι απάντησε, θυμάσαι?
2: Ο πατέρας, αν θυμάμαι καλά, είπε: Θεέ μου, Κύριε, δεν έχω πίστη, βοήθησέ με στην απιστία μου.
0: Ζήτησε βοήθεια λοιπόν από τον Θεό. Αυτό που είπες και εσύ λίγο πριν, ότι πρέπει ο άνθρωπος να προσευχηθεί στο Θεό για να του δυναμώσει ο Θεός την πίστη. Δυναμώνει ο Θεός την πίστη μας, αν προσευχηθεί ο άνθρωπος.
3: Σίγουρα. Μπορεί ίσως όχι με τον τρόπο που το περιμένουμε, αλλά με κάποιο τρόπο σίγουρα θα μας δυναμώσει την πίστη. Ακόμα και με τον συνάνθρωπο μπορεί να... Δηλαδή, οι παρέες μας, οι φίλοι και γενικά η κοινότητα της Εκκλησίας, ο ένας στηρίζει τον άλλον, το λέμε... Ας πούμε, παράδειγμα, εγώ πολλές φορές που είχα δυσκολίες ή διάφορα πράγματα και τα έλεγα στη γνωστή μου και με βοηθούσε, με στήριζε, δηλαδή με παρηγορούσε και μου έλεγε ότι ο Θεός έχει για σένα, ότι θα βοηθήσει.
2: Ίσως καμιά φορά η πίστη ενδυναμώνεται και από τις δοκιμασίες. Μπορεί εμείς πρακτικά εκείνη τη στιγμή που το ζούμε να μην το καταλαβαίνουμε. Παράδειγμα, μπορεί να έχουμε π.χ. μια αρρώστια, ένα πρόβλημα στη δουλειά μας, ένα πρόβλημα με τη φίλη μας, με την οικογένειά μας, με το οτιδήποτε, και εκείνη τη στιγμή να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι όντως μια στιγμή που ενδυναμώνει την πίστη μας, γιατί περνάμε μέσα από διαφορετικά περιστατικά. Λέμε: Γιατί αυτό σε μένα, Θεέ μου, π.χ. σε μια αρρώστια. Μπορεί να προσευχηθούμε περισσότερο, να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Μέχρι που ακόμα και να αμφισβητήσουμε το Θεό, να πούμε γιατί, ή να προσευχόμαστε και να μην παίρνουμε απάντηση. Να λέμε: Γιατί δεν με ακούει ο Θεός? Και τελικά όλα να έρθουν με το σχέδιο του Θεού και να πάρουμε την καλύτερη απάντηση. Και τότε να καταλάβουμε στο τέλος ότι τελικά όλα για κάποιο λόγο γίνονται και όλα ο Θεός τα κάνει με κάποιο σκοπό. Και έτσι μέσα από αυτή τη δοκιμασία, από αυτό το πρόβλημα, να πάρουμε δύναμη, να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο η πίστη μας. Και νομίζω ότι πολύ σημασία έχει όταν ζούμε αυτό το πρόβλημα να λέμε στο Θεό, πέρα από το «Θεέ μου, δώσε μου δύναμη, βοήθησέ με να σε πιστέψω», πιστεύω ότι έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία το να, σε αυτή τη δοκιμασία, να λέμε: «Θεέ μου, ό,τι θέλεις εσύ να γίνει, ακόμα και να είναι κάτι κακό», δηλαδή να πούμε ότι «Θεέ μου, σε εμπιστεύομαι. Για κάποιον λόγο γίνεται αυτό που γίνεται και εγώ το αφήνω σε σένα να κυλήσει όπως είναι να κυλήσει, γιατί στο τέλος ξέρω ότι θα γίνει κάτι ωφέλιμο και δεν ξέρω το τέλος, το ξέρεις εσύ». Οπότε αυτή η εμπιστοσύνη νομίζω μόνο καλό μπορεί να φέρει και δυνατή πίστη στο τέλος.
0: Και αυτό τελικά δεν είναι πίστη, να πούμε όπως θέλεις εσύ, Θεέ μου, να εμπιστευτούμε το Θεό σε όλα.
3: Η εμπιστοσύνη γίνεται λέξη πίστη. Για να εμπιστευτείς κάποιον πρέπει να πιστεύεις σε αυτόν. Ότι όντως μπορεί να βοηθήσει και έτσι το αφήνεις σε αυτόν. Λες: Εντάξει, όλα θα πάνε καλά.
1: Πάνω σε αυτό που είπε η Παρασκευή, ήθελα να προσθέσω: έχω μια φίλη η οποία το βίωσε αυτό. Πέρασε μια δοκιμασία που ήταν πάρα πολύ έντονη. Αρρώστησε. Και και πραγματικά προσευχήθηκε θερμά και ο Θεός την έκανε καλά. Άκουσε την προσευχή της και την έκανε καλά. Και μετά από αυτό άλλαξε πάρα πολύ. Απέκτησε μια πίστη πολύ δυνατή. Ήθελε να ενταχθεί πιο πολύ στα μυστήρια της Εκκλησίας. Ήθελε να γνωρίσει τον Θεό καλύτερα. Τον Θεό που της έσωσε τη ζωή. Γιατί δεν είχε άλλη ελπίδα εκείνη τη στιγμή. Είχε τον Θεό και τον εμπιστεύτηκε, του προσευχήθηκε και άλλαξε τη ζωή της στα έπακρα.
0: Όταν προσευχόμαστε στο Θεό και λέμε «Θεέ μου, δώσ' μου πίστη», πώς θα μας δώσει αυτή την πίστη ο Θεός? Δηλαδή, αν μας πει «Ωραία, πάρε πίστη» και γεμίσει η ψυχή μας από πίστη, έχει αυτήν η πίστη αξία όταν είναι κάτι που μας το έδωσε ο Θεός? Το δίνει έτσι ο Θεός ή με κάποιο άλλο τρόπο θα μας δώσει πίστη?
2: Νομίζω η πίστη, να επιτρεπεί η έκφραση, κερδίζεται. Δηλαδή, όταν ζητάμε πίστη, πρέπει να είμαστε έτοιμοι ότι αυτό που θα μας δοθεί θα είναι το κόκκινο χαλί, περάστε. Θα είναι ένας άθλος, κάτι δύσκολο. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να το αντιμετωπίσουμε.
0: Άρα πρέπει να αγωνιστούμε κι εμείς.
2: Ναι, εξαρτάται και από εμάς.
0: Δηλαδή, ο Θεός θα μας δώσει τις ευκαιρίες, τη δυνατότητα να αυξηθεί η πίστη μας. Αλλά μπορεί αυτό να γίνει μέσα από μια πολύ δύσκολη περίσταση, από ένα μεγάλο πρόβλημα, από μια δοκιμασία που θα επιτρέψει ο Θεός.
2: Γι' αυτό λένε κιόλας ότι η πίστη είναι ένα βίωμα. Δηλαδή, ό,τι και να μου πει, ας πούμε, εμένα, ο πνευματικός μου οπωσδήποτε πρέπει να πιστεύεις. Αν δεν το βιώσω μέσα από κάποιο τέτοιο τρόπο, ίσως, δεν θα έχω και το αντίστοιχο αποτέλεσμα.
3: Είχαμε έναν μακρινό συγγενή, ο οποίος σε όλη την πορεία της ζωής δεν είχε καμία σχέση ούτε με τον Θεό ούτε με την Εκκλησία, ίσως το αντίθετο θα έλεγα. Μέχρι που εμείς, ας πούμε, στεναχωριόμασταν, μεγάλωνε, στεναχωριόμασταν κυρίως για την ψυχή του. Μέχρι που κάποια στιγμή αρρώστησε και αρρώστησε βαριά. Όλοι φυσικά στεναχωρηθήκαμε, κυρίως στεναχωρηθήκαμε ναι, για την ψυχή του, γιατί η πορεία της αρρώστιας οδηγούσε προς το θάνατο. Και μετά από ένα σημείο, εμείς ξεκινήσαμε να καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, εκεί είναι τέλος. Εννοείται ότι προσευχόμαστε στον Θεό πάρα πολύ. Και τελικά, η όλη αυτή η δοκιμασία που πέρασε αυτός ο άνθρωπος τον οδήγησε στους τελευταίους μήνες της ζωής του να πιστέψει πάρα πολύ. Γιατί είχε χρόνο να διαβάσει, να ψάξει, να ακούσει, να συζητήσει. Με αποτέλεσμα να αρχίσει να θέλει να συζητήσει με κάποιον ιερέα. Ο ιερέας να τον προτρέψει σε μια εξομολόγηση. Η εξομολόγηση με τη Θεία Χάρη να τον βοηθήσει, να πει: «Θέλω να νηστέψω, θέλω να κοινωνήσω». Με αποτέλεσμα, 6 μήνες να έχει γίνει από τους καλύτερους χριστιανούς. Δηλαδή να νηστεύει συνέχεια, να προσεύχεται συνέχεια. Και τελικά αυτή του η πίστη, αυτή του η δοκιμασία, συγγνώμη, όχι απλά τον βοήθησε και τον ενδυνάμωσε στην πίστη και να γνωρίσει το Θεό και να τον ενδυναμώσει όλο αυτό, αλλά του χάρισε την αιώνια ζωή. Γιατί πίστεψε τόσο θερμά που ήταν, όπως είπαμε και στην αρχή, φλόγα η πίστη που του δόθηκε, που είχε στο τέλος. Και για μας, ας πούμε, το παράδειγμα που μας έδωσε ήταν η εμπιστοσύνη μας στο Θεό και η προσευχή μας, γιατί ο Θεός μπορεί το μαύρο να το κάνει άσπρο σε κλάσμα το δευτερολέπτου, αρκεί να έχουμε εμπιστοσύνη.
0: Εδώ είδαμε στο παράδειγμα που μας είπε, σε έναν άνθρωπο που δεν είχε δυνατή πίστη, κάποια στιγμή στη ζωή του να δυναμώσει η πίστη του και να γίνει πολύ πιο πιστός από πολλούς άλλους.
2: Ακριβώς.
0: Μπορεί να γίνει και το αντίθετο όμως, ένας άνθρωπος που λέει ότι έχω πίστη, κάποια στιγμή να τη χάσει την πίστη του, να κλονίσει την πίστη του. Υπάρχει κάτι τέτοιο που μπορεί να κλονίσει έναν άνθρωπο πιστό? Και τι είναι αυτό?
3: Ναι, είχε πει κάτι στην αρχή η Ηλέκτρα, Πάτερ, ότι μπορεί να προσεύχεται αλλά να μην λαμβάνει. Και να λέει, αφού λέει ότι στο Ευαγγέλιο λέει ότι όταν προσευχόμαστε ότι λαμβάνουμε αυτό που παίρνουμε, γιατί εγώ δεν το παίρνω? Και έτσι μπορεί να κλονιστεί η πίστη μας, γιατί
0: ο Θεός δεν δίνει όμως κάτι που ζητάει ο άνθρωπος, γιατί δεν του το δίνει για να μην χάσει ο άνθρωπος την πίστη του?
3: Λόγους. Ο Θεός ξέρει τα πάντα, είναι πάσοφος και μπορεί αυτό που ζητάμε να μην είναι για καλό μας ή μπορεί να το δώσει σε άλλη στιγμή της ζωής μας ή με άλλο τρόπο, όχι έτσι που ακριβώς το φανταζόμαστε και εμείς το θέλουμε.
0: Άρα δοκιμάζεται εκείνη την ώρα η πίστη του ανθρώπου.
3: Ναι.
0: Και εκεί φαίνεται αν όντως είχε πίστη.
3: Και ο Θεός, νομίζω, παιδαγωγεί με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον χρόνο, με όλα αυτά τα περιστατικά που μπορεί να συμβούν σε αυτόν τον χρόνο. Παιδαγωγεί με σκοπό
4: να το δώσει στον κατάλληλο τρόπο, στην κατάλληλη στιγμή ή να δώσει κάτι άλλο.
0: Τι άλλο είναι αυτό που μπορεί ένα νέο άνθρωπο να του κλονίσει την πίστη του? Αναφέραμε πριν, ανέφερε η Άννα. Κάτι άλλο?
4: Μήπως όταν εναποθέτουμε την πίστη μας στους ανθρώπους και επενδύουμε πολύ στον συγκεκριμένο άνθρωπο, στο τι κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, να πάρουμε από εκείνα τα καλά τα στοιχεία και τον αυτός κλονιστεί και πέσει, να κλονιστούμε κι εμείς και να πέσουμε. Γιατί
0: ένας άνθρωπος εννοείς που είναι κοντά στο Θεό,
4: ακριβώς,
0: αν τον έχουμε σαν πρότυπο, ας πούμε.
4: Να είμαστε στον τύπο και όχι στην ουσία, όχι στο Θεό πραγματικά, αλλά προσκολλημένοι στους ανθρώπους.
0: Συνεπώς δεν πρέπει να κοιτάμε ανθρώπους, αλλά τους ανθρώπους που ήδη αγίασαν, τους Αγίους μας δηλαδή και τον Χριστό μας. Αυτοί να είναι τα πρότυπά μας, γιατί ένας άνθρωπος που μπορεί να μας φαίνεται πιστός, κάποια στιγμή στη ζωή του να σκοντάψει. Και εμείς να πούμε, αφού σκόνταψε αυτός, άρα δεν έχει αξία η πίστη. Αλλά όμως δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι πρότυπα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι γύρω μας, αυτοί όμως που ξέρουμε ότι αγίασαν, που τα κατάφεραν.
2: Βέβαια, πάνω σε αυτό που είπατε πριν, Πάτερ, πέρα από αυτό που ανέφερε η Παρασκευή και η Άννα πριν, κάτι που μπορεί να μας κλονίσει την πίστη, πέρα από μια σοβαρή δοκιμασία ή το άλλο που είπε η Άννα, ότι μπορεί να προσεύχομαι για κάτι και να μην βλέπω απάντηση. Μπορεί, ας πούμε, να βλέπω πράγματα γύρω μου που μπορεί να μην μπορώ να τα αιτιολογήσω κάπως. Ή μπορεί, ας πούμε, να βλέπω οικογένειες οι οποίες βιώνουν πολύ δύσκολα πράγματα και ενώ βιώνουν μια δυσκολία, να έρχεται μια ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία. Και εκεί λες, Θεέ μου, τώρα τι γίνεται? Δηλαδή, π.χ. χάνει μια οικογένεια ένα παιδί από καρκίνο και ξαφνικά πεθαίνει και ο πατέρας ανατροχαίο, λέω ένα παράδειγμα. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να κλονίσει την πίστη. Βέβαια, νομίζω ότι ένας άνθρωπος όταν πραγματικά πιστεύει, η πίστη του δεν χάνεται, άσχετα αν περάσει μια. Εκείνη την ώρα μια ταραχή, να το πω έτσι, ή μια ολιγοπιστία στιγμιαία για κάποιο διάστημα, δεν πιστεύω ότι χάνεται η πίστη. Γιατί η πίστη είναι κάτι πολύ βαθύ που δεν μπορείς να πεις, ναι, μέχρι χθες πίστευα στο Θεό και τώρα δεν πιστεύω γιατί είδα αυτό. Αλλά σίγουρα κλονίζεται όταν βλέπει τέτοια πράγματα.
1: Ίσως θα μπορούσαμε να, ας πούμε, το παράδειγμα της Ηλέκτρας, να προσθέσουμε και να δούμε και την περίπτωση του Ιώ, ο οποίος σχέδιασε πάρα πολλά δεινά. Και παρόλα αυτά, ο Θεός, μέσα από όλα αυτά, τον στερέωσε στην πίστη και έδειξε το μεγαλείο της πίστης του. Ή με την αιμορροούσα γυναίκα, η οποία ακούμπησε το χιτώνα του Χριστού και ο Χριστός της είπε ότι η πίστη σου σε σοκέσε. Δηλαδή, το πίστευε βαθιά αυτό και είδε το θαύμα.
0: Ένα νέο άνθρωπο που τον βλέπουμε να κλονίζεται η πίστη του. Γιατί τώρα η εκπομπή μας νεανική είναι, προς τους νέους απευθύνεται. Ένας φίλος σας, ένας άνθρωπος δικός σας, που τον βλέπετε μια πιστεύει, μια όχι. Πώς θα τον βοηθήσετε, τι θα του πείτε, πώς θα δυναμώσει ο νέος την πίστη του, τι πρέπει να κάνει?
4: Αρχικά πιστεύω πριν μιλήσουμε πρέπει να κάνουμε προσευχή για εκείνον. Και κυρίως και προσευχή και για μας, για να μας φωτίσει ο Θεός να πούμε το σωστό. Γιατί δεν σημαίνει ότι πάντοτε θα πούμε το σωστό. Έχουμε την εμπιστοσύνη, όπως λέμε τώρα, στο Θεό να μας φωτίσει να το πούμε σωστά. Πέρα από αυτό, το πρακτικό κομμάτι σίγουρα πιστεύω ότι είναι το να είμαστε δίπλα του, να του δείχνουμε την αγάπη και ίσως καμιά φορά με το παράδειγμά μας. Γιατί δεν μπορούμε τον άλλον να τον υποχρεώσουμε να πιστέψει. Σίγουρα με προσευχή και με το παράδειγμα κάποια στιγμή θα βρεθεί η κατάλληλη στιγμή που θα επιλέξει ο Θεός ώστε να αρχίσει και εκείνος να πιστεύει περισσότερο.
0: Τι είναι αυτό όμως το οποίο θα πρέπει ο νέος άνθρωπος να ζηλέψει, θα λέγαμε, να θελήσει? Τι είναι αυτό που θα τον κάνει να πει ναι, θα πιστέψω κι εγώ?
3: Η ανταμοιβή είναι.
0: Τι?
3: Η ανταμοιβή, θέλουμε να ανταμοιστούμε οι άνθρωποι.
0: Το δούνε λαβήν, να πει ο άνθρωπος ότι ας είμαι κοντά στο Χριστό για να έχω ωφέλη από αυτό, για να περάσω καλά αυτό, στη ζωή μου.
3: Έστω και αυτό κάτι είναι από το τίποτα. Δηλαδή, εντάξει,
0: παρεδώσει είναι η πίστη. Να δώσω το Θεό για να μου δώσει και αυτός.
4: Νομίζω εκεί είναι η αγάπη. Συγγνώμη, Άννα, αλλά νομίζω ότι εκεί πάει η αγάπη προς το δώρο του Θεού και όχι η αγάπη στο Θεό. Δηλαδή, πιστεύω πρέπει για να τον πλησιάσει ο άνθρωπος του Θεό να καταλάβει και να νιώσει το Θεό, να βιώσει την πραγματική χαρά, το πραγματικό φως, την πραγματική αγαλίαση που που έχει ο Θεός.
1: Ίσως είναι και το πώς βλέπουμε τον Θεό. Να περάσουμε από το, από το να βλέπουμε τον πατέρα μας ως, όπως βλέπει ο δούλος τον κύριό του, ο οποίος είναι, δίνει κάτι για να πάρει κάτι. Έτσι, ίσως θα έπρεπε να βλέπουμε τον Θεό σαν, ότι είναι ο πατέρας μας. Δηλαδή, ότι είμαστε τα παιδιά του και να έχουμε αρχοντική αγάπη και πίστη, ας πούμε.
4: Ότι εμείς προσφέρουμε κάτι και περιμένουμε να πάρουμε κάτι πίσω. Αυτό, να πω την αλήθεια, δεν μου ακούγεται και πάρα πολύ.
3: Όταν είπαμε να πάρουμε κάτι πίσω, δεν εννοούσα μόνο υλικό, βασικά. Πρώτα απ' όλα την αιώνια ζωή σκεφτόμουν ότι...
4: Μεγαλύτερο λίγο συμφεροντολογικό. Δηλαδή, ξέρω ότι είσαι Θεός, οπότε εμένα δεν μου αρέσει αυτό που κάνω, που θέλεις να κάνω. Το να νηστεύω, το να προσεύχομαι. Αλλά εγώ θα το κάνω γιατί ξέρω ότι άμα δεν το κάνω θα πάω στην κόλαση. Και αυτό είναι λίγο συμφεροντολογικό. Δηλαδή, δεν
3: αναλόγως,
4: έχει,
3: αυτό δεν έχει πίστη.
4: Αυτό δεν έχει πίστη, έχει φόβο. Φόβο προς το αντίθετο. Δηλαδή, η πραγματική πίστη είναι πραγματική αγάπη προς το Θεό. Να γνωρίσω το Θεό πραγματικά έτσι όπως είναι.
0: Το φόβο πώς θα τον διώξουμε.
4: Με εμπιστοσύνη στο Θεό και την αγάπη μας προς το Θεό.
0: Να αγαπήσουμε το Θεό. Να πούμε στον κάθε νέο άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο ότι ο Θεός αγάπη εστί, ότι ο Θεός δεν θέλει κάτι παραπάνω. Να τον αγαπήσουμε, διότι και αυτός μας αγαπάει πολύ και μάλιστα έστειλε το μονογενή του Υιό να θυσιαστεί για μας. Να πούμε στον κάθε άνθρωπο ότι ο Θεός είναι η αγάπη και ότι ο Θεός μας αγαπάει τόσο πολύ που δεν χρειάζεται τίποτα άλλο στη ζωή μας. Αυτή την αγάπη του να νιώσουμε και αν την νιώσουμε τότε και η πίστη μας θα είναι πολύ μεγάλη. Αγαπητά μου κορίτσια, όμως εδώ πρέπει να σταματήσουμε διότι πέρασε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας.
4: Εμείς ευχαριστούμε πάντα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Και να ευχηθώ ο Θεός να μας δίνει πίστη, να μας βοηθάει σε αυτό τον αγώνα της πίστεως, να την ενδυναμώνει και βέβαια κάθε φορά που έρχονται αμφιβολίες, έρχονται δυσκολίες μέσα μας, όλα αυτά να τα ξεπερνούμε αγαπώντας το Θεό και να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο κάθε τι στα χέρια του Θεού. Αγαπητοί μας φίλοι, να ευχηθούμε ο Θεός να είναι κοντά μας στον αγώνα αυτών της πίστεως και να ξέρουμε ότι έχοντας πίστη δεν φοβόμαστε τίποτα σε αυτή τη ζωή γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός είναι ο μόνος δυνατός, ο μόνος κρατεός, ο παντοδύναμος, ο οποίος είναι δίπλα μας, ο φίλος και αδελφός μας, ο οποίος δεν θα μας εγκαταλείψει. Αυτή η πίστη πρέπει να είναι βαθιά μέσα ριζωμένη στην καρδιά μας και έτσι να πορευόμαστε στη ζωή μας και τότε θα απολαμβάνουμε όλα τα αγαθά του Θεού και σε αυτή τη ζωή και βέβαια στην ουράνια βασιλεία Του. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Έξω από την πόλη Σιχάρ, στην περιοχή της Σαμάριας, μεσημέρι κάτω από τον ζεστό ήλιο της Παλαιστίνης, κουρασμένος από την πεζοπορία, ο Κύριος Ιησούς κάθεται δίπλα στο πηγάδι του Ιακώβ και περιμένει τους μαθητές να φέρουν τρόφιμα από την πόλη και να αντλήσουν νερό.

Δεν ήταν εύκολη η ζωή της. Δεν είχε ανέσει στο σπίτι της. Νερό έπρεπε να φέρει από το μακρινό πηγάδι. Και η καρδιά της δεν ήταν ήσυχη. Χτύπαγε στεγνή από ελπίδες για την άστατη και κατηφορική πορεία που ακολουθούσε η Σαμαρίτιδα. Ακόμη μια φορά έπρεπε να φτάσει ως το πηγάδι, μες το καταμεσήμερο.

Εκεί έγινε η συνάντηση της Αμαρίτιδος με τον Ιησού, παρά το φρέαρ του Ιακώβου. Εκεί ο καλός Ποιμήν βρήκε το απολωλούς. Εκεί η διψασμένη από αλήθεια και καταξηραμένη από την αμαρτία γυναίκα αποπλύνει τον ρήπο της ψυχής, αρδεύει γνώση και φωτισμό, κουβαλά στο σπίτι της ανάλαφρα τη μετάνοιά της και μέσα στον υδρότα του μεσημεριού δροσίζεται και στολίζεται με την υπόσχεση της σωτηρίας που έλαβε παρά το φρέα του Ιακώβου.

Κυριακή της Αμαρίτιδος. Μακριά από τη Σαμάρια, πολύ πιο μακριά από την Παλαιστίνη. Κάπου εδώ κοντά. Το νερό διοχετεύεται άφθονο στο σπίτι. Όμως η ψυχή κινείται σε έξοδο αναζήτησης υδατοζώντος. Το φρέαρ δεν είναι έξω από την πόλη, ούτε είναι βαθύ και άντλημα υπάρχει. Η πόρτα του Ναού του Θεού είναι στεφανωμένη με την επιγραφή «Ο διψών, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Τα αυτιά μου τακούν το κάλεσμα κάτω από τους θόλους της Εκκλησιάς. Δεύτε και αρίσαστε, είδωρα Θανασίας.

Όλη την περίοδο την οποία διανύουμε τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, και επεκτείνεται σε 50 μέρες, εορτάζουμε την εκ νεκρών Ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, φανερώνοντας με την παράταση αυτή την υπεροχή της σε σχέση με τις άλλες εορτές, αν και ο ρυθμός αυτός των ημερών περιέχει και την επέτειο μνήμη της επανόδου στους ουρανούς. Αλλά και αυτό δείχνει τη διαφορά του Αναστάντος Δεσπότου από τους ανθρώπους εκείνους που έχουν κατά καιρούς αναβιώσει. Πράγματι, όλοι όσοι έχουν αναστηθεί εκ των νεκρών αναστήθηκαν από άλλους και αφού πάλι πέθαναν, επέστρεψαν στη γη. Ο δε Χριστός, αφού ανέστη εκ νεκρών, θάνατος αυτού ουκέτη κυριεύει. Διότι μόνον αυτός, αφού ανέστησε ο ίδιος την τρίτη ημέρα τον εαυτό του, δεν επέστρεψε πάλι στη γη, αλλά ανήλθε στον ουρανό, καθιστώντας το φύραμά μας ομόθρονο με τον Πατέρα ως ομόθεο. Για το λόγο αυτό είναι ο μόνος που έγινε αρχή της μελούσης κοινής Αναστάσεως απ' αρχή των κεκοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών και του μέλλοντος αιώνος Πατήρ. Και όπως όσοι είναι μαζί με τον Αδάμ πεθαίνουν όλοι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, έτσι και όσοι είναι μαζί με τον Χριστό θα ζωοποιηθούν όλοι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, αλλά ο καθένας στην τάξη του. Απ' αρχή Χριστός, έπειτα η του Χριστού εν τη δευτέρα παρουσία αυτού, ήτα το τέλος, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και εξουσίαν και δύναμην και θεί πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος κατά την κοινή Ανάσταση με την έσχατη σάλπιγγα. Δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Τόσο μεγάλη δωρεά μας έχει προξενήσει η Ανάσταση του Κυρίου και για τούτο μόνο αυτή στον εορτασμό παρατείνουμε επί τόσες ημέρες, επειδή είναι αθάνατος και ανόλεθρος και αίδιος. Αυτές προεικονίζουν την μελλοντική μακαριότητα των Αγίων, από την οποία έχει εξαφανιστεί κάθε οδύνη και λύπη και στεναγμός. Εκεί επικρατεί χαρά και πανήγυρης διαρκής, ένθεος και αναλύωτος. Εκεί πράγματι είναι των εφρενωμένων η κατοικία. Γι' αυτό και η χάρη του Πνεύματος νομοθέτησε πριν από την περίοδο αυτή να διερχόμαστε την Ιερά Τεσσαρακοστή με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή και άσκηση σε όλες γενικώς τις αρετές. Με την τεσσαρακοντάδα των ημερών δεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι σωζόμενοι στον αιώνα τούτο, ότι δεν είναι τίποτε άλλο από μετάνοια και βίο θεοφιλή. Με την Πεντηκοστή δε αυτή, την οποία διανύουμε τώρα, δείχνει την άνεση και απόλαυση που αναμένει εκείνους οι οποίοι έζησαν εδώ εν αγωνίως για το Θεό. Για το λόγο αυτό, εκείνη μεν είναι τεσσαρακοστή και συνδέεται με την ανάμνηση των σωτηρίων παθών του Κυρίου. Λύεται δε η νηστεία μετά την 7η εβδομάδα. Αυτή δε που είναι πεντηκοστή συμπεριλαμβάνει και τη μετάβαση από τη γη στον ουρανό και την κατάβαση και διάδοση του Θείου Πνεύματος. Διότι αυτός ο αιώνας είναι εβδοματικός και συνίσταται από 4 εποχές και μέρη και στοιχεία, και σε εκείνους που κατά τη διάρκεια του καθιστούν τους εαυτούς τους κοινωνούς των παθημάτων του Χριστού, επιφέρει την εορτή της Πεντηκοστής, η οποία αρχίζει από την 8η και καταλήγει στην 8η. Υπερβαίνοντας δε την εβδομάδα και την τετράδα με την Ανάσταση του Κυρίου και τη μετά από αυτήν Ανάληψη, παριστάνει τη μέλουσα Ανάσταση του ανθρωπίνου γένους και την εξύψωση των Αγίων μέσα από νεφέλες προς τη Θεία Υποδοχή και στην συνέχεια προς τη συνύπαρξη με το Θεό σε μια αιώνια κατάπαυση.

0: Αυτή λοιπόν θα έλθει στον καιρό της. Ο δε Κύριος, όταν πριν από το πάθος και την Ανάσταση κήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, δείχνοντας τους μαθητές ότι η εκλογή των αξίων της πίστεως και της αηδίου κληρονομίας, την οποία αυτός έχει ετοιμάσει, δεν θα γίνει μόνον από τους Ιουδαίους αλλά και από τους εθνικούς, σύμφωνα με την αναγνωσκομένη σήμερα στους ναούς περικοπή του Ευαγγελίου, έρχεται εις πόλην της Σαμαρίας λεγωμένη Σιχάρ, πλησίον του χωρίου που έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το Υιό αυτού. Είναι δε εκεί η πηγή του Ιακώβ. Πηγή ονομάζει το Φρέαρ, επειδή το νερό του ήταν πηγαίο, όπως θα γίνει φανερό στη συνέχεια του λόγου. Ήταν δε του Ιακώβ, επειδή ακριβώς εκείνος το είχε ανοίξει. Η δε περιοχή την οποία έδωσε ο Ιακώβ στον Ιωσήφ ήταν τα Σίκημα, δηλαδή αυτή η Σιχέμ. Διότι όταν ψυχοραγούσε στην Αίγυπτο, αφήνοντας διαθήκη προς αυτόν, του είπε «Ιδού εγώ αποθνίσκω, ημάς δε αποστρέψει, θα σας επαναφέρει δηλαδή ο Θεός εκ της γης ταύτης εις την γη των πατέρων ημών. Εγώ δε δίδω μίση Σίκημα, εξαίρετον παρά τους αδελφούς σου, κατ' εξαίρεση, ειν έλαβον εκ χειρός αμοραίων εν τη μαχαίρα μου και το τόξο μου». Γι' αυτό τα μεν Σίκημα κατοικούνταν ύστερα από την φυλή του Εφραίμ, ο οποίος ήταν πρωτότοκος υιός του Ιωσήφ. Τον δε τόπο γύρω από αυτά τον κατοικούσαν οι 10 φυλές του Ισραήλ, τις οποίες κυβέρνησε ο αποστάτης Ιεροβοάμ.
1: Επειδή δε αυτοί πολλές φορές προσέκρουσαν στο Θεό, πολλές φορές εγκαταλείφθηκαν και στο τέλος όλοι εχμαλωτίστηκαν. Ο ηγέτης λοιπόν των Ασσυρίων, αντί αυτών, εγκατέστησε στον τόπο έθνη που συγκέντρωσε από διάφορα μέρη και τους ονόμασε Σαμαρίτες, από το όρος Σομόρ. Όπως δε τότε ο Ιακώβ, περνώντας από εκεί, σύμφωνα με την ιστορία, υπέταξε τα Σίκημα, έτσι και τώρα, περνώντας ο Χριστός, υπέταξε την Σαμάρια. Αλλά εκείνος μεν, όπως λέει ο ίδιος, με το σπαθί και το τόξο του, δηλαδή εξολοθρεύοντας και καταστρέφοντας τους κατοίκους της, ο δε Χριστός με το λόγο και τη διδασκαλία του, γι' αυτό και σώζοντάς τους.

0: γάρι Ιησούς και κοπιακός, λέει το Ευαγγέλιο, εκ της οδηπορίας, εκάθητο ούτως επί τη πηγή, ώρα είναι οσί έκτη. Και η ώρα και ο κόπος και ο τόπος επέβαλαν να καθίσει καθένας που έχει σώμα σαν το δικό μας. Επιβεβαιώνοντας λοιπόν αυτό και προβλέποντας το μελλοντικό κέρδος, εκάθητο λέγει ούτως επί τη πηγή. Με το ούτως εννοεί αφελώς κάτω, μόνος του, όπως ένας οδηπόρος από τους πολλούς. Διότι οι μαθητές του πήγαν στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. Καθώς λοιπόν με αυτόν τον τρόπο καθόταν μόνος του στο πηγάδι, έρχεται μία γυναίκα από την Σαμάρια να πάρει νερό. Ο δε Κύριος, διψώντας ως άνθρωπος και βλέποντας να έρχεται κάποιος που ποθεί να ξεδιψάσει ανθρωπίνος, βλέποντας δε ως Θεός και την καρδιά της να διψά για σωτήριο είδωρ, να μην γνωρίζει όμως ποιος έχει τη δυνατότητα να της το προσφέρει, επήγεται μεν να αποκαλύψει τον εαυτό του στην ποθούσα ψυχή, επειδή και αυτός ποθεί τους ποθούντας, όπως έχει γραφεί. Αρχίζει δε να της ομιλεί από το σημείο αυτό που μπορεί να γίνει δεκτός και της λέγει «Δώσ' μη είδωρ ποιήν». Αυτή δε, επειδή ήταν ευφύης, κατάλαβε και μόνον από την στολή, από το ύφος και όλη την κοσμιότητα των τρόπων του, ότι ήταν Ιουδαίος και τηρητής του νόμου. «Θαυμάζω», λέγει, «πώς ζητείς νερό από Σαμαρίτιδα, ενώ οι Ιουδαίοι δεν επικοινωνούν με τους Σαμαρίτες ως εθνικούς». Ο δε Κύριος, παίρνοντας αφορμή, αρχίζει να αποκαλύπτει τον εαυτό του, λέγοντας «Η είδης, αν γνώριζες την δωρεάν του Θεού και τι σε στην ολέγονση δώσ' μη είδωρ ποιήν, σι αν ήτησας αυτόν και έδωκεν άνση, θα του ζητούσες και θα σου έδιδε είδωρ ζών».
1: Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου αποδεικνύουν ότι εάν γνώριζε, αμέσως θα ζητούσε και θα γινόταν μέτοχος της δωρεάς του όντως ζώντος ύδατος, όπως έκανε και απείλαυσε αργότερα όταν έμαθε. Ενώ το συνέδριο των Ιουδαίων που ρώτησε και άκουσε με σαφήνεια, τελικώς σταύρωσε τον Κύριο της δόξης. Αλλά ποια είναι η δωρεά του Θεού? Διότι λέγει «Η είδη στην δωρεά του Θεού». Για να αφήσουμε τα άλλα και μόνον αυτό, το ότι ο ενανθρωπίσας Θεός δεν βδελίσεται εκείνους που από τους Ιουδαίους θεωρούνται ευδελικτοί και ακοινώνητοι, ακόμη και για ένα ποτήρι νερό, πόσο μεγάλη δωρεά και σπουδαίο χάρισμα είναι. Το να τους θεωρεί δε και τόσο αγαπητούς, ώστε όχι μόνο να δέχεται ό,τι του προσφέρουν, αλλά και να τους μεταδίδει τα θεία του χαρίσματα, ποιος νους θα το κατανοήσει? Ποιος λόγος θα εκφράσει την υπερβολή της δωρεάς? Αυτόν τον ίδιο τον εαυτό του παρέχει και καθιστά τους πιστούς σκεύει δεκτικά της θεότητός του. Διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αποκτήσουν μέσα τους πηγή που να αναβλύζει προς αιώνιο ζωή.
0: Η δε Σαμαρίτης, επειδή δεν κατάλαβε ακόμη το μεγαλείο του ζώντος ύδατος, πρώτα με ένα απορεί. Από πού θα έβρει ο συνομιλητής το είδωρ το οποίο υπόσχεται, αφού δεν έχει δοχείο και το φρέαρ είναι βαθύ? Έπειτα επιχειρεί να τον συγκρίνει με τον Ιακώβ, τον οποίον αποκαλεί και πατέρα, εξυψώνοντας το γένος από τον τόπο και επαινεί το νερό του φρέατος, λέγοντας ότι δεν υπάρχει καλύτερο. Όταν δε άκουσε τον Κύριο να λέγει ότι το νερό που θα δώσω εγώ θα γίνει για αυτόν που θα το δεχθεί πηγή η οποία θα αναβλύζει προς ζωή αιώνιον, άφησε λόγο ψυχής γεμάτης πόθο που είναι έτοιμη να οδηγηθεί προς την πίστη, αλλά δεν της δόθηκε ακόμα η δυνατότητα να κοιτάξει καθαρά προς το φως. Διότι λέγει «Δώσ' μη, Κύριε, το είδωρ τούτο, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι ενθάδε αντλήν». Ο Κύριος όμως, επειδή ήθελε να αποκαλύψει σιγά σιγά τον εαυτό του, την προστάζει να φωνάξει και τον άνδρα της. Όταν εκείνη κρύβοντας την βιωτή της, έσπευσε να λάβει το δώρο και είπε ότι δεν έχει άνδρα. Ακούει πόσους άνδρες είχε από παιδί και ελέγχεται από τον Κύριο, ακούοντας ότι τώρα δεν έχει δικό της άνδρα. Και για μέν τον έλεγχο δεν δυσαρεστείται, επειδή όμως διαπίστωσε ότι είναι προφήτης, αμέσως επιλαμβάνεται υψηλωτέρων ζητημάτων.
1: Βλέπετε, φίλοι μας, πώς είναι η μακροθυμία και η φιλομάθεια της γυναικός. Διότι λέγει: «Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν, και ημείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμη σε στήν ο τόπος όπου δι προσκυνήν». Βλέπετε με τι απασχολούσε τη διάνοιά της και πόση γνώση της γραφής είχε. Τώρα, πόσοι από αυτούς που έχουν γεννηθεί στην πίστη και συχνάζουν στην εκκλησία αγνοούν αυτό το οποίο γνωρίζε καλά η Σαμαρίτης, ότι οι πατέρες μας, δηλαδή ο Ιακώβ και οι πατριάρχες που προήλθαν από αυτόν, σε αυτό το όρος προσκύνησαν το Θεό. Αυτήν τη γνώση για την προσεκτική έρευνα της Αγίας Γραφής, δεχόμενος ο Χριστός σαν ως μία ευωδίας, παρέτεινε ευχαρίστως τη συζήτηση με τη Σαμαρίτιδα. Διότι όπως όταν τοποθετήσεις κάτι εύοσμο πάνω στους πυρωμένους άνθρακες, προσελκύεις και συγκρατείς τους διερχομένους, εάν όμως τοποθετήσεις κάτι βαρύ στην όσφρηση και δύσοσμο, τους αποθείς και τους απομακρύνεις, έτσι και στη διάνοια. Εάν μεν έχεις μέσα σου ιερά μελέτη και ενδιαφέρον, καθιστάς τον εαυτό σου άξιο θείας επισκέψεως, διότι αυτά τα σφραίνεται ο Κύριος σαν ως μη ευωδίας. Εάν όμως τρέφεις μέσα σου πονηρούς και ρυπαρούς και υγιεινούς λογισμούς, απομακρύνεις από τη θεία επιστασία, αφού κατέστησες τον εαυτό σου άξιο της αποστροφής αλίμονο του Θεού. Ουγάρ παραμενού συνάνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου, λέει προς το Θεό ο ψαλμωδός προφήτης. Διότι εφόσον ο νόμος διατάσει μνηστής δια παντός Κυρίου του Θεού σου, καθήμενος και πορευόμενος, κοιταζόμενος, εξαπλωμένος δηλαδή, και διανυστάμενος, και το Ευαγγέλιο λέει «ερευνάτε τας γραφάς», και μέσα σε αυτές θα βρείτε ζωή αιώνιο, και Απόστολος παραγγείλει να προσευχόμαστε αδιάλειπτα. Εκείνος που απασχολείται πολύ με υγιεινούς λογισμούς είναι οπωσδήποτε παράνομος. Πόσο δε περισσότερο αυτός που απασχολείται με πονηρούς και ακάθαρτους.

0: Πότε όμως προσκύνησαν οι πατέρες μας το όρος αυτό? Όταν ο πατριάρχης Ιακώβ, αποφεύγοντας τον αδελφό του Ισάφ που τον φθονούσε και υπακούοντας τις συμβουλές του πατέρα του Ισαάκ, πήγε στη Μεσοποταμία και επανήλθε από εκεί με τις γυναίκες και τα τέκνα του. Πράγματι, κατά την επάνωδο, όταν έστησε σκηνές στο σημείο περίπου στο οποίο τώρα ο Κύριος μιλούσε με τη Σαμαρίτιδα, μετά από το γεγονός που συνέβη με τη Δίνα και μετά από την άλωση των Σικίμων, είπε ο Θεός τον Ιακώβ, όπως έχει γραφεί στη Γένεση: «Αναστάς ανάβηθη εις Βεθήλ και υπήσω νικήθηση αστήριον το Θεό το οφθέντηση εν το αποδιδράσκυνσε από προσώπου Ισάφ του αδελφού σου». Μετά από αυτά τα λόγια, σηκώθηκε ο Ιακώβ και ανέβηκε στο παρακείμενο όρος και οικοδόμησε, λέει, εκεί θυσιαστήριο και ονόμασε τον τόπο εκείνο Βεθήλ, διότι εκεί το εμφανίστηκε ο Θεός. Γι' αυτό η Σαμαρίτιδα λέει ότι οι πατέρες μας προσκύνησαν σε αυτό το όρος επειδή κρατούσε την παράδοση εκείνων των παλαιών, διότι όσα αφορούν τον ναό των Ιεροσολύμων νομοθετήθηκαν αργότερα. Και επειδή ακριβώς εκείνος ο τόπος ονομάστηκε από τον Ιακώβ οίκος Θεού, διότι έτσι ερμηνεύεται η λέξη Βεθήλ, απορεί, ποθώντας να μάθει, πώς δε λέγεται ότι ο οίκος του Θεού είναι εκεί, αλλά στα Ιεροσόλυμα, όπου θεωρείται ότι πρέπει να θυσιάζεται και να προσκυνείται τον Θεό. Ο δε Κύριος, συμπληρώνοντας ήδη τον σκοπό των λόγων του και προφητεύοντας περί της γυναικός ότι θα γίνει όπως ο Θεός ζητεί και αποδέχεται και συγχρόνως αποκρινόμενος στους λόγους της, λέει: «Πίστευσόν μη γίνε ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί». Και μετά από λίγο: «Τι ούτους γάρζει τι ο Θεός τους προσκυνούντας αυτόν». Βλέπετε ότι και για αυτήν βεβαιώνει ότι θα γίνει όπως τη θέλει ο Θεός και ότι θα προσκυνήσει τον ύψιστο πατέρα, όχι τοπικός αλλά ευαγγελικός, διότι σε αυτήν απευθύνεται ο λόγος, ότι ούτε στο όρος τούτο ούτε στα Ιεροσόλυμα θα προσκυνήσετε τον πατέρα, αλλά συγχρόνως προαναγγέλει σε αυτήν φανερά και τη μετάθεση του νόμου. Διότι αφού θα μετατεθεί η προσκύνηση, κατά ανάγκη θα γίνει και μετάθεση του νόμου.
1: Αλλά και το αμέσως επόμενο που λέει: «Ημείς προσκυνείτε όουκ είδατε, αυτό που δεν γνωρίζετε. Ημείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστί». Είναι και αυτό απόκριση προς τον λόγο εκείνης. Συγχρόνως δε έρχεται και σαν συνέχεια των δικών του λόγων, επειδή λέει ότι «κατά τούτο εμείς οι Ιουδαίοι», συμπεριλαμβάνει και τον εαυτό του μαζί με εκείνους, επειδή σωματικός από αυτούς προέρχεται. «Εμείς λοιπόν», λέει, «οι οποίοι δεν διαψεύδουμε το όνομα, αλλά γνωρίζουμε καλά τα δικά μας, κατά τούτο διαφέρουμε από σας τους Σαμαρίτες, στο ότι γνωρίζουμε πως έχει καθοριστεί να τελείται η προσκύνηση στην Ιουδαία, για τον λόγο ότι η σωτηρία όλου του κόσμου, δηλαδή ο Χριστός, θα προέλθει από τους Ιουδαίους. Και επειδή δεν πρόκειται να έλθει στο μέλλον, αφού ήταν αυτός ο ίδιος, δεν είπε ότι η σωτηρία θα είναι από τους Ιουδαίους, αλλά ότι είναι. Αλλά έρχεται ώρα», λέγει, «και νίνεστη». Και αυτά προφητικά είναι, διότι το μεν έρχεται, το λέει, διότι ακόμη δεν ολοκληρώθηκε, αλλά θα ολοκληρωθεί. Το δε τώρα είναι, το είπε επειδή την έβλεπε έτοιμη να πιστεύσει και να προσκυνήσει πνευματικός και αληθός. Έρχεται ούν, λέγει, ώρα και νίνεστην, ότε η αληθινή προσκυνητέ, προσκυνήσουσι το πατρί εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο ύψιστος και προσκυνητός πατήρ είναι πατήρ της αυτοαληθείας, δηλαδή του μονογενούς Υιού, και έχει πνεύμα αληθείας, το πνεύμα το Άγιον, και αυτοί που έτσι τον προσκυνούν το πράττουν, διότι έτσι πιστεύουν και μετέχουν των κοινών ενεργειών τους. Διότι το Πνεύμα, λέγει ο Απόστολος, είναι αυτό δια του οποίου προσκυνούμε και δια του οποίου προσευχόμεθα, και ο μονογενής Υιός του Θεού λέγει «Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου». Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι προσκυνούν έτσι εν πνεύματι και αληθεία τον ύψιστο Πατέρα, αυτοί είναι οι αληθινοί προσκυνητές. Επειδή δε απέκλεισε και τα Ιεροσόλυμα και τη Σαμάρια, για να μην νομίσει κάποιος ότι πρόκειται αντί αυτών να εισαχθεί άλλος τόπος, απομακρύνει πάλι τον ακροατή από κάθε σωματική έννοια και τόπο και προσκύνηση ως εξής. Πνεύμα, λέγει ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Δηλαδή, νοώντας τον ασώματο εντελώς έξω από τα σωματικά. Διότι με αυτόν τον τρόπο και θα τον δουν αληθώς παντού μέσα στο πνεύμα και στην αλήθειά του. Διότι ο Θεός είναι ασώματος αφού είναι πνεύμα. Το δε ασώματον δεν ευρίσκεται σε τόπο ούτε περιγράφεται από τοπικά όρια. Όποιος λοιπόν λέει ότι ο Θεός πρέπει να προσκυνείται μόνο στην περιοχή των Ιεροσολύμων ή του όρους της Σαμαρίας ή σε κάποιον άλλο τόπο του ουρανού και της γης, δεν ομιλεί αληθώς, ούτε αληθώς προσκυνεί.
0: Αλλά ως ασώματος ο Θεός δεν είναι σε κανέναν τόπο, ως δε Θεός είναι παντού. Διότι εάν υπάρχει όρος ή τόπος ή κτήσεις όπου δεν είναι ο Θεός, πάλι θα βρεθεί να περιέχεται σε κάτι άλλο στο οποίο υπάρχει ο Θεός. Παντού λοιπόν είναι ο Θεός και μέσα σε όλα. Πώς λοιπόν είναι παντού και σε όλα? Ως περιεχόμενος όχι από μέρος αλλά από το σύμπαν? Όχι βέβαια, διότι πάλι θα ήταν σώμα. Επομένως, επειδή συνέχει και περιέχει το παν, αυτός είναι μέσα στον εαυτό του, παντού και επάνω από το παν, προσκυνούμενος από τους αληθινούς προσκυνητές ως προς το πνεύμα και την αλήθειά του.

Παντού λοιπόν θα προσκυνηθεί ο Θεός από αυτούς που πιστεύουν έτσι, αληθώς και θεοπρεπώς, όχι μόνο στη γη, αλλά και υπεράνω της γης, πατήρα σώματος και κατά τον χρόνο και τον τόπο απεριόριστος, μέσα και μαζί με το Άγιο και Αίδιο Πνεύμα και των συνάνερχων Υιών και Λόγων, ο οποίος είναι η ενυπόστατος αλήθεια του Πατρός. Αλλά και η ψυχή και ο άγγελος, ενώ είναι ασώματοι, δεν βρίσκονται σε ορισμένο τόπο, αλλά δεν είναι και παντού, διότι δεν συνέχουν το παν, αλλά και αυτά έχουν ανάγκη από εκείνο που τα συνέχει. Επομένως και αυτά βρίσκονται μέσα σε αυτόν που συνέχει και περιέχει το παν, περιοριζόμενα καταλήλως από αυτόν. Η ψυχή όμως, η οποία συνέχει το σώμα μαζί με το οποίο και κτίστη, βρίσκεται σε όλο το σώμα, όχι σαν σε τόπο, ούτε σαν περιεχομένη σε αυτό, αλλά συνέχει και περιέχει το σώμα. Έχει και αυτήν την ιδιότητα ως εικόνα του Θεού που είναι. Η δε Σαμαρίτης, καθώς άκουσε από τον Χριστό τους εξαίσιους αυτούς και θεοπρεπείς λόγους, ότι δηλαδή ο Θεός από κανέναν δεν προσκυνείται αληθινά παρά μόνον από αυτόν που ζει μέσα στο πνεύμα και στην αλήθεια του, τότε και αυτή, όπως η νυμφευουμένη τον Θεό ψυχή για την οποία μιλά το άσμα ασμάτων, αναπτερωμένη από την φωνή του νυμφίου της αυθαρσίας, μνημονεύει τον προσδοκόμενο και ποθούμενο, τον οποίο και έχει ενώπιόν της χωρίς ακόμα να το γνωρίζει, και λέει: «Είδα, γνωρίζω ότι η Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα». Βλέπετε πως ήταν έτοιμη για την πίστη. Είχε δηλαδή την αίσθηση ότι εγγίζει ο προσδοκόμενος και γι' αυτό ήταν γεμάτη ελπίδα. Άρα και σε αυτήν δεν αρμόζει το του Δαβίδ: «Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσω με και ψαλώ εν τη δόξη μου». Και από πού θα γνώριζε τούτο με τόση βεβαιότητα και ασφάλεια και θα είχε τον εσωτερικό πόθο προς αυτό, αν δεν είχε μελετήσει με ακρότατη σύνεση τα προφητικά βιβλία? Γι' αυτό είχε και το νου τόσο μετάρσιο, γεμάτο από θεία νοήματα. Καθώς τώρα βλέπουμε με θαυμασμό τον πνευματικό και σφοδρό πόθο αυτής της Σαμαρίτιδος προς τον Χριστό, ας πούμε για αυτή τα λόγια του άσματος εκείνου: «Της αύτη η Αιγύπτουσα ως η όρθρος, καλή ως σελήνη, εκλεκτή ως ο ήλιος». Επειδή προαναγγέλει πως μετά από λίγο θα επιφανεί ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός και υποδηλώνει ότι με αυτή αρχίζει η Εκκλησία των Εθνών, ανερχόμενη από την πηγή στην οποία στεκόταν σαν από ιερή κολυμβήθρα, καθώς κατηχούνταν από το Σωτήρα, τη βλέπουμε να προβάλλει σαν πολυέραστος όρθρος. Είναι δε ωραία όπως η σελήνη, επειδή φέγγει, ενώ επικρατεί ακόμη η νύχτα της ασέβειας. Εκλεκτή δε όπως ο ήλιος, γι' αυτό και ονομάστηκε από το Σωτήρα «φωτεινή», και κατεγράφηκε αυτή στον κατάλογο εκείνων που μέλουν να λάμψουν όπως ο ήλιος κατά το Ευαγγέλιο, διότι επεσφράγισε τον υπόλοιπο φωτοειδή βίο της με μακαριότατο και μαρτυρικό τέλος. Τώρα δε γνώρισε ότι ο Χριστός είναι αληθινός Θεός και τέλεια τον θεολόγησε. Και εκείνο που είπε ο ίδιος ύστερα στους μαθητές περί του συμφιούς και ομοτήμου πνεύματος, πως όταν έρθει εκείνος θα διδάξει όλη την αλήθεια, το ίδιο και αυτή προλαβαίνοντας λέει περί αυτού: «Όταν έλθει εκείνος αναγγελεί ημίν πάντα». Αλλά μόλις την είδε έτσι ο νοητός νυμφίος Χριστός, λέει προς αυτήν απροκαλύπτος: «Εγώ είμαι ο Λαλόνση». Εκείνη δε ως εκλεκτή γίνεται αμέσως πραγματική Ευαγγελίστρια και αφήνοντας την ιδρία
τρέχει προς την πόλη και τους μεταστρέφει όλους με τα λόγια, οδηγώντας τους προς την πίστη του φανέντος, λέγοντας: «Δε φταίδετε άνθρωπον, ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τι ούτως εστίν ο Χριστός». Ομιλεί έτσι όχι επειδή έχει κάποια αμφιβολία, αλλά επειδή πιστεύει ότι και οι άλλοι θα πληροφορηθούν καλύτερα από την θέα και θα πιστούν ευχερέστερα δια της συνομιλίας με τον Κύριο, όπως και πράγματι συνέβη.

Ας προσέξουμε φίλοι μας τη Σαμαρίτη Δάφτη. Μόλις άκουσε τους ευαγγελικούς λόγους, ευθύς καταφρόνησε και τις απαραίτητες ανάγκες του σώματος. Άφησε στη στιγμή και την ιδρία και την οικία, έτρεξε στην πόλη και παίρνοντας τους Σαμαρίτες επανήλθε μαζί τους στον Χριστό. Διότι το «δε φταίδετε» αυτό ακριβώς σημαίνει «ακολουθήστε με όπου θα σας οδηγήσω και τώρα θα σας δείξω το σωτήρα που ήρθε από τους ουρανούς στον κόσμο». Τότε λοιπόν, προτρέποντάς τους με αυτόν τον τρόπο, τους παρουσίασε στον Χριστό. Εμάς δε, με την εγκατάλειψη και της οικίας και της ιδρίας, μας διδάσκει να θεωρούμε προτιμότεροι και από τις απαραίτητες ανάγκες την ωφέλεια από τη διδασκαλία, την οποία και ο Κύριος αποκάλεσε αγαθή μερίδα προς τη Μάρθα του Ευαγγελίου, υπερασπιζόμενος τη Μαρία, η οποία παρακολουθούσε το λόγο. Και αν πρέπει να περιφρονούμε τα αναγκαία, πόσο μάλλον τα άλλα. Διότι τι σε κατεπίει και σε απομακρύνει από τα ωφέλιμα στην ψυχή ακροάματα? Μήπως επιμέλεια οίκου και παιδιών και γυναικός, οικείων ή συγγενικό πένθος ή χαρά? Μήπως αγοραπολισία κτημάτων, χρήσης όλων των υπαρχόντων σου ή μάλλον κατάχρησης? Αλλά άκουσε συνετός τα αποστολικά διδάγματα. Ο καιρός, αδελφοί, το λοιπόν συνεσταλμένος εστί, είναι και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι, και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες, και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι. Παράγει, περνά δηλαδή, φεύγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Τι σημαίνει ο καιρός συνεσταλμένος εστί? Σύντομος ο βίος, φθαρτός αυτός ο κόσμος. Εκείνος που μένει παντοτινά είναι άλλος. Μας παραπέμπει δε προς εκείνον ασφαλώς η καταφρόνηση του παρόντος κόσμου, η ετοιμασία για εκείνον τον μέλλοντα, το να ζούμε όσο είναι δυνατόν από εδώ ανάλογα με εκείνο το πολίτευμα και να αποφεύγουμε με όλη μας τη δύναμη τα επιβλαβή του παρόντος βίου. Όπως δε όταν γίνεται πυκνά επιδρομή εχθρών στα περίχωρα της πόλεως, έχουμε τους αγρούς σαν να μην τους έχουμε, και τον περισσότερο χρόνο αφήνοντας εκείνους παραμένουμε στους οίκους με ασφάλεια, και αν αναχωρήσουν για λίγο οι εχθροί, χρησιμοποιούμε σαν σε περίπατο τους αγρούς αυτούς, όμως χωρίς κατάχρηση, επειδή βλέπουμε τον καιρό της χρήσεως σύντομο. Έτσι και Απόστολος καλώς παρενεί να χρησιμοποιούμε τον κόσμο αυτό, όχι όμως να κάνουμε κατάχρηση. Διότι βλέπει αφενός τους αόρατους εχθρούς να επεμβαίνουν δεινώς, αφετέρου την προσδοκία της φθοράς. Διότι, λέγει, παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Επειδή ακριβώς τα παρόντα δεν υπάρχουν ουσιωδώς, αλλά όπως το είπε μόνο σχήμα έχουν και γίνονται μεν, όμως δεν είναι, φαίνονται για λίγο και παρέρχονται. Και αν θελήσει κάποιος να τα κατέχει, δεν θα μπορέσει ποτέ, όπως η θερινή άγωνος νεφέλη, η οποία διώκεται από τον άνεμο και παρέρχεται σαν σκιά. Η παρένεση αυτή γίνεται μόνο για να γίνει φανερή η πρόθεση του καθενός και για να δώσει σημάδι της επιγνώσεως των διδαγμάτων του Θεού. Και αν θελήσει κάποιος να κατέχει τα παρόντα, αυτό δεν είναι δυνατόν για δύο λόγους. Διότι όχι μόνον ο κόσμος αυτός παρέρχεται, αλλά και ο καθένας από μας που χρησιμοποιεί τον κόσμο αυτόν μερικές φορές παρέρχεται και πριν από τα ίδια τα υπάρχοντά του. Κάθε άνθρωπος παρέρχεται σαν να βαδίζει σε κάποια οδό που και αυτή κινείται πολυειδώς και παρέρχεται από αυτόν και συμβαίνει ένα από τα δύο. Ή τον προφθάνει η οδός και δεν μπορεί πλέον να κατέχει εκείνα που κατήχε, ή αυτός προφθάνει και δεν μπορεί πλέον να κατέχει τα βιωτικά. Διότι αφού ο άνθρωπος είναι θνητός, είναι συνδεδεμένος με τα βιωτικά,
τα οποία είναι και αυτά τρεπτά. Ή λοιπόν τρέπεται πολυτρόπος ο συνδεδεμένος με τα τρεπτά και χάνει όσα κατήχε, πλούτον ίσως δόξα ή ευθυμία, ή αποθνίσκοντας προφθάνει να επιφέρει στον εαυτό του κεφαλαιοδέστερη τροπή και αναχωρεί γυμνός, εγκαταλείποντας σε άλλους τα παρόντα και τις ελπίδες που είχε γι' αυτά. Ίσως τα τέκνα του, αλλά ποια ευχαρίστηση θα προκύψει από αυτό? Αυτός μεν δεν έχει πλέον καμία αίσθηση των εδώ πραγμάτων. Τα δε τέκνα του θα πέσουν και αυτά με τον ίδιο ή με άλλο τρόπο. Το τέλος λοιπόν των προσκολλημένων στον κόσμο αυτό είναι πάντοτε η συμφορά, αφού στο τέλος εκφέρονται γυμνοί και αφήνουν εδώ όλες τις γήινες παρηγορίες. Σε όσους όμως περιφρονούν τα πράγματα του κόσμου τούτου και ζητούν να μάθουν περί του μέλλοντος κόσμου και σπέβδουν να πράξουν αυτά που θα συντελέσουν για εκείνον, ο θάνατος όταν έρχεται δεν προξενίζει μία, αλλά μάλλον τους μεταφέρει από τούτα τα μάταια και ρευστά προς ανέσπερον ημέρα, προς αθάνατο ζωή, προς πλούτον αδαπάνητον, προς άφθαρτον τρυφή, προς αίδιον δόξα, προς τα αγαθά που υπάρχουν πραγματικά και μένουν αναλύωτα. Αυτά, αγαπητοί μας φίλοι, ήθε να πετύχουμε όλοι εμείς με τη χάρη και τη φιλανθρωπία αυτού που έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη υπερημών, όχι μόνο νέος εμάς, αλλά και μέχρι τις έγκλειστες στα καταχθόνια ψυχές, ο οποίος από εκεί ανήλθε πάλι διαναστάσεως και αναβιώσεως και πρόσφερε σε μας δια του εαυτού του τον φωτισμό και τη γνώση και την ελπίδα των ουρανίων και αηδίων, για τα οποία και στα οποία είναι δεδοξασμένος εις τους αιώνας των αιώνων.

Η σημερινή περικοπή, αγαπητοί φίλοι, είναι γεμάτη από το θείο και το ανθρώπινο στοιχείο, γεμάτη από βαθιά θεολογικά νοήματα και πρακτικά μηνύματα. Από όλον αυτόν τον πλούτο των διδαγμάτων, τρία μόνο σημεία θα υπογραμμίσουμε.

Το ένα σημείο είναι ο θαυμασμός των μαθητών ότι ελάλη μεταγυναικός ο διδάσκαλός τους. Διότι η γυναίκα την εποχή εκείνη ήταν περιφρονημένη. Ήταν το κουρέλι που όλοι σκούπισαν τις λάσπες των υποδημάτων τους. Εάν ήταν Αθηναία, την είχαν στο γυναικονίτη. Αν ήταν Σπαρτιάτισσα, δεν είχε δικαιώματα. Αν ήταν στις Ινδίες, στην Ανατολή, και πέθαινε πρώτα ο άνδρας της, αυτή έπρεπε να πυρποληθεί πάνω στο πτώμα του ανδρός της και να τον ακολουθήσει στον τάφο. Ούτε ο Πλάτωνας, ούτε ο Πυθαγόρας θα ήθελαν την γυναίκα για μαθήτρια. Όμως ο Χριστός στέκεται υψηλότερα από αυτά τα διαχωριστικά κατεστημένα και τα καταργεί. Και να, συνομιλεί με μία γυναίκα και μάλιστα Σαμαρίτιδα.

το δεύτερο σημείο ότι η γυναίκα αυτή ήταν μια αμαρτωλή γυναίκα. Ήταν μια περιφρονημένη από τους ανθρώπους, από τους συμπολίτες της που γνώριζαν το βίο της. Αλλά ο Χριστός ποτέ δεν πετροβόλησε τον αμαρτωλό. Γι' αυτό και μια από τις κατηγορίες των εχθρών του ήταν ότι ήταν φίλος των αμαρτωλών. Και ήταν αληθινή αυτή η κατηγορία, διότι ο Χριστός δεν ήρθε για τους δικαίους, αλλά ήρθε ζητήσε και σώσε το απολωλός. Έτσι βεβαίως ο Χριστός ήταν και είναι ο φίλος πάντων ημών των αμαρτωλών. Γι' αυτό στάθηκε δίπλα στον τελώνη, γι' αυτό στάθηκε δίπλα στο ληστή, δίπλα στην πόρνη, δίπλα σε εκείνη την Μιχαλίδα γυναίκα και είπε σε εκείνους που ήταν έτοιμοι να την πετροβολήσουν: «Ο αναμάρτητος ημών πρώτος βαλέ το λίθον επ' αυτήν».

Και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, στέκεται εδώ ο μεγάλος ψαράς, έξω από την πόλη της Σαμάριας, δίπλα στο φρέαρ του Ιακώβ, και ρίχνει τα δίκτυα του να σώσει μια ψυχή, μια αθάνατη ψυχή. Εμείς ενθουσιαζόμεθα όταν έχουμε πολυπληθή ακροατήρια. Ο Χριστός όμως για μία ψυχή κάθισε και έκανε ολόκληρο κήρυγμα. Στάθηκε δίπλα της, της μίλησε, την φώτισε, την άνοιξε την καρδιά, την ελευθέρωσε. Και αυτή η αμαρτωλή γυναίκα πέρασε από το σκοτάδι στο φως, από την αμαρτία στην αγιότητα, και έγινε Ιεραπόστολος, Ευαγγελίστρια και Αγία της Εκκλησίας μας. Και ήταν γυναίκα αμαρτωλή, Μιχαλίδα και Σαμαρίτιδα. Γι' αυτό δεν πρέπει να περιφρονούμε κανέναν. Σε όλους να σκορπούμε το ενδιαφέρον και την αγάπη μας, αυτή την αγάπη που έδειξε ο Χριστός στους αμαρτωλούς ανθρώπους. Αυτήν την αγάπη να δείχνουμε και εμείς στους συναμαρτωλούς συνανθρώπους μας. Μην κρατάμε στα χέρια λιθάρια και μην πετροβολάμε τον αμαρτωλό. Θέλει την αγάπη μας, τη στοργή μας, την προστασία μας, τη συμπαράστασή μας, την ενίσχυσή μας. Τότε και εμείς θα ευλογηθούμε και η χάρις του Θεού θα καλύψει ένα πλήθος αμαρτιών μας όταν δείχνουμε αγάπη στον αμαρτωλό, βοηθώντας τον να ξυπνήσει και να σταθεί όρθιος.

Και το τρίτο σημείο είναι ότι εμείς οφείλουμε να λατρεύουμε τον αληθινό Θεό, όχι τυπικά, τηρώντας κάποιους εξωτερικούς τύπους, αλλά με την ουσία. Όχι μόνο να ανάβουμε ένα κεράκι και να πηγαίνουμε στην εκκλησία, τηρώντας την παράδοση. Ο Χριστός θέλει η καρδιά μας να πιστεύει και να λατρεύει αληθινά το Θεό. Κερί να είναι η ζωή μας. Λαμπάδα να είναι η καρδιά μας που να λιώνει κάθε μέρα μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Όχι χριστιανοί της δεκάρας, αλλά των 24 καρατίων. Στην Αντιόχεια πρωτονομάζονται χριστιανοί οι μαθητές του Χριστού και το πήραν το όνομα αυτό ηρωνικά, κλεβαστικά. Όμως το πήραν οι χριστιανοί το όνομα αυτό και το τίμησαν και από τις λάσπες το ανέβασαν ψηλά στα ουράνια. Και χριστιανός εσήμαινε ο Χριστός πάνω στη γη. Όσοι από εμάς μπορούμε, οφείλουμε να σταθούμε σε αυτή τη γραμμή, ώστε όταν βλέπουν ένα χριστιανό να λένε οι άνθρωποι που βρίσκονται σε άγνοια, είδα τον Χριστό να περπατάει, να ομιλεί, να είναι κοντά μου. Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι οι χριστιανοί. Σες μικρογραφία, μια εικόνα του Χριστού.

και φτάσαμε στο σημείο που επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε. Είναι το πρόσωπο της γυναίκας που γνωρίζει τον Χριστό. Είναι η γυναίκα μέσα στην Εκκλησία. Και σήμερα οι ιεροί μας ναοί κατακλείζονται από τις ευσεβείς γυναίκες που με πόθο και λαχτάρα αναζητούν και επιδιώκουν ευκαιρίες λατρευτικής ζωής. Η θρησκευτικότητα είναι στη φύση της γυναίκας. Η ιστορία της Εκκλησίας ανέδειξε πολλές προσωπικότητες ανδρείας γυναικός με τη βιβλική σημασία του όρου. Γυναίκες ευσεβείς που αγάπησαν τον Θεό πρώτα και πάνω απ' όλα. Γυναίκες που πέρασαν από τον πλανήτη μας στα φωτεινά μετέωρα, σε διάφορες εποχές και τόπους, και κάτω από αντίξωες συνθήκες δοκιμάστηκε η πίστη στον και δεν λύγησε. Γυναίκες που ενίκησαν το ασθενές της φύσεως και απεδείχθησαν στην κυριολεξία ανδρείες.

Ο Θεός, αγαπητοί μου, πρίκησε τη γυναίκα με πολλά χαρίσματα και στόλισε ιδιαιτέρως τον ψυχικό της κόσμο, ώστε να αγωνίζεται και να νικά. Ω, αν ξέρατε εσείς οι ευσεβείς γυναίκες τη δύναμή σας. Στα χέρια σας κρατάτε όπλα ισχυρά, χρησιμοποιήστε τα. Η Αγία Φωτεινή έγινε Απόστολος του Χριστού

και σήμερα η καιρή είναι χαλεπή και έχουμε ανάγκη πολλών δακρύων. Εσείς ιδιαιτέρως οι γυναίκες, μείνατε όρθιες στα κάστα σας, στην προσευχή σας, γονατιστές ενώπιον του Εσταυρωμένου, και δεηθείτε με την ευαίσθητη, την ευσεβή καρδιά σας να μας δώσει ο Θεός φώτιση και κουράγιο, δύναμη και αγιότητα βίου. Ήθε η Αγία Φωτεινή με τις πρεσβείες και των αδερφών γυναικών να δέεται και να παρακαλεί και για μας και για την πατρίδα μας, για το έθνος μας, για να έχουμε ζήλον πίστεως, ζήλον αρετής, ζήλον αγιότητος, ζήλον αγάπης, ζήλον ουράνιον, για να έχουμε και την ευλογία του Θεού ως λαός, ως έθνος, ως εκκλησία.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εν παντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετά.

Άνοι εν αυτόν και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των Νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένη ημών δέησιν. Ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών.
και τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της πνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της πνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατήσας και της εν της πνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεσαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσε μου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπο και καθαρεστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδωρ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτη ρένε σύνσου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν η δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορέψουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον,
1: Δίδαξον με το ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώσιν, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας την καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον ερμήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζεν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώνιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τράτε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος νεβό προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προσθενητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ο ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φτάσοντες το ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι και γονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδημη ή δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών της εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της Ευαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, Χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα. Χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούς αδηγών πλωνωμένης. Χαίρε απογενώσε ολιτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισορρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαβούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγει το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσχυ σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όδων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτους ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σιβήν τη σι βοώσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά που του σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χάριν δούνε θερήσω ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου τον τόκον, να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκεν. Εν τη σύγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, Χαίρε καύχημα σε βάσμιον ιερέν ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος. Χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια. Χαίρε διείσαι εχθροί καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα.

0: να διαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσιτι τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: φωνήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστητές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειρήνη δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κηρύσσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη

0: Δύο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα. Τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησή μην ο Θεός γρήγορον ουν, σόφρονα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπέρ εν δοξαΐ πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα αποστής απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμον η κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτουσαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
2: Θεωτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δόρισε. Τις εντυλαμμένης ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων, ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτω δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμεν. Η καρδία ημών τετάρακτε τιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήσει αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων θησαυρός και κρυμμένος σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητέ σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ίνα το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν.

διάν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστιαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν, και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον. Μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου, είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το της ίσ φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Όταν πέρασε η αγωνία των πρώτων ημερών, όταν βεβαιώθηκε πως ο κίνδυνος είχε περάσει, πως η Χλόη θα ζούσε, και ύστερα πέρασε και η πρώτη υπερδιέγερση που το έφερε η συγκίνηση για την καινούργια κατάσταση που δημιουργήθηκε πια στη ζωή του, ο Άρης αισθάνθηκε μια ανίποτη κούραση. Μια κούραση ψυχική πρώτα που του αφαιρούσε κάθε δύναμη και που όλο και μεγάλωνε με τις απεγνωσμένες προσπάθειες που κατέβαλε να μην δείξει τίποτε. Και ύστερα μια σωματική κούραση, αποτέλεσμα της πρώτης, που τον έκανε να ρίχνεται σε μια καρέκλα και να κάθεται ώρες ολόκληρες χωρίς να κάνει τίποτε. Όσο ήταν στο σπίτι, δεν άφηνε τον εαυτό του να φανεί. Τον είχε συνεχώς σε επιφυλακή να ακολουθεί τη Χλόη στο λαβύρινθο δρόμο της φαντασίας και της ψευδαίσθησης που έδειχνε να της κάνει καλό. Εκεί όμως που φανερωνόταν πια ήταν η κατάσταση στο γραφείο. Η δουλειά ήταν πολύ όπως πάντα. Με αυτούς έμενε ώρες καθισμένος χωρίς να κάνει τίποτε, χωρίς να σκέφτεται τίποτε, χωρίς να εύχεται τίποτε. Ένα άδειο πλάσμα, χωρίς σκέψη και χωρίς βούληση. Αυτό κράτησε όλο το χειμώνα και όσο πήγαινε και χειροτέρευε. Τα βράδια πήγαινε στο σπίτι κατευθείαν από το γραφείο, ξεντυνόταν και καθόταν πλάι στη θερμάστρα, οχυρωμένος πίσω από την εφημερίδα που δεν διάβαζε, τον προστάτευε όμως από μια συνομιλία με τη Χλόη, που δεν μπορούσε παρά να είναι οδυνηρή. Τα βράδια που τους επισκέπτονταν ο Χρήστος και η Νάτα Φλέσα, θα έλεγε κανένας πως ήταν πιο εύκολα, αν δεν ήταν εκείνη η φαντασία που τόσο εύκολα ξεφεύγει από την πραγματικότητα και σε παρασύρισε κάτι επικίνδυνους χωρίς διέξοδο δρόμους του «έτσι θα είμαστε κι εμείς, αν...»

Όταν άρχισαν οι όμορφες μέρες και η Χλόη ήταν πια σε θέση να μετακινηθεί, κάθε πρωί ο Άρης το θεωρούσε καθήκον του να τη μεταφέρει στο σαλόνι, όπου έκαιγε η μεγάλη θερμάστρα, να την εγκαταστήσει στην βαθιά πολυθρόνα, να φέρνει πλάι της στο τραπεζάκι με όλα της τα σύνεργα, να την δει ευχαριστημένη, να του χαμογελά, για να μπορέσει ήσυχος να φύγει για το γραφείο του. Όμως το ήξερε πια πολύ καλά πως όλα είχαν αλλάξει ολότελα μέσα του και πως ούτε τον παραμικρό αντίλαλο δεν ένιωθε από όλο εκείνο τον πλούτο των αισθημάτων που έτρευε για τη Χλόη, εκείνους τους λίγους μα τόσο πολύτιμους μήνες των αραβώνων και τις πρώτες μέρες του γάμου τους. Αυτό πια ήταν ένα γεγονός και δεν υπήρχε κανένας λόγος να το αρνείται στον εαυτό του, αν και προσπαθούσε να το κρύβει από τους άλλους και ιδιαίτερα από τη Χλόη. Σιγά σιγά άρχισε να συνηθίζει σε αυτή την κατάσταση. Ήταν δεμένος με τη Χλόη, την είχε παντρευτεί, θα ήταν για αυτήν ένας συμβατικά καλός σύζυγος, θα προσπαθούσε να εκπληρώνει τις επιθυμίες της, να απαλένει όσο μπορούσε από το χέρι του τους πόνους της. Όμως, να νιώθει εκείνο που ένιωθε τότε, τον πρώτο ευτυχισμένο καιρό, ήταν κάτι αδύνατο. Κάτι που δεν μπορούσε αυτός να το αναστήσει, αφού δεν ήταν αυτός που το θανάτωσε. Έτσι ησύχαζε τη συνείδησή του με κάτι μικροτρυφερότητες και κάτι λεπτές χειρονομίες που πάντα συγγενούν, όπως πίστευε, τις γυναίκες και που ασφαλώς θα μπορούσαν να ξεγελάσουν και τη Χλόη. Τώρα τα βράδια γυρνούσε με ένα μπουκέτο λουλούδια. Είχε δείξει τόση χαρά η Χλόη εκείνο το βράδυ που της έφερε το μπουκετάκι με τους μενεξέδες. Το πήρε στα χέρια της το ολόδροσο μπουκέτο, λέγοντάς του: «Ω, ευχαριστώ Άρη, πολύ σε ευχαριστώ». Και ύστερα έκρυψε το πρόσωπό της μέσα στα μικρά μοβ λουλουδάκια που μοσχομύριζαν. Έμειναν αρκετές μέρες μέσα στο βαζάκι και ύστερα αμαράθηκαν. Άλλα λουλούδια όμως ήρθαν να πάρουν τη θέση τους. Κάθε τόσο ο Άρης της έφερνε ένα μπουκέτο. Ζουμπούλια, πανσέδες, νάρκες ή τουλίπες. Διαδέχονταν το ένα το άλλο. Το δωμάτιο ήταν πάντα ανθοστολισμένο και γι' αυτό είχε πάντα μια πιο πρόσχαρη, πιο ελπιδοφόρα όψη. Και όπως άλλαζαν τα λουλούδια, ένιωθαν και οι δυο τους πως ο καιρός περνούσε και άνοιξε ερχόταν. Άρχισε ο καιρός να ζεσταίνει. Η θερμάστρα δεν χρειαζόταν τώρα παρά μόνο το πρωί και το βράδυ. Όλη τη μέρα ο ήλιος έμπαινε άφθονος μέσα από τα παράθυρα και πλημμύριζε το δωμάτιο. Ήταν χαρά Θεού να το βλέπει ο Άρης γυρίζοντας απ' έξω. Και της Χλόης η όψη είχε αλλάξει, είχε γυρίσει προς το καλύτερο. Ένα απαλό ρόδινο χρώμα απλωνόταν στα μάγουλα και τα ζουμπουλιά μάτια έκρυβαν κάποιο μυστικό που τα έκανε να λάμπουν. Πόσο θα λαχταρούσε να το μάθει εκείνος, αν όλα ήταν όπως πρώτα. Μα τώρα το βλέπε και το χαιρόταν όπως θα συνέβαινε και με την αδελφή του. Τίποτε άλλο. Ήξερε λεπτομερώς πως περνούσε την ημέρα της. Εδώ και λίγο καιρό είχαν σταματήσει εκείνες τις περιπλανήσεις του στο όνειρο και στη φαντασία. Όταν τη ρωτούσε πώς πέρασε τη μέρα της, την άκουγε να του διηγείται για την Άτα που πέρασε το πρωί, για την κυρά Βασιλική που αραβώνιασε επιτέλους την κόρη της, για τη Λέλα, την καινούργια της φίλη, το νέο κορίτσι του γειτονικού σπιτιού που ερχόταν τακτικά, τώρα τελευταία, και της κρατούσε συντροφιά, για το κέντημα που προχώρησε, για τις κάλτσες που μαντάριζε, για το βιβλίο που διάβαζε και που ήταν τόσο ωραίο που δεν έβλεπε την ώρα ποτέ να νυχτώσει για να το συνεχίσει. «Και τι σε εμποδίζει να το διαβάσεις τώρα?» την είχε ρωτήσει όταν άκουσε για πρώτη φορά αυτό το τελευταίο Άρης. «Και το πρόγραμμα?» το απάντησε η Χλόη χαμογελώντας. Και τότε θυμήθηκε εκείνος πως είχε βάλει πρόγραμμα στην ημέρα της και από τότε περνούσε πιο γεμάτη, χωρίς να την καταλαβαίνει.

Ήταν ένα χρυσό δειλινό Απρίλη και η Χλώη, καθισμένη στην πολυθρόνα, είχε αφήσει το βλέμμα της να πλανηθεί έξω από το ανοιχτό παράθυρο, πέρα από τις στέγες των γειτονικών σπιτιών. Εκεί που το ανοιχτό γαλάζιο που απλωνόταν ως το άπειρο, σ' άφηνε να μαντεύει στη θάλασσα. Τη θάλασσα. Πόσο θα ήθελε να μπορούσε να τη δει η Χλώη. Έτσι που θα απλωνόταν γαλάζια, ρητιδωμένη από το κύμα, με τα στραφτερά διαμαντάκια που ο ήλιος σκόρπιζε πάνω της. Μια γλυκιά νοσταλγία την κυρίευσε. Το είδος εκείνο της νοσταλγίας που φέρνει το αντίκρισμα της ομορφιάς. Μια νοσταλγία που μιλά για το ιδεώδες που κάθε ψυχή λαχταρά να φτάσει. Για την ομορφιά που κάθε ψυχή λαχταρά να ντυθεί. Για την ευτυχία που λαχταρά να γευτεί. Περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, την άνοιξη γεννιέται μέσα στον άνθρωπο αυτή η νοσταλγία και την άνοιξη πιο πολύ στην ώρα του δειλινού. Ίσως γιατί η εξαίσια ομορφιά αυτής της ώρας μας θυμίζει εκείνο που ποθήσαμε και δεν χαρήκαμε, εκείνο που ονειρευτήκαμε και δεν απολαύσαμε. Είναι επικίνδυνη αυτή η ώρα για εκείνους που δεν θέλουν να κλαίνε σαν τις κουκουβάγες πάνω στα ερείπια, μα που θέλουν να προχωρήσουν προς τα μπρος, προς την καινούρια ζωή. Γι' αυτό και η Χλώη φρόντιζε να μην μένει μόνη αυτή την ώρα. Και σήμερα σε λίγο θα έρθει η Λέλα, η νεαρή γειτονοπούλα που έρχεται συνήθως τα απογεύματα και της κρατά συντροφιά. Έχει μια ψυχή γεμάτη λαχτάρες και όνειρα η Λέλα. Είναι 17 χρονών και τελειώνει φέτος το γυμνάσιο. Είναι ψηλή και έχει κάτι μάτια που όταν σε κοιτάζουν έχει τη συνέστηση πως μια ψυχή σε κοιτάζει. Κάθεται πλάι στη Χλώη και αφήνει τα μάτια της να πλανηθούν έξω από το παράθυρο το ανοιχτό, από όπου έρχεται η ολόδρος η Άβρα να τους χαϊδέψει τα μάγουλα και να τους φέρει τις ευωδιές των λουλουδιών από τους γειτονικούς κήπους. Έτσι και σήμερα ήρθε με τα μάγουλα κόκκινα, τα μάτια λαμπερά, και κάθισε κοντά στη Χλώη και την κοίταξε στα μάτια. «Κάτι έχει να μου πει», σκέφτηκε εκείνη. «Δεν θα τη ρωτήσω όμως. Υπάρχουν εξομολογήσεις που δεν πρέπει να τις βιάζεις. Πρέπει να έρχονται μόνες τους. Αλλιώς, αν επιχειρήσεις να τις ψαρέψεις, υπάρχει κίνδυνος να κρυφτούν βαθύτερα ακόμη». Περιμένοντας, ακούει τη Λέλα να της μιλά για τα σύννεφα που πλανιώνται στο γαλάζιο ουρανό. Κάτι άσπρα σύννεφα, αραιά σαν βαβάκι, που τα συνεπέρνει ο άνεμος και ταξιδεύουν σαν καράβια με ανοιχτά πανιά. «Κοιτάξτε το, κυρία Χλώη, εκείνο εκεί! Δεν μοιάζει σαν κάστρο, με τις επάλξεις του! Κοιτάξτε το αυτή τη στιγμή πώς αλλάζει σχήμα! Να ξέρετε με τι μοιάζει τώρα! Πω πω, ένας δράκος με ανοιχτό στόμα! Τώρα λιοντάρι, για δέστε!» «Ναι, έτσι είναι, Λέλα. Έτσι τα βλέπει κανείς τα σύννεφα όταν είναι 17 χρονών. Στις παραμονές να τελειώσει το γυμνάσιο», σκέφτεται η Χλώη. «Σαν περάσουν λίγα χρόνια θα είναι και για σένα, όπως για όλους μας, απλώς μερικά σύννεφα και τίποτα άλλο». Πλάι στη δροσερή νεανική καρδιά νιώθει τον εαυτό της γερασμένο η Χλώη. Πόσο λίγα χρόνια της χωρίζουν, μα και πόσοι αιώνες πείρας. Γυρίζει και κοιτάζει τη Λέλα. Θα ήθελε να είναι στη θέση της τάχα, να βλέπει κάστρα και δράκους και λιοντάρια εκεί που οι άλλοι δεν βλέπουν παρά σύννεφα. Το σκέφτεται για λίγη ώρα η Χλώη και αποφασίζει. Όχι, δεν αλλάζει τη ζωή της, τη σημερινή ζωή της και την πείρα με τίποτε στον κόσμο. Πόσο προχώρησε στο δρόμο της εγκαρτέρησης και της θυσίας μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες. Μα η Λέλα ήρθε σήμερα με το σκοπό να της μιλήσει για τον καημό της. Δεν ξέρει τι έχει αυτή η κυρία Χλώη, μα της εμπνέει μια τέτοια εμπιστοσύνη, ώστε δεν διστάζει να της ανοίξει την καρδιά, να της φανερώσει τις σκέψεις και τα όνειρά της και να ακολουθήσει τις συμβουλές που θα της δώσει. «Ξέρετε, κυρία Χλώη», αρχίζει, «αυτές τις μέρες είμαι πολύ, μα πολύ στενοχωρημένη». Η Χλώη δεν τη διακόπτει, δεν τη ρωτά. Την κοιτάζει μόνο με τα ζουμπουλιά της μάτια, που έχουν πάρει μια αλόκοτη γλύκα και της δίνουν θάρρος για να συνεχίσει. «Πρόκειται για τις σπουδές μου. Σας έχω μιλήσει για τη λαχτάρα μου να γίνω γιατρός. Από μικρό παιδί τόσο δά, τίποτε δεν ονειρεύτηκα όσο αυτό το επάγγελμα. Στα παιχνίδια μου ήμουν γιατρός.
Στα μαθήματα πρόσεχα ιδιαίτερα εκείνα που θα μου χρειάζονταν για την ιατρική. Τι να σας πω, έχω ζήσει τόσο πολύ με αυτή τη σκέψη που είχε γίνει ένα με τη ζωή μου. Οι δικοί μου πάλι ποτέ δεν μου έκοψαν τα φτερά, ποτέ ως τώρα. Όλα ενίσχυαν την πεποίθησή μου πως θα ακολουθούσα την κλίση μου. Και τώρα, χθες που τους έκανα λόγο για το φροντιστήριο που πρέπει να παρακολουθήσω, για τις εισαγωγικές, άλλαξαν. Χθες το βράδυ ο μπαμπάς μου δήλωσε πως δεν έχει τις οικονομικές δυνατότητες να αντιμετωπίσει τις σπουδές μου επί 10 χρόνια. Έτσι είπε και η μαμά. Από την άλλη μεριά το σεκοντάριζε, λέγοντας πως εξάλλου η ιατρική δεν είναι για τα κορίτσια, γιατί ακριβώς μέσα σε αυτά τα χρόνια που θα σπούδαζα θα έπρεπε να παντρευτώ. Και ή θα σπούδαζα για να τα αφήσω στην πάντα ή θα διαφορούσα για το γάμο. Πράγμα που δεν θα μπορούσε να μου επιτρέψει αυτή σαν μητέρα. Τα έχασα. Καλά τις σκέψεις της μαμάς μπορούσαμε να τις συζητήσουμε. Και ποιος ξέρει, θα μπορούσα στο τέλος να την πείσω. Αλλά η δήλωση του πατέρα ήταν κατηγορηματική. Δεν υπάρχει δυνατότητα να σπουδάσω ιατρική. Και όταν τους είπα τι να κάνω, μου είπανε σπούδασε κάτι άλλο, πήγαινε στη φιλολογία. Να γίνω καθηγήτρια, δασκάλα. Μα πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Πέστε μου εσείς κυρία Χλόη, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εγώ δεν ονειρεύτηκα τίποτα άλλο από την ιατρική. Δεν είναι αδύνατο. Τίποτε δεν είναι αδύνατο, απάντησε αργά με σιγανή φωνή η Χλόη. Αν όπως λες οι γονείς σου δεν μπορούν πραγματικά να σε σπουδάσουν, αν πρόκειται να τους κουράσεις όλους μόνο και μόνο για να ακολουθήσεις εσύ την κλίση σου, γιατί δεν θα μπορούσες τάχα να σκεφτείς και τους άλλους και να δεις τι μπορεί να γίνει ώστε και το μέλλον σου να μην διακινδυνεύσεις, μα και τους άλλους να μην στεναχωρήσεις περισσότερο από όσο πρέπει? Πόσες φορές αυτές οι κλίσεις μας δεν κρύβουν εγωιστικά ελαττήρια? Πόσες φορές δεν είναι παραπαγίδες για να μας οδηγήσουν στην πιο εγωιστική ικανοποίηση των επιθυμιών μας? Μα αν γίνω γιατρός θα μπορέσω να είμαι χρήσιμη στους άλλους. Η καλοσύνη και η φιλανθρωπία αρχίζουν στο σπίτι, λέει μια παροιμία. Θα καταστρέψεις τους γονείς σου για να φανείς αόριστα καλή στους άγνωστους τρίτους? Και ύστερα, ποιος σε εμποδίζει να είσαι χρήσιμη στους άλλους, όποιο δρόμο και να ακολουθήσεις στη ζωή σου? Ο άνθρωπος, αγαπητή μου Λέλα, που ζει κοντά στο Θεό, είναι πάντα χρήσιμος στους άλλους. Σωστά, μα είναι τόσο δύσκολο να αλλάξει κανείς σχέδιο στη ζωή του? Όλοι μας κάνουμε κάποιο σχέδιο για τη ζωή μας και νομίζουμε πως είναι το καλύτερο για μας. Συμβαίνει όμως καμιά φορά ο Θεός να έχει διαφορετικό σχέδιο. Τι πρέπει να κάνουμε τότε? Να επαναστατήσουμε? Τόσο το χειρότερο για μας. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να δεχτούμε το σχέδιο του Θεού με απόλυτη εμπιστοσύνη. Και ας είμαστε βέβαιοι πως στο τέλος θα βρούμε ότι αυτό ήταν το καλύτερο. Ναι, μα είναι τόσο σκληρό για εκείνον που πρέπει να αλλάξει, είπε η Λέλα και την κοίταξε με τα καστανά της μάτια γεμάτα από έναν βουβό πόνο. Δεν βρίσκομαι εδώ που με βλέπεις επειδή το θέλησα, Λέλα. Όμως μπορώ να πω πως η υποταγή στο θέλημα του Θεού βγαίνει πάντα σε καλό. Συγχωρέστε με, κυρία Χλόη, γονάτισε απαλά και έκρυψε το πρόσωπό της στα γόνατα της Χλόης. Εκείνη δεν είπε τίποτα. Πέρασε τα δάχτυλά της μέσα στα καστανά μαλλιά της μικρής και έμεινε εκεί να τα χαϊδεύει. Όταν έφυγε η Λέλα και έμεινε πάλι μόνη η Χλόη, ξανασκέφτηκε τη συνομιλία τους. Τότε μια σκέψη πονηρή αναπήδησε στο μυαλό της, που για κάμποση ώρα το κράτησε εχμάλωτο και επηρέασε τη διάθεσή της. Είναι αλήθεια όμως, σκέφτηκε πως υπάρχουν και άνθρωποι που όλα τους έρχονται όπως τα ονειρεύτηκαν. Ας πάρουμε για παράδειγμα την Άτα. Ήρθε πάλι σήμερα και ήταν η προσωποποίηση της ευτυχίας. Ήταν και μια άλλη χαρά που φρόντιζε να φωτίζει τα μάτια της αυτό τον τελευταίο καιρό. Ένα μυστικό που ήταν αδύνατο να μείνει ακόμα για πολύ μυστικό. Γιατί η σιλουέτα της άρχισε να αλλάζει
και σε λίγο την αλλαγή αυτή δεν θα μπορούσαν να την κρύψουν ούτε οι φαρδιές φούστες ούτε η ρηχτή ζακέτα. Έφερνε τώρα μαζί της και τη δουλειά της, κάτι μικροσκοπικά πλεχτά, ροζ και ουρανιά και άσπρα. Μακριά από τη Χλώη ζήλια και το παράπονο, γιατί δεν ήταν κι αυτή σαν την Άτα. Μια μαμά γεμάτη προσδοκίες που έπλεκε ροζ και άσπρα ζακετάκια. Μα όσο και να πεις, όσο και αν το έχεις πάρει απόφαση να υποταχθείς, έρχεται η σκέψη πονηρή και σε ρίχνει πάλι χαμηλά. Ξεχνάς τις κορφές και περιπλανιέσαι στις κοιλάδες και στους βάλτους. Κι ύστερα, σήμερα ήταν και η Λέλα, η 17χρονη Λέλα, που δεν θα γινόταν ποτέ γιατρός. Μα τώρα πρέπει να σταματήσει κάθε άλλη σκέψη. Είναι ώρα του σούρουπου. Η ώρα που οι σκιές γεμίζουν το δωμάτιο και το φως δεν έχει ανάψει ακόμα. Είναι η ώρα της σιωπής. Έτσι την έχει ονομάσει στο πρόγραμμά της. Είναι η ώρα που αφήνει κάθε άλλη σκέψη να σβήσει, όλα να σοπάσουν, να συγγύσουν, να πλωθεί η γαλήνη μέσα στην ψυχή, η ειρήνη που ξεπερνά το νου του ανθρώπου, που δεν έρχεται από την έξω ησυχία, μα που σταλάζει σαν σταγόνες θεϊκής δροσιάς από τον ουρανό. Είναι η ώρα που αγαπά περισσότερο από κάθε άλλη της ημέρας. Γιατί μέσα στη γαλήνη είναι σαν να ακούει το Θεό να της μιλά. Κλείνει τα μάτια και του μιλά και εκείνη. Του διηγείται τον πόνο, τη θλίψη, το παράπονο που τυχόν άγγιξαν την ψυχή της στο διάστημα της μέρας. Το αναφέρει το ζήτημα της Λέλας, την ευτυχία της Νάτας, τις έννοιες της κυραβασιλικής και ύστερα έρχεται η σειρά του Άρη.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την εορτή της Μεσοπεντηκοστής αλλά και από την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη και θα ακούσουμε τις σύντομες καταβασίες της Μεσοπεντηκοστής σε ήχο τέταρτο.

Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο θα ακούσουμε το δοξαστικό των Ένων της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, η πηγή της Ζωαρχίας.

από τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και τους πρωτοψάλτες Πυρίδωνα Περιστέρη και Ευάγγελο Τζελά, θα ακούσουμε τα ιδιόμελα του Εσπερινού της εορτής της Αμαρίτιδος.

και πάλι από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαλίλα ο Ταλιαδόρο, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, θα ακούσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, παρά το Φρέαρ του Ιακώβ.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε...

Προσφυλής μας ακροατέ, την Κυριακή της Σαμαρίτιδος σε όλους τους Ορθοδόξους ναούς της πατρίδος μας διαβάζεται το αγιογραφικό ανάγνωσμα από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιον 11, στίχους 19 έως και 30. Εγένετο χρηματίσε πρώτον εν αντιοχεία τους μαθητάς χριστιανούς. Είναι γνωστόν ότι ο αρχιδιάκονος Στέφανος, γεμάτος από πίστη και θαυματουργική δύναμη, ανεδείχθη ισχυρότατος τέλεχος της πρώτης εκκλησίας του Χριστού. Η καταπληκτική του δράσης και το γόνιμο χριστιανικό του έργο εκκίνησαν το φθόνο των Ιουδαίων, οι οποίοι και τον εφώνευσαν δια λιθοβολισμού, ύστερα από τον πύρινο λόγο που τους κήρυξε δημοσία, λόγο που πρέπει να μελετηθεί ιδιαιτέρως και με προσοχή. Πράξεις Αποστόλων, 7 κεφάλαιων, 2:53. Αλλά όπως πολλές φορές τονίζουμε, τίποτε χωρίς σκοπό δεν γίνεται εφόσον το επιτρέπει ο Θεός. Δεν μπορεί κανένας να μην πειθαρχεί στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να

που μας έδωσαν την αξία και εδώ στη γη. Η βοβή αρετή έχει τη φωνή της, όμως και το στόμα δεν μπορεί να μένει ένας μήλος που αλέθει τροφή και να χωνεί από όπου η υλική αυτή τροφή εισάγεται στο στομάχι. Η πίστη στο Χριστό και τα Άγια Βιώματα διογκώνουν την καρδιά και δεν αντέχει να κρατά το θησαυρό για λογαριασμό της. Καίεται πραγματικά από την εσωτερική, την ουράνια φλόγα, και αυτή ξεπετιέται από τα μάτια, από τη φυσιογνωμία, από το στόμα που διαλαλεί τα μεγαλεία του Θεού, για να τα ακούσουν όσοι τα αγνοούν, να πλησιάσουν το λυτρωτή τους, να τον γνωρίσουν, να τον αγαπήσουν και να σωθούν. Δεν μπορεί ποτέ ο χριστιανός, πολύ περισσότερο ο εργάτης του Ευαγγελίου, να ρυθμίζει τη ζωή του και τη δράση του σύμφωνα με την κοσμοθεωρία και τα κέφια του κόσμου. Έχει μια ξεχωριστή αποστολή σαν αλάτι και σαν φως στην κοινωνία. Δεν μπορεί ο χριστιανός να θεωρεί ποτέ τον εαυτό του σαν αριθμό στο παρδαλό κοινωνικό σύνολο. Και το «δεν μπορεί» δεν βγαίνει σαν εξωτερικό επίταγμα, γιατί τότε καταντάει η ερώτηση της αποστολής μας Αγκαρία. Όταν ένα σίδερο μπει στο καμίνι που καίει, δεν παίρνει διαταγή από τα αφεντικό του να πειρακτωθεί. Πειρακτούται, γίνεται και το ίδιο φωτιά, και η φωτιά έχει τη φυσικότητα να εκπέμπει θερμότητα ποικίλης χρησιμότητος. Όταν ο πρωτομάρτης Στέφανος εξεφώνει τον πύρινο λόγο, τον γεμάτο δόγμα και ήθος βασισμένο επάνω στη θρησκευτική ιστορία του Ισραήλ και την Αποκάλυψη, δεν έπαιρνε εντολή, αλλά είχε γίνει ο ίδιος φωτιάς γλώσσα, σαν συνεπαρμένος ολοκληρωτικά από το Πανάγιο Πνεύμα. Το μαρτύριό του δεν ήταν ήττα, αλλά νίκη και θρίαμβος της αληθείας, που δεν εσφαγιάστη με το λιθοβολισμό του, αλλά έγινε και αφορμή διασποράς των μαθητών και των Αποστόλων παντού. Γνωρίζει προς φιλής μας ακροατέ ο Θεός, από την πικρή αναφέρνει γλυκύτητα, από τη θλίψη χαρά, από το χειμώνα άνοιξη και από το θάνατο να δίνει ζωή. Ο θάνατος βέβαια του Στεφάνου κατέθλιψε τους αδελφούς. Τους έφευγε ένα στέλεχος δυνατό, μια από Θεού ηγετική φυσιογνωμία. Αλλά για το χριστιανό η θλίψη γίνεται μια δημιουργική δύναμη. Δεν τον καταβάλει, δεν του σκοτώνει την όρεξη που πρέπει να έχει στη ζωή χάριν του αγαθού και αληθινού που εδίδαξε ο Χριστός. Ο χριστιανός δεν μπορεί ποτέ να είναι εξάρτημα των δυσμενών περιστάσεων και να αυξομοιώνει την πίστη του, τον ενθουσιασμό του, την ενεργοδράση του από την ημερότητα ή αγριότητα των ηθών του κόσμου. Ούτε και να υπολογίζει ο ίδιος το μέτρο της ζωής του, εφόσον ζει μέσα στον κόσμο με σάρκα και οστά που υπόκεινται στη φθορά, και εφόσον έχει συνείδηση της ιδιότητός του και της αποστολής του ως χριστιανού, φτερωτός φέρεται στην εκτέλεση του καθήκοντός του που αφορά τη δόξα του Χριστού. Τότε στα πρώτα βήματα της χριστιανικής εκκλησίας η τρομοκρατία είχε οργανωθεί και κατά των Αποστόλων και κατά των απλών μαθητών των χριστιανών. Και ήταν φοβερή, γιατί η Ιουδαϊκή λύσα κατόρθωνε να ευρίσκει συκοφάντες, ψευδομάρτυρες, διάφορα κοινωνικά αποβράσματα που ήσαν πρόθυμα, όπως και κατά τις ημέρες του Χριστού να συνθέτουν αλυσιδωτά ψεύτικες ιστορίες για το στηριγμό κατηγορίας που κατέληγε στις φυλακές, στους δαρμούς, στις φοβέρες

στις κακώσεις στο θάνατο. Συνεπείς όμως προς την ιδιότητά τους ως χριστιανών και ως εργατών του Ευαγγελίου δεν ενόμισαν πως έπρεπε να συγκλίσουν το Λόγο του Θεού στα Ιεροσόλυμα μόνον. Γι' αυτό και μετά το μαρτυρικό θάνατο του Στεφάνου πέρασαν από τη Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια που ήταν μία πόλη σε πολύ κόσμος, με μοναδικό σκοπό την εξάπλωση των Ευαγγελικών αληθιών, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν, και εν χείρ Κυρίου μετ' αυτών, πολλήστε αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν επί τον Κύριον. Όπως προς φιλήν μας ακροατέ τα εκθέτει η αποστολική ιστορία του Λουκά προς τον κράτιστο Θεόφιλο, τόσο οι απλοί χριστιανοί που εκαλούντο αδελφοί και άγιοι, όσο και οι Απόστολοι του Χριστού, δεν παρέμειναν απλά αδρανοί έστω και άγια μέλη της Εκκλησίας, αλήσαν ενεργείς, ακατάβλητες ηθικές δυνάμεις. Γι' αυτό και άλλαζαν τις ψυχικές καταστάσεις και συνέθεταν μια πολύ, πολύ διαφορετική κοινωνία με άλλα ήθη, άλλον τρόπο ζωής που έφερε έκτυπη τη σφραγίδα του Χριστού. Και έβλεπε κανείς τους λύκους να γίνονται αρνιά και τα γεράκια περιστέρια. Το ότι η διωγμή, αυτό το τρομερό κυνηγητό από τους ξένους και τους δικούς ακόμη, καθόλου δεν τους λύγησαν το χαρακτήρα και δεν τους μείωσαν τον ενθουσιασμό και την αποφασιστικότητα να δράσουν χάριν της πίστεως και της αρετής του Χριστού. Αυτό φανερώνει πως άπαξ άναψε μέσα τους ιερή φωτιά και λαμπάδωσε το είναι τους, την όλη τους υπόσταση. Δεν μπορούσαν να μη φωτίζουν, να μη θερμαίνουν και να μη δημιουργούν γλυκιά ατμόσφαιρα μεταξύ εκείνων που έκριναν αυτούς αξίους της αιωνίου ζωής. Ο χριστιανισμός, όπως φανερώνει και η παρούσα περικοπή, οφείλει πολλά στους απλούς πιστούς του Κυρίου. Πολλά, γιατί άναβαν φωτιά από τη μεγάλη φωτιά που άναψε μετά την Πεντηκοστή, δημιουργούσαν παντού αιστείες ίδιες και απαράλλακτες όπως τις δημιουργούσαν και οι επίσημοι Απόστολοι. Και τούτο διότι και επί τα έθνη η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εκέχεται και διότι ειν χείρ Κυρίου μετ' αυτών. Αυτό μάλιστα προς φιλείς μας ακροατέ καταφαίνεται και από το δυνατό χριστιανικό πυρήνα της μεγάλης πόλεως της Αντιοχίας. Είχε και εκεί ανάψει η φωτιά τόσο ώστε οι φλόγες της να είναι ορατές και από τα Ιεροσόλυμα. Ο κόσμος της Αντιοχίας ήταν επιδεκτικός όπως δείχνουν τα πράγματα και γι' αυτό σαν έφλεκτο σύλλη τράβηξε μαζί του την πνευματική φωτιά του Χριστού. Και το σημειώνω με αυτό, γιατί ποτέ η σικιά, έστω και ξέρει, δεν μπορεί να μας δώσει φλόγα και καθαρό κάρβονο παρά καπνό και στάχτη. Μήπως ο ίδιος λόγος δεν εκηρύσσεται παντού και μάλιστα από ένα Παύλο? Και όμως τόσες κακοποιήσεις υπέστη και τόσες ασχημοσύνες εις βάρος του έκαναν οι συμφιλέτες του, ώσπου είναι αγκάστη να τους εγκαταλείψει και να πορευθεί προς τα έθνη. Η επιδεκτικότης των ανθρώπων της Αντιοχίας και μάλιστα εκείνων που μιλούσαν την ελληνική γλώσσα γίνεται κατάδειλη, γιατί επιτέλους δεν τους κήρυξε στην αρχή ένας Στέφανος, ένας Πέτρος ή ένας Παύλος, αλλά απλοί φωτισμένοι χριστιανοί από την Κύπρο και την Κυρίνη, χριστιανοί που έλαβαν το αγνογνήσιο χρυσάφι της αλήθειας του Χριστού και έκριναν καλό να το μοιράσουν και στους Αντιοχείς. Είναι χαρακτηριστική η πληροφορία του Λουκά. Πολλήστε αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν επί των Κύριων.
Βεβαίως κάθε απλός χριστιανός δεν είναι και κατάλληλος να μεταδίδει την ορθή πίστη στον κόσμο της αγνίας. Πρέπει να είναι εγκρατής των ορθοδόξων δογμάτων για να μην ξεφυτρώνουν αιρέσεις. Αυτό μπορεί κάπως να ισχύει σήμερα που πολλοί από εγωισμό και πνεύμα αντιπερισπασμού κάνουν τον Ιεραπόστολο και τα θαλασσώνουν. Τότε όμως οι χριστιανοί σαν αγνοί, ταπεινοί, άδολα παιδιά, πυρφόροι άγγελοι του Θεού, ορατές λαμπάδες πίστεως και αληθείας που αγνοούσαν πονηριά και ιδιοτέλεια. Και επιπλέον η πρώτη εκκλησία δεν είχε τόσα στελέχη ώστε να επαρκέσουν στην αφάνταστη ζήτηση του λόγου. Γι' αυτό και ο Θεός επέτρεπε και στους απλούς χριστιανούς να κηρύττουν το Χριστό σαν όργανα του Αγίου Πνεύματος αποτελεσματικά. Έτσι άρχισε μια ζωηρά πνευματική κίνηση στην Αντιόχεια που δεν μπορούσε να μείνει στην άγνοια του κέντρου που ήταν τα Ιεροσόλυμα. Εχθροί και φίλοι ασφαλώς μετέδωσαν την είδηση πως στην πόλη της Αντιοχίας άναψε χριστιανική φωτιά και πρέπει να γιγαντωθεί και να συντηρηθεί. Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών. Συγκινητικό το φαινόμενο να βλέπει κανείς να γεννιόνται παιδιά του Χριστού και αδελφοί χωρίς να είναι κοντά τους οι πατέρες. Πώς να μην πιστεύσει στο θαύμα της διαδόσεως της χριστιανικής πίστεως όταν βλέπει το αόρατο χέρι με το δαδί του Παναγίου Πνεύματος να ανάβει τη φωτιά του στις καρδιές των ανθρώπων που ζούσαν στα πηχτά σκοτάδια. Ιδού πως συναισθήθη λοιπόν η εκκλησία της Αντιοχίας που είχε την τιμή να δώσει και το ιστορικό όνομα στους πιστούς. Εγένετο χρηματίσε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Επειδή όμως υπήρχε κίνδυνος να σβήσουν οι πιστοί και πράοι ενθουσιασμοί, να παρεμβληθούν εξάλλου και διάφορα στοιχεία επιβλαβή στην ενότητα της χριστιανικής κοινότητος της Αντιοχίας, η μητέρα των εκκλησιών, η Ιερουσαλήμ, φροντίζει για να στερεώσει και τη θυγατέρα της. Γι' αυτό και αποστέλλεται εκεί ο Απόστολος Βαρνάβας. Ήταν ένας από τους δυνατούς και γερά κατερτισμένους Αποστόλους ο Βαρνάβας, ακόλουθος τα πάντα του Αποστόλου Παύλου. Και ως τιούτος εστάλει στους χριστιανούς της Αντιοχίας για να κατατοπιστεί προσωπικός και να ενεργήσει τα δέοντα για την επίσημη θεμελίωση και στερέωση της εκεί εκκλησίας. Η χαρά του ήταν απερίγραπτη όταν είδε με τα ίδια του τα μάτια πως οι πληροφορίες για τους χριστιανούς της Αντιοχίας ήταν κατώτερες της πραγματικότητος. Παραγενόμενος και ειδών την χάριν του Θεού εχάρη και παρεκάλει πάντα στη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο. Ο Βαρνάβας που ήταν ανήραγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως ένιωσε την ευχάριστη έκπληξη της θερμουργού πίστεως των Αντιοχαίων. Ήταν αρμόδιος να διαπιστώσει κατά πόσον η αλήθεια του Χριστού που εφυτεύθη εκεί κατά την χάριν του Θεού από Κυπρίους και Κυριναίους αδελφούς ήταν καθαρή. Και όταν το διεπίστωσε έκρινε συμφέρον για την εκκλησία να φωνάξει εκείνον που είχε το ειδικό οργανωτικό χάρισμα και τη φήμη για να κατασφαλίσει τον πνευματικό θησαυρό των πιστών. Και εξήλθεν εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσε Σαύλον και ευρών αυτόν ήγαγε αυτόν εις Αντιόχιαν. Δεν μπορώ να παραδεχθώ πως και σήμερα χάριν του συμφέροντος της σχημαζομένης εκκλησίας υπάρχει τέτοια σύμπνοια και τέτοια συνεργασία μεταξύ των χριστιανών και των συγχρόνων ιεροκηρύκων που επαγγέλλονται τον Απόστολο του Χριστού.
Εκείνο που με βεβαιότητα μπορεί να πει κανείς είναι πως μεταξύ των μεν πρώτων χριστιανών υπήρχε μια όριμη παιδικότης που τους χάριζε φωτεινότητα, μεταξύ δε των Αποστόλων ακατάλυτος δεσμός αγάπης και πνεύμα συνεργασίας για την πρόοδο του Ευαγγελίου και τη δόξα του Χριστού. Και υπήρχε γιατί ήσαν αγαθοί και πνευματοφόροι και είχαν συνείδηση της αποστολής των και των ευθυνών των. Όλοι τους έχθιζαν και όλοι τους οικοδομούσαν με ζήλο και ταπεινότητα και έδιναν πρώτη το παράδειγμα της αγάπης και της ενότητος στη ζωή και στην ευαγγελική τους δράση. Πολλά μας λέγει η φρασούλα του Λουκά και ευρών αυτών, δηλαδή των Παύλων, ο Βαρνάβας ήγαγεν αυτών εις Αντιόχεια. Ο Βαρνάβας και ο Παύλος προσφυλής μας ακροατέ ετάχθησαν από το κεντρικό ας πούμε συμβούλιο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων ως Απόστολοι των Εθνών, δεδομένου ότι οι Ιάκωβος, Πέτρος και Ιωάννης ανέλαβαν τον Ευαγγελισμό των Ιουδαίων, με τη διαφορά πως από κοινού έπρεπε να φροντίζουν για τους πτωχούς. Έτσι και οι δυο μαζί παρέμειναν ολόκληρο χρόνο στην Αντιόχεια, γιατί υπήρχε καλλιεργήσιμο έδαφος. Ακριβώς στο γόνιμο αυτό εξεπόψιος επιδεκτικότητος των καρδιών των Αντιοχαίων και στην καρποφορία του Ευαγγελικού Κηρύγματος των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα οφείλεται και η παραμονή τους επί τόσο χρονικό διάστημα εκεί. Εγένετο δε αυτούς εν εαυτών όλων συναχθήνε εν τη Εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών. Η θερμότης του περιβάλλοντος ζεσταίνει και την καρδιά του εργάτου του Ευαγγελίου, ώστε να δουλεύει ευχάριστα με άνεση και αποδοτικότητα σε ένα τόπο. Όταν συναντά διαφορία, ψυχρότητα και πολλάκις εχθρότητα, λέμε δεν απογοητεύεται, αλλά λυπείται και δυσκολεύεται πολύ να επιμείνεις παίρνοντας επάνω στην πέτρα. Και αποφασίζει τότε να καλλιεργήσει άλλα αποδοτικότερα χωράφια, αφήνοντας εκείνα τα άγωνα του Θεού και μόνο τη μυστική δύναμη και χάρη, όπως έκαμε πολλαχού και ο Απόστολος Παύλος. Η Αντιόχεια προσφυλής μας ακροατέ πήρε την τιμή να δώσει το ιστορικό και τιμημένο όνομα σαν καλλινουνάς τους Αγίους Αδελφούς, το όνομα Χριστιανός, που πρωτοακούστηκε εκεί και ελήφθη σαν τίτλος τιμής από τους πιστούς. Είναι αλήθεια πως οι εχθροί της πίστεως το βρήκαν σαν όνομα και σύνθημα χλεβασμού. Οι δωλολάτρες και οι Ιουδαίοι όσες φορές ήθελαν να βρήσουν κάθε τίμιο ενάρετο πίστο άνθρωπο που αγκάλιαζε με χαρά το φως της νέας θρησκείας τον αποκαλούσαν χριστιανό. Αλλά οι πιστοί απεδέχθησαν με ενθουσιασμό το όνομα αυτό, γιατί έκλεινε μέσα του και την πίστη τους και την αρετή τους που ήταν γέννημά της. Επομένως, η αντικατάσταση του ονόματος του Αγίου και του Αδελφού μεταξύ των χριστιανών δεν ελείπησε τους πιστούς, γιατί επιπλέον προσέθεσε και το νόημα του ήρωος. Έτσι, χριστιανός δεν εσήμαινε μονάχα λάτρης του Χριστού, αλλά και Άγιος, αλλά και αδελφός, αλλά και ήρωας που εκαλεί το να δώσει μάχες κατά του οργανωμένου κακού, είτε αυτό ξεπηδούσε μέσα από τα σπλάχνα της Εκκλησίας υπομορφήν αιρέσεων, είτε επετίθετο εκ των έξω υπομορφήν διωγμών. Ο ειδωλολάτρης Αυτόλικος κορόιδευε τον επίσκοπο της Αντιοχίας Θεόφιλο, επειδή ονόμαζε τον εαυτό του ο ίδιος χριστιανό. Αλλά ο Θεόφιλος του απαντούσε πως δεν ξέβρει τι λέγει. Χριστιανός του απαντούσε σημαίνει ένα πιστό που τον έχρισε το Άγιο Πνεύμα, που λάμπει από αγιότητα και όχι κατά γέλαστο υποκείμενο. Οι απολογητές του χριστιανικού ονόματος βρήκαν
την δικαίωσή του και απαντούσαν στους τυχόν κλονιζομένους και στους κατηχουμένους. Εφόσον εχρίοντο με αγιασμένο μύρο εν ονόματι του Χριστού, καλώς ονομάζονται και χριστιανοί και πρέπει να καυχόνται γι' αυτό. Τούτου του χρίσματος καταξιοθέντες λέγει στις κατηχήσεις του ο Κύριλλος Ιεροσολύμων προς τους κατηχουμένους του, καλείστε χριστιανοί, επαληθεύοντες τη αναγεννήσει και το όνομα. Χριστιανοί λοιπόν ονομάζονται οι πιστοί του Κυρίου, γιατί πιστεύουν στο Χριστό και ζουν τη ζωή του Χριστού, σύμφωνα και με τις ευχές της Εκκλησίας, η οποία χρήει με Άγιο Μύρο τον βαπτιζόμενο και του λέγει «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου», όταν τον σταυρώνει στο μέτωπο και χρίσμα αραβώνος βασιλείας ουρανών, όταν τον σφραγίζει παρομοίως στις οσφρήσεις, και χρίσμα Άγιον Χριστού του Θεού και σφραγής ανεπιβούλευτος, όταν τον σφραγίζει στις παλάμες του, και πλήρωμα δωρεάς Πνεύματος Αγίου και θώραξ πίστεως και αληθείας, όταν τον σφραγίζει σταυροειδός στο μέρος του στήθους που ευρίσκεται η καρδιά. Και ρωτάτε, υπάρχει όνομα γλυκύτερο και υπεροχότερο από το όνομα Χριστιανός? Τι διδάσκει ο Σταυρός του Κυρίου μας? Τι η Αγνώτης και η Αγία Ενώτης των μελών της Εκκλησίας μας? Τι ο ηρωισμός και η αυτοθυσία? Τι το μαρτύριον και οι κατακόμβες? Ευλογημένη η πείμνη της Εκκλησίας της Αντιοχίας, που με τον έντονο αγνοβίο των μελών της, τον έλογο ενθουσιασμό τους και την σταθερότητά τους, ανάγκασε τους εχθρούς της πίστεως να μας δώσουν ένα όνομα σύμφωνο με την κλίση μας, τη χρήση μας και τη ζωή μας. Είναι λυπηρό μονάχα που σήμερα σε πολλούς υπάρχει μεν το όνομα, λείπει όμως η χάρις και η ουσία. Και αυτό είναι λυπηρό, γιατί δεν χάνεται μονάχα η ψυχή του βαπτιστέντος και χριστέντος με το Άγιο Μύρο του πιστού, αλλά και τόσων άλλων που δικαίως απαιτούν το όνομα του χριστιανού να εναρμονίζεται με τη χάρη. Ας ευχηθούμε όλοι μας, ο Κύριος που στερέωσε την Εκκλησία του με το Πανάγιο αίμα του, να κρατήσει αγνό και το σώμα της που αποτελείται από χριστιανούς.

Αγαπητοί μας φίλοι, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού, Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήσθην μερών αρχαίων εμελέτησε, εν πάση της έργης σου, εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνους εν σλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν η πορεύσου μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου.

λαό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών να αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσεν το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Έψαλε ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος «Σπαρμού Ολύμπου».

Το εκκλησιαστικό έτος, αγαπητοί μας φίλοι, είναι αυτό που με τον υπέροχο οργανικό ιστό των εορτών υφαίνει για κάθε εποχή το δικό της μοναδικό χρώμα, το δικό της μοναδικό βάθος. Είναι αυτό που εξαγιάζει τους ανθρώπους και δίνει αληθινό νόημα στη ζωή τους. Κάθε μέρα και μια γιορτή για το χριστιανό. Ο Αλέξανδρος Μέμαν γράφει: «Πες μου τι γιορτάζεις για να σου πω ποιος είσαι». Τι γιορτάζει ο χριστιανός? Διότι αν αληθεύει πως ο άνθρωπος εκφράζεται καλύτερα και καθαρότερα όταν γιορτάζει και είναι χαρούμενος, αν αληθεύει πως η θρησκεία είναι κατεξοχήν ένθεη χαρά και συνεπώς ο εορτασμός, τότε ο χριστιανισμός κατανοείται καλύτερα μέσα από τη χαρά και τις γιορτές του παρά μέσα από τις θεολογικές διατυπώσεις. Ο χριστιανισμός και ιδιαίτερα η Ορθόδοξη Εκκλησία ήδη από τις πρώτες μέρες εξέφρασε και εσάρκωσε την πίστη του, την κατανόηση του κόσμου και τη θεώρηση της ζωής μέσα από ένα δίκτυο εορτών που αγκάλιαζαν ολόκληρο το έτος. Μπορούμε να πούμε, χωρίς υπερβολή, πως ο πιστός ζει από γιορτή σε γιορτή και πως αυτές οι γιορτές ομορφαίνουν το χρόνο του, με το πήγαινε έλα των εποχών του έτους, του φθινόπωρου, του χειμώνα, της άνοιξης, του καλοκαιριού.

Τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου. Η ζωή των Αγίων είναι στην πραγματικότητα η ζωή του Θεανθρώπου Χριστού, η οποία διοχετεύεται σε εκείνους που τον ακολουθούν και βιώνεται από αυτούς μέσα στην Εκκλησία Του. Η ζωή κατά το Ευαγγέλιο, η Αγία Ζωή, η Θεία Ζωή, αυτή είναι η φυσική και κανονική ζωή για τους χριστιανούς, διότι οι χριστιανοί κατά την κλίση τους είναι Άγιοι. Αυτή η καλή αγγελία και εντολή ακούγεται μέσα από ολόκληρο το Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης. Το να αγιαστούμε ολοτελείς και κατά την ψυχή και κατά το σώμα, αυτή είναι η κλίση μας. Και τούτο δεν αποτελεί θαύμα, αλλά κανόνα, τον κανόνα της πίστεως, την φύση και τη λογική της Ευαγγελικής πίστεως.

Οι βίοι των Αγίων εμφανίσουν ακριβώς αυτά τα πρόσωπα που γέμισαν από Χριστό. Πρόσωπα Χριστοφόρα, όπως ο Άγιος Χριστοφόρος, τη μνήμη του οποίου τιμούμε σήμερα. Είναι ο Άγιος Γίγαντας με την τρυφερή καρδιά, ο Αχθοφόρος της αγάπης, ο ιδιαίτερα τιμηθής που αξιώθηκε να σηκώσει στους ώμους του τον άπειρο Θεό, να κρατήσει την αιωνιότητα σε μια στιγμή. Θέλησε να διαθέσει την ασύλληπτη δύναμή του στις υπηρεσίες του πιο δυνατού, του τέλειου, του απόλυτου και να υποταχθεί σε αυτόν. Υπηρέτησε το βασιλιά του σύμπαντος κόσμου στα πρόσωπα των συνανθρώπων του και έτσι ουράνωσε τον εαυτό του, γέμισε με το θεάνθρωπο Χριστό, με τις θείες και ζωοποιές ενέργειές του και έγινε Χριστοφόρος. Η ζωή του ολόκληρη ήταν από τον Χριστό και γι' αυτό όλοι ήταν Χριστοζωή. Η σκέψη του ήταν Χριστοσκέψη, η αίσθησή του Χριστοαίσθηση. Ό,τι ήταν δικό του ήταν πρώτα του Χριστού και κατόπιν δικό του. Έζησε εν Χριστώ ο Άγιος Χριστοφόρος κάνοντας τα έργα του Χριστού. Δια του Χριστού δεν ήταν πια απλώς δυνατός, αλλά παντοδύναμος. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όταν ο Θεός έγινε άνθρωπος, τότε η Θεία Ζωή έγινε και του ανθρώπου ζωή. Η Θεία Δύναμης έγινε και δύναμης του ανθρώπου. Η Θεία Αλήθεια και του ανθρώπου αλήθεια. Και η Θεία Δικαιοσύνη και του ανθρώπου δικαιοσύνη. Όλα του Θεού έγιναν και του ανθρώπου.

Άγιος Χριστοφόρος φίλοι μας, με τη ζωή του μας δείχνει, όπως και κάθε Άγιος, πως δεν υπάρχει ευαγγελική αλήθεια η οποία να μην μπορεί να μεταβληθεί σε ζωή. Ο Άγιος Χριστοφόρος μας δείχνει τον δρόμο, μας δείχνει την κλίση μας, την κλίση κάθε χριστιανού. Άγιοι γίνεστε, Χριστοφόροι. Γιατί τι είναι οι χριστιανοί? Οι χριστιανοί είναι Χριστοφόροι και επομένως φορείς και κάτοχοι της αιωνίου ζωής. Τούτο κατά το μέτρο της πίστεώς τους και κατά το μέτρο της αγιότητός τους, η οποία είναι καρπός της πίστεως.

Χριστοφόροι, όταν γινόμαστε δοχεία της χάριτος του Θεού. Χριστοφόροι, όταν τα χείλη μας αγγίζει η Θεία Λαβίδα και γινόμαστε κοινωνή του σώματος και του αίματος του Χριστού. Χριστοφόροι, όταν μοιραζόμαστε το βάρος του πένθους, του πόνου, της θλίψης του αδερφού μας που οδυνάται. Χριστοφόροι, όταν αφήνουμε την καρδιά μας ελεύθερη από τα πάθη, να αγαπήσει, να συγχωρήσει, να χαρεί με τη χαρά του άλλου, να καλύψει τα σφάλματα του άλλου.

Χριστοφόρη, όταν από το ειστέρημά μας προσφέρουμε στον αναξιοπαθούντα αδερφό. Χριστοφόρη, όταν σιωπηλά σηκώνουμε το βάρος μιας αδικίας, μιας συκοφαντίας.

μισθοφόροι, όταν κανόνας της ζωής μας είναι το Ευαγγέλιο και το εφαρμόζουμε με όποιο τίμημα. Χριστοφόροι είμαστε όταν τη χαρά του Χριστού που εμείς ζούμε, το φως του Χριστού που φωτίζει τη δική μας ζωή, τα μεταφέρουμε σε αυτούς που ακόμη ζουν στο σκοτάδι της άγνοιας. Χριστοφόροι, γιατί μόνον τότε βρίσκει ο άνθρωπος τον εαυτό του, τον αληθινό εαυτό του, τον αιώνιο εαυτό του.

Η σημερινή γιορτή του Αγίου Χριστοφόρου, αγαπητοί μας φίλοι, προστάτου των οδηγών, γίνεται αφορμή να σκεφτούμε σοβαρότερα και να προβληματιστούμε πάνω σε κάτι τόσο καθημερινό, τόσο γνωστό, τόσο οικείο σε όλους μας, το αυτοκίνητο. Άραγε, πόσα σπιτικά έχουν μείνει πια χωρίς αυτό το αγαθό? Μάλλον ελάχιστα. Αντίθετα, αυξάνονται διαρκώς οι οικογένειες που έχουν δύο ή τρία αυτοκίνητα. Ένα είδος πολυτελείας πριν λίγες δεκαετίες έχει καταστεί στην εποχή μας είδος πρώτης ανάγκης. Κανείς βέβαια δεν αμφιβάλλει για την χρησιμότητά του, αφού εκμηδενίζει τις αποστάσεις και μας οδηγεί γρηγορότερα και άνετα στον προορισμό μας. Με αυτό πηγαίνουμε κάθε μέρα στην εργασία μας. Το αυτοκίνητο μας οδηγεί σε τόπους κοντινούς ή μακρινούς για να συναντήσουμε φίλους και συγγενείς, πρόσωπα αγαπημένα. Οδηγώντας, φτάνουμε κατά την περίοδο των διακοπών στα γραφικά ορεινά χωριουδάκια ή στις ήσυχες ελληνικές ακρογιαλιές για να ξεκουραστούμε, αλλά και να γνωρίσουμε τις ομορφιές της πατρίδος μας. Μα και στις ώρες τις δύσκολες, που ένα ξαφνικό τηλεφώνημα μας ειδοποιεί για κάποιο δυσάρεστο γεγονός, το αυτοκίνητο θα μας μεταφέρει αμέσως κοντά στους δικούς μας που δοκιμάζονται. Και δεν είναι μόνο αυτές οι εξυπηρετήσεις που μας προσφέρει. Το αυτοκίνητο είναι αυτό που θα μας οδηγήσει στο νοσοκομείο, στη φυλακή, στο σπίτι του ανήμπορου, για να επισκεφθούμε τον συνάνθρωπο που έχει την ανάγκη μας και να προσφέρουμε την διακριτική, ζεστή μας παρουσία. Και ακόμη με το αυτοκίνητο, διανύοντας κάποιες φορές πολλά χιλιόμετρα, θα βρεθεί ο κατηχητής κοντά στους ανθρώπους που περιμένουν από τα χείλη του τον λόγο της ελπίδος, τον λόγο της πίστεως. Με το αυτοκίνητο θα φτάσει και ο ιερέας στο απομονωμένο χωριό του για να μην μείνουν αλειτούργητοι οι κατοικοί του. Ναι, η Εκκλησία μας, φίλοι μας, δεν απορρίπτει τον τεχνολογικό πολιτισμό. Τον αποδέχεται και τον αξιοποιεί προκειμένου να επιτελέσει απρόσκοπτα το ιεραποστολικό της έργο. Γι' αυτό είπαν, και δεν είναι υπερβολικό, πως αν ζούσε στην εποχή μας ο Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος, θα χρησιμοποιούσε σίγουρα και αυτό το αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις του.

αυτοκίνητο όμως δεν υπηρετεί μόνο την αγάπη, την προσφορά, την ιεραποστολή. Γιατί αυτό χρησιμοποιεί και ο άνθρωπος που θόλωσε το μυαλό του και πήρε την απόφαση να κάνει το κακό. Με αυτό θα φτάσει γρήγορα και ο ληστής και ο φωνιάς και ο μοιχός στον τόπο της αμαρτίας και θα απομακρυνθεί πάλι με ασφάλεια από εκεί. Το αυτοκίνητο είναι ακόμη, γιατί να το κρύψουμε, μέσω προβολής και επιδείξεως πλούτου. Όταν όμως ένα τόσο πολύτιμο τεχνολογικό αγαθό χρησιμοποιείται άσκοπα ή λανθασμένα, τότε οπωσδήποτε έχει παρεκκλίνει του προορισμού του.

Λοιπόν, μπαίνοντας στο αυτοκίνητό μας, ας αναρωτηθούμε: πού πηγαίνω, ποιο δρόμο παίρνω, μήπως τον δρόμο της αμαρτίας, της πτώσεως, της ντροπής? Γνώρισον μη Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ας είναι η καθημερινή προσευχή των οδηγών, γιατί οι δρόμοι είναι πολλοί και ο οδηγός πρέπει να πάρει το σωστό δρόμο, το δρόμο του καθήκοντος, το δρόμο της διακονίας, το δρόμο της αγάπης. Γνώρισον μη Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, και στην οδό αυτή, στον δρόμο αυτό, ας προχωρούμε με προσοχή, σύνεση, νυφαλιότητα. Ας ξεκινούμε το ταξίδι μας με το Κύριε ελέησον, για να σβήνουμε τη μηχανή με το δόξα σε ο Θεός, και ας ζητούμε από τον Άγιο Χριστοφόρο να πρεσβεύει για μας, για όλους τους οδηγούς, είτε βρισκόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο είτε εκτός, να απορρευόμαστε με οδοδείκτη το θέλημα του Θεού. Αγαπητοί μας φίλοι οδηγοί, χρόνια σας πολλά!

Κύριε, σκέπασε με την κρατεά σου προστασία αυτούς που οδηγούν μεταφορικά μέσα και μεταφέρουν ανθρώπινες υπάρξεις. Φώτισε το νου τους, κατεύθυνε τα χέρια τους, ώστε να οδηγούν με υπευθυνότητα, με προσοχή, με αλληλοσεβασμό. Να μάθουν να μην υποτιμούν τη ζωή των άλλων, αλλά να βλέπουν στα πρόσωπά τους την εικόνα του αδελφού τους, τη δική σου εικόνα.

προσευχή των οδηγών. Κύριε, πριν πάρω σήμερα το τιμόνι στα χέρια μου, σου ζητώ αυτή τη χάρη. Βοήθησέ με να περάσω σώος και αυλαβής από όλους τους κινδύνους της συγκοινωνίας. Προστάτεψε όλους όσους θα μεταφέρω. Τόνωσε το χέρι και την όρασή μου για να μην προκαλέσω το θάνατο σε αθώους. Έχουμε πίστη σε σένα, Θεέ μου, και γνωρίζουμε ότι η ευλογία σου μας ακολουθεί παντού. Στο σκοτάδι και στο φως, κάτω από τον ήλιο και τη βροχή, μέχρι συντελείας των αιώνων.

Θεέ μου, δώσε μου μάτια προσεκτικά και ψυχραιμία, ώστε να μην προκαλώ δυστυχήματα στο δρόμο. Τη ζωή την οποία σου οφείλουμε, βοήθησέ με να μην την αφαιρώ από κανένα από τα δημιουργήματά σου, εξαιτίας ανικανότητος ή απροσεξίας. Προστάτεψέ με από τη φωτιά και από κάθε άλλη συμφορά. Φώτισέ με ώστε να μην με κυριεύσει το πάθος της ταχύτητος. Αμήν.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.